που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι και οι δύο βρίσκονται αντιμετωπίσει με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department σχολιάζοντας την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της δικαιοσύνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από 5% με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, σε ελληνική ομάδα σχολίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στους εισόδους του γηπέδου έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης προσήχθησαν 110 άτομα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε αναρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο νότιο Λιβανό. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΥΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

πόλη Άγχελες στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για τον εντοπισμό και την διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μία προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από 5% με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Υποπλήρη ελεγχότεθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρώτο αθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά την διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Λόγω για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοσταφά Χαμενεϊ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεϊ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλεγμάτα στον Λιβανό εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λιβανό. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό μας Τροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά.

0: www.ctv.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό. Δευτέρα είναι το πρωινό της 25ης Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και βεβαίως όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει για την νίκη της ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης στο μπάσκετ. Δημητρά μου, θέλεις λίγο να συνδεθούμε με τον Πειραιά και την ΕΡΤ?
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε συνδεδεμένοι.
0: Το λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει φτάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί είναι όλη η ομάδα. Μιλάνε στον κόσμο. Κατάμεστη η πλατεία θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.
2: Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα όσοι.
0: Νικόλαος Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού.
2: Είναι από τα σπίτια τους, όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
0: Στο λιμάνι λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, καθώς νίκησε χθες τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Μια γιορτή για το μπάσκετ, μια γιορτή για για όλο τον αθλητισμό, όπου η ελληνική ομάδα κατακτά την πρώτη θέση και βεβαίως κατακτά το τρόπαιο. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και φυσικά στον πρωταθλητή Ευρώπης, στον Ολυμπιακό.

τα υπόλοιπα. Έχουμε. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Με το Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ να εξασφαλίζουν 8 έδρες. Ενώ στην Βουλή, στη νέα Βουλή που σχηματίστηκε, εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα. Απ' την άλλη, έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει από θέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και βεβαίως την ασφάλεια στην περιοχή. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αυτό το μνημόνιο, αν μπορούμε να το πούμε, κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο μερικές και κάποιες τελικές λεπτομέρειες. Κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται ακόμη να βρίσκεται και να βρισκόμαστε και να συμβαίνει δηλαδή. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε τα πάντα. Δεν γίνεται να μην υπάρξει το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους. Και από την άλλη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ, κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνία μέσω ενός εκτεταμένου διάβλου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει και καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, πάντοτε δηλαδή για τη λήψη του πολέμου, και όλα αυτά βεβαίως συντελούν και συναποτελούν αυτό το puzzle αυτής της πολύ πολύ κρίσιμης για τα δεδομένα της κατάστασης που έχουμε και στο σημείο που έχουμε φτάσει διαδικασίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Είμαστε στην διαδικασία βεβαίως των και εδώ των νέων κομμάτων. Είχαμε την Πέμπτη την κυρία Καρισταλίδη.

Χριστιανού. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα στο θυσίο τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα. Ένα προσκλητήριο προς όλους τους νέους να παρευρεθούν εκεί. Θα τα ακούσουμε φυσικά βεβαίως όλα αυτά τι ακριβώς συμβαίνει. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει επιληφθεί του θέματος τι ακριβώς μυρίσαμε και τι ακριβώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ακόμη να αντιληφθούμε τι είναι. Δεν έχουν ακόμη βρει οι επιστήμονες τι είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την οσμή, αυτή την δυσοσμή, πώς το λένε. Περισσότερο σε μια μυρωδιά περισσότερο υγραερίου, αλλά ξέρουμε τι δεν είναι. Πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές και βεβαίως τους αρμόδιους φορείς της χώρας. Το τι είναι όμως ακόμα δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε και βεβαίως τους ερευνητές του αστεροσκοπείου. Επίσης, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να ακούσουμε από τα υπόλοιπα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Μια εβδομάδα από τα παιδιά ξεκινάνε και την Παρασκευή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καλή επιτυχία, καλή προετοιμασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως και εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να φροντίζουμε για τις ώρες κινήσεις υγείας, να φροντίζουμε γενικότερα για μια ηρεμία στις γειτονιές, γιατί και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Οπότε αυτά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια. Και βεβαίως, προφανώς, ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και τίποτα δεν τελειώνει με αυτήν την διαδικασία. Αλλά όλα μπορούν να αρχίσουν ξανά και βεβαίως μπορούν να αρχίσουν και για μια νέα ζωή. Έτσι λοιπόν, διαμορφώνει την επικαιρότητα στους μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 6 με όλη την δημοσιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι μαζί μας αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει και κάνει για τα δικά σας τα αυτιά, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Η Τζέσια Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιμέλειες η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Επίσης, θα διαβάσουμε και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία εσείς μας στέλνετε και έχουμε την επαφή αυτή εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Νέου Φαλήρου προς όλους και με όλους εσάς που είστε εδώ εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και εκτός Φαλήρου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όπως κάνουμε πάντα σε αυτό το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο ζωντανό του ραδιοφώνου του Sky στην διάρκεια της εβδομάδος 5 με 6 κάθε πρωί. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Πανηγυρισμένοι από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια τώρα μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφραζε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, ενώ η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου, έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης, προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, πάντως, εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς του εκπροσώπους να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Με σχετική τον άρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Είμαστε
είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα. Ανέφερε τη δική του πλευρά Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και στην αξιοπρέπεια της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι πάντως Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ προκαλούν και τις καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Προστίθεται και ότι ακόμη και οι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.

0: πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες αναλλαγές σε ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πράγματα πάντως στο Λίβανο. Εξαπέλυσαν εχθές οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Αμπλουράτης η Χεσμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις εχθές, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε χθες με τον εβδομαδιαίο το απολογισμό του κυβερνητικού έργου Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Δευτέρα Ιουνίου του 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως πρόσθετα τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγγεγραμμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα, δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός. Στις 11 ώρα το πρωί σήμερα θα συγκληθεί υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα μεταξύ άλλων τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του τώρα στην Βουλή της Κύπρου εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε χθες μέσω του Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκης, εξετάσεις θα λάβουν μέρος περίπου 100.000 μαθητές, 80.000 από γενικά λύκεια και 20.000 από επαγγελματικά. Κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά όχι οι πιο κρίσιμες και χαρακτήρισε τις πανελλαδικές εξετάσεις στάση και όχι τελικό σταθμό. Προανήγγειλε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και η ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Όπως είπε, θα τη στελεχώσουν οι ψυχολόγοι του και δασί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα, έπειτα από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν βρει τον νεκρό πατέρα της εχθές το μεσημέρι η κόρη του. Αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας την ΕΡΤ, την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιορτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιορτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοικητικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και την προσαγωγή των μελών του στη δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η Υπηρεσία Κατασκοπίας και Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι επιτέθηκε με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντιλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντιμίρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί την Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση εχθές κτηρίου στην πόλη Άγχελες στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα, διασώστες ερευνούν τα συντρίμια για τον εντοπισμό και τη διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι. Η Κίνα άρχισε χθες Κυριακή την αποστολή του Σενζού 23, στην διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά σε έναν ολόκληρο χρόνο. Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής στις συνθήκες μικροβαρύτητας. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί ο στόχος της Κίνας να προσελινώσει αστροναύτες μέχρι το 2030. Τον ίδιο στόχο έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis έχουν στόχο να προχωρήσουν σε προσελήνωση αστροναυτών το 2028, 2 χρόνια νωρίτερα από την Κίνα. 5:23 Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και βεβαίως με την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στα ελληνικά χέρια, στα χέρια του Ολυμπιακού. Είναι ο τίτλος της Ευρώπης, ο ευρωπαϊκός τίτλος του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών της ιστορίας της Ευρωλίγκας που νίκησε με 92-85 την μαχητική παρά της Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στο ευρωπαϊκό θρόνο για 4η φορά στην ιστορία του. Ο κορυφαίος των παικτών, ο Άλεκ Πίτερς, που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Εβαν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Ευρωλίγκας, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφοράς, το Δημοτικό Θέατρο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται η ομάδα του Ολυμπιακού, βρίσκεται πλήθος κόσμου, έχει κατακλείσει την πλατεία που βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όλη η ομάδα εκεί, ο προπονητής, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες, ο αρχηγός. Σε μια τώρα από τις ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι, τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ρεάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Μίλησε στους δημοσιογράφους και προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού, μιλώντας με συγκίνηση συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του όλου συλλόγου. Και στην συνέχεια, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό. Που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένοι λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω του social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κορυφή της Ευρωλίγκας βαφτίστηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά αξίζουν πολλά. Μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στην φετινή σεζόν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε δηλώσεις και από τον αναρτήσει και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και φυσικά και από τον κύριο αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αφήνουμε αυτά, συνεχίζεται το πανηγύριο των Ερυθρολεύκων και βεβαίως συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μπάσκετ. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία όμως έχουμε στη συμφωνία με το Ιράν, διότι φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και ιδιαίτερα εύθραυστο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Πολλά περισσότερα έδωσε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιώργος Φελίδης, να τον ακούσουμε.
3: Σε μακροσκελέστατη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει καταρχήν τους προκατόχους του για την άθλια συμφωνία που έκανα με το Ιράν το 2015, ενώ δίνει και διαδικαστικές οδηγίες στους διαπραγματευτές. Όπως χαρακτηριστικά λέει, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και επικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και δύο πλευρές και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη. Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική, σημειώνει. Πρέπει ωστόσο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά όπλα ή βόμβες. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του Ιράν στο πλαίσιο των συμφώνων του Αβραάμ, μεταξύ δηλαδή των συμφωνίων που έχουν γίνει μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ. Ενώ μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο ABC, δηλώνει πως η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν κάνει κακές συμφωνίες.
4: Γιώργο, τι λένε οι πληροφορίες γύρω από τα πιθανά στάδια της κυοφορούμενης ειρηνευτικής συμφωνίας?
3: Η πιθανή συμφωνία φαίνεται να εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, το Ιράν θα επαναφέρει τα στενά του ορμού στην προπολεμική κατάστασή τους και θα δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στη δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, 30 έως 60 μέρες, θα ξεκινήσουν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ιρανική πηγή πάντως δηλώνει στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ανώνυμα στους New York Times πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
4: Ενώ στίγμα προθέσεων για τα πυρηνικά του Ιράν εξέπεμψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.
3: Σε επίπεδο δηλώσεων, βέβαια, ο πρόεδρος του Ιράν λέει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πρωτοαθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στο πρωινό της Δευτέρας 25 Μαΐου του 2026 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Γιάννη Κολοκυθά, έχεις καλημέρες. Μετά και το Λαγωνισσά είναι αφιερωμένη, με λέει, η μέρα σημερινή. Στου αγαπημένου μου, στου αγαπημένου μου Γιάννηδε, Κολοκυθά και Τζούνο. Ο Τζούνο δεν ακούει, κοιμάται ακόμα. Εσύ, Γιάννη Κολοκυθά, ακού. Πότε καλημέρα. Έχεις από τον Τάκη το Λαγωνίσι και επίση από τον Τάσο Σκάρλο. Δημήτρη Παπούτζα από τη Μελβούρνη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια για την επιτυχία του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρη, αν και όχι ο ίδιο. Σωτήρη θα μιλήσει για καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνω η Τάνια. Οπότε καλημέρα, να σε καλά, διπλά χαρούμενη η Τάνια. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό τη 25 Μαΐου, σελήνη μάλλον ανατολή του ηλίου 6 και 7 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 36 λεπτά μετά τι 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1834 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, παρακαλώ πάρα πολύ, και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Το 1932 κάνει τον τεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dog, γνωστότερος ως Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμιο ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχρεί την ανατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 εκκρεμωτικοί και 25 επαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Σε σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε στο 1922 που σαν σήμερα γεννιέται ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 1930 γεννιέται η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, αποκαλούμενη και η Βασίλισσα του Πλεκτού. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ούγγρο-Αμερικανός φωτορεπόρτερ και συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Δίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος. Είναι και το γνωστότερο πορτρέτο του που έχει αποτυπώσει ο του Τσε Γκεβάρα. Ενώ σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή μια πραγματικά μεγάλη μορφή και μια πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος της αριστεράς. Φεύγει από τη ζωή σήμερα ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Ενώ σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου δυνάμωσε, θα σας αρέσει πάρα πολύ σαν σήμερα.

Και βέβαια με αυτή τη φανταστική σύνθεση του John Williams. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1977, πρώτο κάνει πρεμιέρα στο κινηματογράφο στη ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas.

0: Και από το Star Wars πάμε στον άλλον πόλεμο δυστυχώς, όπου υπάρχει και σε όλα αυτά τα οποία έχει και μετέφερε χθες το βράδυ, με τις συνομιλίες να βρίσκονται μάλλον σε μια κρίσιμη, πολύ κρίσιμη στιγμή, εννοώντας δηλαδή η διπλωματία να υπάρχει και να βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή γραμμή για το τι ακριβώς συμβαίνει, σε πραγματικά thriller όπως το αποτυπώνει και το διατυπώνει ο Μιχάλης Γανατίου από τις ΗΠΑ χθες στο κεντρικό δελτίο στην ανταπόκριση του.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επανάσταση. Ειλικρινά έτσι θα τη χαρακτηρίζα, από τα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τη συμφωνία την οποία αναμένουμε να υπογράψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και προκύπτουν ήδη σοβαρές διαφωνίες. Όπως είπε και ο Γιώργος, απουσιάζουν από το μονοσέλιδο το κείμενο σημαντικοί όροι που είχε θέσει ο κύριος Τραμπ στην Τεχεράνη, και επειδή ο διάβολος, όπως λένε, κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, χρειάζεται, Μάρκο, προσοχή και υπομονή. Είναι και αυτά τα περιστατικά βίας εναντίον του Προέδρου, όπως και το χθεσινό, που ξέρεις του προκαλούν φόβο, οπότε το μείγμα με λίγα λόγια είναι εκρηκτικό. Έσπευσε σήμερα ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον λαό ότι τόνισε στους Αμερικανούς μεσολαβητές να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με τη Τεχεράνη, διότι όπως είπε ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Χθες όμως τα είχε πει διαφορετικά. Προετοίμασε τον κόσμο για συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υποκαθεστώς ανωνυμίας, έκανε μία δήλωση που αφήνει αφιβολίες όσον αφορά το πότε θα γίνει υπογραφή. Δήλωσε ότι υπόκειται στην τελική έκρηξη από τον πρόεδρο Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε, όπως είπε, να διαρκέσει ημέρες. Και χρησιμοποιώ με ακρίβεια τα λόγια του, δεν περιμένει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας, Μάρκο.
2: Μιχάλη, οι αντιδράσεις των γερουσιαστών και ειδικά του κυρίου Γκράχαμ, που θυμίζουμε είναι ο πιο καλός φίλος και ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση του?
1: Όπως ξέρεις, ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος άνθρωπος, ενθουσιάζεται εύκολα και όταν σκέφτεται ξανά τα δεδομένα και τα γεγονότα αλλάζει γνώμη. Το έχει κάνει πολλές φορές. Θεωρώ ότι η αντίδραση των νομοθετών ήδη το προβληματίζει. Είναι οι φίλοι του, αυτοί που περίμενε ότι θα στηρίξουν τη συμφωνία. Από το πρωί οι αξιωματούχοι προσπαθούν να δώσουν μια θετική εικόνα, αλλά παραδέχονται ότι απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία των Αμερικανικών προτάσεων. Η συμφωνία δεν αφορά το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θυμάσαι, οι πύραυλοι του Ιράν έκαναν τις ζημιές στις άλλες χώρες. Ορίζει μεν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη δέσμευση των 20 ετών για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν βασικό αίτημα του Προέδρου αυτό. Έχουμε πάντως ένα θετικό γεγονός. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν καταρχήν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύεται επίσης να απορρίψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μονοσέλιδο κείμενο πώς αυτό θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, παραμένουν κάποιες χαόδεις διαφορές που αφέθηκαν για το μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
2: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της Ουάσιγκτον από αυτή τη συμφωνία, εάν τελικά υπογραφεί, διότι όντως απουσιάζουν οι βασικοί όροι του Προέδρου Τραμπ?
1: Ναι, λοιπόν, ο Πρόεδρος θεωρεί μεγάλη υπόθεση το άνοιγμα των στενών, διότι πιστεύει ότι θα τερματιστεί η οικονομική κρίση που ο ίδιος ξεκίνησε. Θέλει να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα το βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε προσπαθεί να πετύχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτά αφέθηκαν για μετά και είναι πρόβλημα. Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα το πρωί είναι τι θα συμβεί εάν η Τεχεράνη αθετήσει αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο. Διότι στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να ανανεώνει το προστάσιο του και οι μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι είχε αποκτήσει ξανά το 75% των δυνατοτήτων του. Μιλάμε για ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για το πότε θα αποφασίσει ο Πρόεδρος να υπογράψει τη συμφωνία ή όχι. Όπως είπα στην αρχή, η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων νομοθετών είναι πολύ ισχυρή και ήδη επηρεάζονται οι οπαδοί του Προέδρου και αυτό θα το λάβει υπόψη.
0: Αυτά λοιπόν, και πτώση του ουρανού του 5% κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές για σήμερα, με φόντο την προσαρμογή και την προσμονή βεβαίως πως θα υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ακούσαμε όμως τον Μιχάλη Γνατίου πως ακριβώς τα περιγράφει όλα και πως λέει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 5,14% αυτά γύρω στις 2:10 το πρωί και στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 5,21 στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα πρίγματα τώρα στο Λίβανο είχαμε, που εξαπέλυσαν χθες Κυριακή οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τον θάνατο δύο ανθρώπων στις Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Τα νέα αυτά πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά και την Ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου στην περιφέρεια Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο με 11 νεκρούς. Από πλευρά της, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις εχθές, οι οποίες είχαν ως στόχο τις Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο νότιο Λίβανο. Αφοπλισμός της Χεζμπολά θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχθούμε, ανέφερε ο επικεφαλής οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, όπου περιλαμβάνει και τον Λιβάνο. Εδώ, στα ελληνικά γενικότερα δεδομένα, και σε ό,τι έχουμε χθες τις εκλογές στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός Δυσσύ κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα τώρα καταλαμβάνουν έδρες στη νέα αυτή βουλή που προέγγιψε από τη χθεσινή ψηφοφορία, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο τώρα στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία, του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα Άλμα με επίσης 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εξιπαρατέταρτο, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και πάλι, και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τα προεκλογικά αυτά χαρακτηριστικά που διεξάγεται η αντιπαράθεση των κομμάτων, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου εστιάζει στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε τι αναφέρει στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
3: Στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας εστιάζει ο κ. Μητσοτάκης στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κολλήσει για γραφειοκρατικούς λόγους.
4: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την απόρριψη από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του αιτήματος για εξεταστική για τις υποκλοπές.
5: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία.
3: Το προεκλογικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.
6: Από τη μια ακούω μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στην πολιτική ζωή αυτή την τοξικότητα, τη σκανδαλολογία, τη βουλή που έχει μετατραπεί σε δικαστήριο. Και από την άλλη, αυτό που κάνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι η πραγματική ζωή και αυτό που βιώνουν οι πολίτες.
7: Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
8: Το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτήν την κυβέρνηση όσο και από κάθε δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής.
3: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αυτό. Αυτά λοιπόν, και όπως είπαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου, έχουμε και το είπε και το ανέφερε και ο Γιάννης, έχουμε και μια παρένθεση του προγράμματος για το σπίτι, και όσοι ακριβώς έχετε ήδη εξασφαλίσει τους πόρους και απλά δεν προλαβαίνετε για το σπίτι μου 2, όλα αυτά θα γίνουν και θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Ελληνική Ανάπτυξη και Τράπεζα. Οπότε λοιπόν μην έχετε καμία αγωνία, έχει δοθεί αυτή η σχετική παράταση. Πάμε τώρα στα της αριστεράς, διότι με χρώματα της Μπαρτσελόνα προανήγγειλε το κόμμα του Αλέξη Σύμπρας λίγο πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Οι πληροφορίες για πιθανές μετακινήσεις τελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ απελευθέρωνε με την πλευρά Τσίπρα να ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
8: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
8: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
10: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
11: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
8: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
8: Καθώς η κλεψίδρα αδειάζει για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό σκηνικό καταγράφει ήδη έντονες διεργασίες και αντιδράσεις.
6: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
13: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Την εβδομάδα που πέρασε κατατέθηκαν 5 παραιτήσεις μελών από το όργανο της Νέας Αριστεράς, ενώ αναμένονται αποφάσεις από τα στελέχη της ομάδας Χαρίτση σε σχέση με την παραμονή του ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της θρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην ανάρτησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοικητικές αρχές για τον ρόλο τους στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη δικαιοσύνη. Είπαμε και στην έναρξή μας ότι έχουμε βρει τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμη δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει εντοπιστεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Έλενα Χελβατζόλου αναφορικά με τι μπορεί να ήταν αυτή η έντονη δυσοσμία που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Από πού ξεκίνησε η μυστηριώδη σωσμή που σκέπασε την Αττική την περασμένη Τρίτη? Το μυστήριο επιχειρεί να λύσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την ερευνητική ομάδα AtmoHub. Ξεκινώντας από τη Νέα Σμύρνη, όπου καταγράφηκαν οι πιο έντονες αναφορές, οι επιστήμονες γύρισαν πίσω την πορεία των αέριων μαζών.
15: Τι κάναμε δηλαδή? Με βάση τη μετεωρολογία, υπολογίσαμε την πορεία που ακολούθησαν οι αέριες μάζες πριν φτάσουν εκεί που είχαμε αναφορές για δυσάρεστη οσμή.
14: Και εντόπισαν πιθανή προέλευση σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Σαλαμίνα. Το πρώτο σενάριο τοποθετεί την πηγή της ρύπανσης κοντά στο νησί. Το δεύτερο εντοπίζει πιθανή εστία νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, σε περιοχή δυτικότερη από εκείνη του πρώτου μοντέλου. Υπήρξε και τρίτο σενάριο προσομοίωσης, το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δεύτερη εκδοχή εμφανίζεται προς το παρόν πιο συμβατή.
15: Η υπόθεση εργασίας είναι ότι αυτή η πηγή είναι σημειακή. βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, επομένως πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο πλοίο. Και οι ώρες της εκπομπής είναι γύρω στις 8 με 10 το πρωί. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν είχε ενδείξεις κάποιας ασυνίσθητης υψηλής τιμής μεθανίου. Δεν έχει καταγραφεί ούτε έξαρση φυτοπλακτού στο Σαρονικό, ούτε κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις υδρόθυου στο Πυθμένα, ώστε να έχουμε κάτι από τη θάλασσα. Επομένως, αυτό μας φέρει πιο κοντά στην υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια ανθρωπογενή πηγή και δι πρόκειται για μερκατάνες, αυτό που λέγεται δηλαδή τις θειώδεις ενώσεις, οι οποίες αναμειγνύονται μαζί με το προπάνιο και το βουτάνιο, για να ανοιχνεύουμε πιθανή διαρροή γκαζιού.
14: Οι μαρτυρίες των πολιτών αποδείχθηκαν κρίσιμες για την ανάλυση των επιστημόνων.
16: Μένω στον Άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
17: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
18: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
15: Δεν έχουμε πρόβλημα για την υγεία των πολιτών, μιας και οι ενώσεις αυτές δεν είναι τοξικές.
14: Από εβδομάδα οι επιστήμονες θα προχωρήσουν σε νέα πιο ακριβή προσομοίωση με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό της πηγής και της ώρας εκπομπής. Τα στοιχεία θα δοθούν στις αρμόδιες αρχές, ενώ το μυστήριο παραμένει.
0: Καλημέρα κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι, Βούλα από το Παγκράτη, Στέφανος από τον Γερά, Κασπιώρης από το Βοτανικό, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης συνέδεσε το ενδεχόμενο αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, χτυπώντας ένα καμπανάκι για την επιτάχυνση του πληθωρισμού, ενώ δεν υπήρξε αποκλιμάκωση, εάν δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, αποκλιμάκωση στα στενά του ορμού. Κωνσταντίνος Ζαβλός στο ρεπορτάζ.
19: Τι δεν αυξάνεται για να μην αυξηθούν και τα επιτόκια? Είναι δύσκολο για όλους.
20: Προετοιμασμένοι για αύξηση των επιτοκίων εμφανίζονται οι πολίτες, οι οποίοι φαίνεται να περιμένουν την επερχόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος προεξόφλησε την απόφαση της Φραγκφούρτης τον επόμενο μήνα.
21: Μια αύξηση επιτοκίων έχει κόστος για τους πολίτες, για την απασχόληση, και γι' αυτό εύχομαι να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμως, αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο.
20: Το πιθανότερο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε τριπλή αύξηση τους επόμενους μήνες, προσθέτοντας κάθε φορά 25 μονάδες βάσης, ώστε τα επιτόκια από το 2% σήμερα να φτάσουν στο 2,75 μέχρι το τέλος του έτους.
22: Θα αναμένεται αύξηση των επιτοκίων, τριπλή αύξηση των επιτοκίων. Το τελευταίο διάστημα, με την ενεργειακή αύξηση, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι αυτό θα ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο.
23: Λογικό είναι. Μετά από μια πτώση που είχαν τα επιτόκια τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του πληθωρισμού, πρέπει να γίνει κάτι για να συγκρατηθεί. Τα επιτόκια ακολουθούν τον πληθωρισμό.
20: Οι πρώτοι που θα αισθανθούν την αύξηση στην τσέπη τους θα είναι όσοι κατέχουν στεγαστικό δάνειο. Σήμερα ένα δάνειο 180.000 ευρώ με αποπληρωμή 25 ετών και 4% επιτόκιο έχει δώσει 950 ευρώ το μήνα. Με κάθε αύξηση 25 μονάδων βάσης, η δόση θα ανέβει στα 975 ευρώ, μετά στα 1.000 και τέλος στα 1.026 ευρώ, επιβαρύνοντας το κόστος στέγασης.
24: Να επιδοτηθούν τα δάνεια για πρώτη κατοικία. Αυτό θα έπρεπε, να μπορεί να πάρει πρώτη κατοικία, να, επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα, να κάνουν παιδιά, ας πούμε, οι άνθρωποι.
25: Κάτι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν τουλάχιστον, όχι να αυξηθούν. Όσο έχουν ακριβήνει και τα ενίκια και είναι δυσπρόσιτα όλα. Δεν μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει.
20: Μόνη ελπίδα για να μην επιβληθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις είναι να ανοίξουν σύντομα τα στενά του ορμούς, μια εξέλιξη που σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα θα αφήσει τα επιτόκια στο σημερινό τους επίπεδο.
0: Και κλείνουμε μια είδηση πραγματικά κάνει περήφανο στην Ελλάδα, κάνει περήφανη την χώρα μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, διότι εθνικά υπερήφανος μας έκανε η φοιτητική επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για το 2026. Μαρία Δωροδή στο ρεπορτάζ.
26: Είναι η στιγμή που η επιστημονική ομάδα Υπήριον Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παραλαμβάνει το πρώτο βραβείο στον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία με το ρομπότ τους, τον Άρκτο.
27: Είμαι more excited. Last year we were here with the second place, one number higher. Couldn't be happier, honestly. We are more than pleased. We're so happy.
28: Ladies and gentlemen, this is the first
1: team the winner.
26: Η ομάδα έλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής.
2: Η ομάδα αποτελείται από φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η προετοιμασία της ομάδας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2025. Και με αμέτρητες ώρες δουλειάς, καθημερινής ενασχόλησης με το project, από τη μελέτη των κανόνων του διαγωνισμού.
26: Οι φοιτητές της Υπήριον Robotics σχεδίασαν και ανέπτυξαν αυτόνομο ρομποτικό σύστημα, τον Arcto, το οποίο μπορεί να εκτελεί σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα και συγκεκριμένα να μαζεύει ξύλα.
3: Το ρομπότ αυτό που είναι εντός Υπήριον Robotics στην πίστα, με σκοπό να μαζέψει εδώ πέρα αυτά τα ξύλα που έχει μπροστά του. Είναι σχεδιασμένο να μπορεί να κρατήσει όσο περισσότερα μπορεί μέσα του. Ενώ χωρίς να χρειάζεται να τα αφήσει. Τελείως αυτόνομα, χωρίς εμείς να το πειράζουμε.
26: Οι συμμετέχουσες ομάδες κλήθηκαν να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, το οποίο είχε ως στόχο τη συλλογή αντικειμένων και την επανατοποθέτησή τους σε καθορισμένα σημεία της πίστας.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά παλεύω τα τελευταία 2 χρόνια. Είμαι 2 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Και ήταν κάτι αναπάντεχο, ήταν κάτι που μας απέδωσε όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που είχαμε κάνει.
26: Ο κάθε αγώνας διαρκεί 100 δευτερόλεπτα και αναμετρώνται 2 ομάδες τη φορά με βασικό στόχο την αποφυγή του αντιπάλου και τη συλλογή των περισσότερων πόντων.
4: Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, ήταν απίστευτο, δεν χαίρομαι γιατί η δουλειά ενός χρόνου επιτέλους είχε φέρει αποτέλεσμα.
3: Παρόλο που είχαμε και αναποδιές και μέσα στη χρονιά και στο διαγωνισμό, καταφέραμε να τις αναπηδήσουμε και να προχωρήσουμε για να καταφέρουμε να πιάσουμε κι εμείς μια τόσο καλή θέση.
26: Η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 2014 μετά από σημαντικές διακρίσεις στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Eurobot 2025 έφτασε φέτος στην κορυφή.
0: Αυτά από εμάς την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η Μαρία Γιώργαρη θα εκφωνήσει το δελτίδιο των 6 και αμέσως μετά ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για 2 ώρες κοντά σας. 9 με 10 στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, για όλα αυτά που έχουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Άρης περιμένει και τις ερωτήσεις σας και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης δέχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λιβάνο εξαπέλυσαν χθες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λιβάνο. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φίδια Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Κατασκοπίας των Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον αντλιοαστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για την μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι, και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάγινης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Γερολιμένα και το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Μπράβο στους Ερυθρόλευκους για την επιτυχία τους χθες. Και βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που εγώ δεν είμαι ο ειδικός επί του μπάσκετ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, στην κανονική περίοδο νομίζω ότι φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος των αντιπάλων του. 30 νίκες, 12 ήττες, πρώτος, περπάτησε και έφτασε εκεί που έφτασε. Η Ρεάλ, που η αλήθεια είναι ότι παρά τις αντικσότητες που είχε, 27 νίκες, 15 ήττες μάλιστα. Την ώρα που ήρθαμε, να ξέρετε, είχε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους, γιατί πανηγύριζαν οι πάντες. Δηλαδή είδα κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παντού με φανέλες, με αυτά. Εν τω μεταξύ κάποιοι γυρίζανε με τα πόδια, κάτι πιτσιρικαρίες τώρα στη μέση του δρόμου και λοιπά. Μπράβο, μπράβο όμως, ωραίο είναι αυτό. Παρά τα διάφορα που άκουσα, να σας πω την αλήθεια, και για τα εισιτήρια και για τη, τέλος πάντων, για κάποια ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα οποία είχαν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης. Και αυτό ήταν και λίγο προβληματικό, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ζήτημα στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, των Ερυθρολεύκων, που το έκαψαν στην κυριολεξία στο λιμάνι. Βέβαια μπήκε και μια φωτιά, έμαθα, στο πέραμα εκεί στα Καζάνια, ανησύχησαν λιγάκι ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων την προλάβανε την πυρκαγιά για αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη είδηση για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη επιτυχία για την χώρα και για την ομάδα προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχε και πάρα πολύ αστυνομία το πρωί που κατέβαινα. Παντού, παιδιά, ήταν, δηλαδή, πρώτη φορά τέτοια ώρα που κατεβαίνω εγώ, που όταν περνάω μεταξύ μας είναι κάνει δύο ταξί, κάνει δύο τρόλι, κάνει δύο λεωφορεία, αυτά είναι όλα και όλα. Σήμερα είχε κίνηση κανονικά, δηλαδή. Βέβαια, γιατί είναι επιτυχία μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω τα καλύτερα. Είναι η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του μήνα που περπατάμε, του Μαΐου. Την Κυριακή 31, Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Ιούνιος στη ζωή μας, Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει διάφορα τα οποία θα κουβεντιάσουμε μέρα με τη μέρα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο και το ουσιαστικότερο και το σημαντικότερο είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες γίνονται την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του

0: Μήνος, ξεκινάνε τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Με ψυχραιμία, τώρα φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά, έμεινε και η φούντα. Και η φούντα, η μισή είναι τελειωμένη. Με το καλό για τα αγόρια και τα κορίτσια που δίνουν, που τέλος πάντων δίνουν έναν αγώνα, μια χρονιά που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι είναι και υπεράνω των δυνατοτήτων κάποιων παιδιών, γιατί και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τι να κάνουμε όμως, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ψύχρεμη τη βλέπω την κυρία Σταματίου, δεν καταλαβαίνει από τα αθλητικά τίποτα, δεν υπεράνω όλων αυτών. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. 2-10-48-0-0-170-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένω και στο skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα στο φιλόμενο Διαμαντή στον Μπραχάμι, γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα, 1 ευρώ τα κολοκύθια γειτόνισσα, να ξέρεις, επειδή δεν είχε μπρόκολα και κουνουπίδια πήρα κολοκύθια να έχω να πορεύομαι. Λοιπόν, μου αρέσουν εμένα τα κολοκύθια, να ξέρετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά στον Ασπρόπυργο. Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο ρε Δημήτρη που στέλνει συλληπιτήρια στους συγγενείς της Μαστροκώστα. Την Έρμη, 55 χρονών, μικρή, αλλά ταλαιπωρήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω πολύ. Πολύ, δυστυχώς. Θα σου καρκίνωσε παιδί μου. Πολύ πονεμένη ιστορία. Περιμένουν όλοι όσοι εμπλέκονται και οι συγγενείς και οι ίδιοι οι ασθενείς βεβαίως την υπόθεση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι προχωράνε οι επιστήμονες, κάτι βρίσκουν, κάτι αντιμετωπίζουν, αλλά περιμένουμε την πλήρη ίαση όλης αυτής της ιστορίας. Και βεβαίως ο Δημήτρης δίνει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, υποψιάζομαι ότι είναι και φανατικός. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια ερυθρόλευκοι φίλοι ακροατές, τα καλύτερα για την ομάδα σας. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας τρώει πολυλογία. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλόγας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και να τα πούμε τέλος πάντων 6 με 8 αυτό που κάνουμε καθημερινά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και όσα μοιράζεστε μαζί μας κλπ. Έχει ξημερώσει για τα καλά, βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω, ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του 6 και 8 πρώτα λεπτά. Να ξέρετε, παρά 20, 6 παρά 20, 6 παρά τέταρτο, βαριά είναι μέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 8 και 36, 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Πάλι και σήμερα, όπως είπε η κυρία Σούζη και την Παρασκευή που τα λέγαμε μαζί, έχουμε αυτήν την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Ναι, δεν έχει ακόμα καθίσει μπίλια. Αν είμαστε μεταξύ. Θα μου πεις καλύτερα, Ψάλτη, γιατί εδώ που τα λέμε, τα μάθατε τα νέα στη Γαλλία, Στη Γαλλία λέει 34 βαθμούς, 34 βαθμούς και στη Βρετανία έχουν τρελαθεί. Εμείς εδώ, παιδιά, τελειώνει ο μήνας. Μην το πείτε ούτε του παπά. Με αυτές και. Βέβαια, κάνει ζημιές. Όπου ρίχνει χαλάζι και λοιπά, κάνει ζημιές στις αγροτικές παραγωγές. Οκ, αλλά από την άλλη μεριά, λέω και ξαναλέω ότι. Για σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γινόταν στη Βόρεια Ισπανία που μου έλεγε φίλος ακροατής που βρέθηκε εκεί, κάτι 37, κάτι 38. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύτερα είμαστε έτσι όπως είμαστε εμείς εδώ, κατά την άποψή μου. Θυμίζω πριν 2 ή 3 χρόνια ήταν Μάιο που είχε κάνει ένα Σαββατοκύριακο κάτι 40 και έκαψε όλες τις ελιές. Ό,τι η φύση είχε προετοιμάσει, τα κατέστρεψε σχεδόν στο σύνολό τους. Αλήθεια, η ρίστο είναι παρόδο, να σας το πω γιατί το βλέπω εκεί στη γειτονιά. Έχω ένα φίλο ο οποίος μου φέρνει κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω τι τα κάνω. Μουσμούλα τρώτε. Όχι μουσμούλα είναι αυτά. Μουσμούλα, ναι, μουσμούλα. Τρώτε μουσμούλα. Τρώγονται τα μουσμούλα, Δεν ξέρω. Σας λέω, έχω εκεί ένα στη γειτονιά, είναι σε ένα δρομάκι περίεργο. Μεταξύ πέφτουν αυτά τα μουσμούλα κάτω και γλιστράει εκεί. Ο μοναδικός που χαίρεται είναι ο σκύλος μου, ας πούμε. Αλλά. Όπως επίσης έβλεπα χθες την καθημερινή, να ξέρετε το αντιμετωπίζω, δεν ξέρω πόσοι εξημών το αντιμετωπίζετε, και από ό,τι έψαχνα λίγο στο διαδίκτυο βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα περιστέρια. Είναι το τραγούδι που λέει και 1000 περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Λοιπόν, έχει ένα θέμα η καθημερινή που αναφέρεται στο γεγονός ότι τα περιστέρια ζουν και βασιλεύουν, λέει, στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες πόλεις, εξαιτίας, λέει, πρώτον ότι βρίσκουν, λέει, πάρα πολύ φαγητό και τρώνε. Δεύτερον, υπάρχουν, λέει, κλειστά διαμερίσματα τα οποία είναι ότι πρέπει τα μπαλκόνια τους και τα κλιματιστικά τους για να πηγαίνουν τα περιστέρια εκεί. Έχουν, λέει, πολλά ζητήματα υπερήγηκοι των κλειστών διαμερισμάτων, είτε από τις κουτσουλιές των πουλιών, είτε ακόμα, λέει, και από ψήρες και διάφορα άλλα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται, επαγγελματικά εννοώ, με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Δηλαδή, να καθαρίσουν το συγκεκριμένο χώρο, το μπαλκόνι δηλαδή, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από ό,τι παράγουν τα περιστέρια. Μετά βάζουν, λέει, δίχτυα για να κλείσουν. Μιλάμε για κόσμος πολύς ο οποίος ασχολείται με την ιστορία αυτή. Στην Αθήνα, λέει, το πιο, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου, το πιο επιβαρημένο δημοτικό διαμέρισμα είναι, λέει, το έκτο, Κυψέλη, Πατήσια κλπ. Υπήρχαν, λέει, και οι εκτροφείς παλιότερα σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα δυτικά, λέει, προάστια, τα οποία είχαν ικανό αριθμό, οι οποίοι, μάλλον κάποιοι από αυτούς, τα αφήσαν ελεύθερα. Προκαλούν, λέει, σοβαρή εστία μόλυνσης. Εμείς, να ξέρετε, στο μπαλκόνι μας στην κουζίνα εμφανίστηκε ένα ζευγάρι περιστέρια. Βρήκανε, βέβαια, να κάτσουν, γιατί είχαν διάφορα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, μπήκανε και μέσα στην κουζίνα τα περιστέρια. Αλλά βρίσκουν και τρώνε. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε, η ιστορία αυτή. Ξαναλέω, από ό,τι κατάλαβα στο ρεπορτάζ και χθες πήρα κάτι τηλέφωνα, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρενοχλείται από την παρουσία των περιστεριών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ξαναλέω, μιλάμε για την Αθήνα, που υπάρχει θέμα. Υπάρχουν διαμερίσματα, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν, λέει, σε πολυκατοικίες όπου τα περιστέρια όχι απλώς επιβιώνουν, κάνουν αποικίες κανονικές. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες μέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, που τείνουν να εξαφανιστούν τα βιβλιοπωλεία τα μικρά. Η μέρα, λέει, της πετσέτας. Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Πρόβλημα με τον θηρεοειδή αδένα. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, αλλά όχι μόνο στις γυναίκες. Σαν σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα το 1834. Κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους, οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπεται σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Ο Κολοκοτρώνης, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η κεντρική φιγούρα της Ελληνικής Επανάστασης. Ρε, τι έχουν τραβήξει αυτοί οι ήρωες σε τούτον εδώ τον τόπο, μπορείτε να μου πείτε. Τι έχουν τραβήξει. Λοιπόν, αύριο Τρίτη, καταρχήν να πω σήμερα ότι έχουμε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί και μαθαίνω ότι θα πάει και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Ελπίζω για το ζήτημα το δημογραφικό να υπάρξει μια σοβαρότητα. Θα μου πεις, ποιος την έχασε ψάλτη, σωστό και αυτό δεν είναι, αλλά επειδή το δημογραφικό είναι μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και με μακρόπνοες πολιτικές που να μην αλλάζουν ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Αύριο είναι η μέρα Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση. Πάλι έβλεπα χθες, πώς το είπε, είμαστε, λέει, ομάδα, πάμε, λέει, για πρωτάθλημα, είπε ο Αλέξης. Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αίματος, είπε ο Αλέξης. Έμαθα ότι ο κύριος Τεμπονέρας εχθές σε μια μακροσκελή ανακοίνωση του έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι βουλευτές θα πάνε από την κεντροαριστερά στην παρουσίαση του νέου κόμματος που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, κάποιοι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, ενδεχομένως, που είναι και φύλλα προσκύμενοι και το έχουν πει κιόλας, είναι πιο πιθανό. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και βεβαίως τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά γύρω από την ανακοίνωση του Ιδρύματος, ωραίος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε. Για να δούμε την κινητικότητα αυτή, για να δούμε τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις και τις προοπτικές. Ε. Και αναμένουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι μετά την Παρασκευή, με τη νέα επίθεση που έκανε εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά, λέει, τις κινήσεις του Μεσίνιου, λένε ότι δεν θα αργήσει. Άλλοι αναφέρουν ότι αυτό μπορεί να γίνει την Παρασκευή, που είναι 29 Μαΐου, η μέρα της πτώσης της πόλης των πόλεων. Άλλοι λένε ότι αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για να δούμε. Αυτή η κινητικότητα έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλά, για το όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις και σήμερα. Είχαμε εκλογές χθες στην Κύπρο. Από τα αποτελέσματα που βλέπω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος με μια υποχώρηση λίγο μικρότερη από μία ποσοστιαία μονάδα, με 17 έδρες. Δεύτερο, το ΑΚΕΛ με μια άνοδο 1,4% με 15 έδρες. Τρίτο, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες, 8 και το Δημοκρατικό Κόμμα, το μοναδικό κόμμα το οποίο στηρίζει καθαρά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μετά το κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες, το κόμμα του influencer που είπε και η συνάδελφος νωρίτερα και ευρωβουλευτή, η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες. Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος δεν ξεκαθάρισε, λέει, αν θα φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο για να πάει στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει και το οικονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω αν είσαστε κάποιοι οι οποίοι το στηρίζετε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το χρήμα ενδεχομένως να παίζει έναν ρόλο γύρω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κατάφερε όμως και έπεισε ένα κομμάτι. 2 στους 3 Κύπριους ψήφισαν, και αυτό έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι είναι περίπου 570.000 στην Κύπρο. Ψήφισαν 381.000. Οι 2 στους 3. Είχε, ξαναλέω, ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχω και τα ονόματα, αλλά δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα. Βουλευτικές εκλογές, έτσι. Δεν είναι τα προεδρικές εκλογές. Εκεί είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν είναι προεδρευόμενη, είναι προεδρική δημοκρατία της Κύπρου. Λοιπόν, περισσότερα μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους ψυχραιμία για όλα, μικρά και μεγάλα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Ζήσης Ρούμπος,
9: Χάρης Χιώτης,
10: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
11: και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
13: Ήρθα!
12: Ένα θείο.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
22: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
23: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
22: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
24: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
23: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ξημέρωση για τα καλά, ξημέρωση, όχι υπεξηγέλας. 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Τα καλύτερα εύχομαι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, είναι και του Αγίου Πνεύματος. Οι πνευματικοί άνθρωποι κλπ. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, τον τρώμε και τον Μάιο. Ή μας τρώει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι και πώς και διότι, δεν έχει σημασία. Πριν ένα ημίωρο, γιατί μου στείλατε ένα μηνυματάκι, είχαμε μια σεισμική δόνηση 3,4, την καταλάβατε κάποιοι φίλοι από τη Λίμνο. Ήταν ο σεισμός, ξαναλέω, 6:02 πρώτα λεπτά, 3,4, σε ένα εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, 33 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά από τη Λίμνο. Ήταν ανάμεσα στη Λίμνο, τη Θάσο και το Άγιο Όρος. 3,4 επαναλαμβάνω. Εντάξει, αυτό τον δίνει το σεισμό η Αθήνα, μετρημένο έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, καταρχήν είδα 2.11, 2.12, 2.13 στην Αθήνα, ξαναλέω, που σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, με αφορμή την είδηση που ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα κλίμα μεταξύ άλλων, γιατί αυτό το έχουμε ξαναδεί το έργο μέχρι τώρα από τις 28 Φεβρουαρίου μπόλικες φορές, ότι κάπου κάτι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχω κάποια στοιχεία παραπάνω από τα διεθνή ειδησιογραφικά αλλά και τα κυρίως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία παρακολουθώ. Βλέπω ότι έχουμε μία πτώση τώρα 6% στις τιμές των καυσίμων. 6,03 τώρα το Brent κάτω, είναι κάτω από τα 100 δολάρια στα 97,2. Και το αμερικανικό, το WTI που λέμε, είναι στα 90,4, με μια μεγαλύτερη πτώση 6,4%. Αυτό δίνει, ξαναλέω, μια ανάσα για να δούμε. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, την Παρασκευή έκλεισε στα 45,9, ψηλά είναι το φυσικό αέριο. Αυτό είναι ευρώ ή μεγαβατόρα. Είναι ψηλά, ξαναλέω, ακόμα. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, κάτι ψηλό βλέπω, να σας πω την αλήθεια, σε πραγματικό χρόνο. Κάποια πλοιάρια πάνε και έρχονται και λοιπά. Ξαναλέω, αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, περνάνε και δεν το καταλαβαίνουμε ή το μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Ένας από τους όρους που βάζει, αλλά βλέπω ότι το βλέπει θετικά και η πλευρά του Ιράν, από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μαζέψουν, λέει, και τις πώς θα λένε αυτά που έχουν βάλει μέσα, τις νάρκες οι Ιρανοί. Και φαίνεται, βέβαια, οι Ιρανοί λένε από τη δική τους πλευρά ότι κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τα γεγονότα να επανέλθουν πριν την 28η Φεβρουαρίου, θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς και να είναι ελεγχόμενη η ιστορία προς όφελος του Ομάν και της Τεχεράνης. Βέβαια, η αμερικανική πλευρά διαφωνεί. Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει, λέει, ότι ο Μοσδάμπα, αυτός ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος θυμάστηκε και τραυματιστεί την πρώτη μέρα κλπ, κρύβεται, λέει, σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί, λέει, όχι με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων τρόπων, δηλαδή ακόμα και με σταθερά τηλέφωνα, επικοινωνεί, λέει, μόνο μέσω αγγελιοφόρων, καθιστώντας τις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αργές και δύσκολες. Οι αξιωματούχοι, λοιπόν, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρουν ότι τα μηνύματα, λέει, χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν εκεί και να επιστρέψουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν. Θυμίζω ότι ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή παίζει το Πακιστάν. Παράλληλα, τις προκλήσεις στην επικοινωνία, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμενεΐ έχει συμφωνήσει καταρχήν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προμελέτης, ακόμα έχουμε δρόμο δηλαδή μπροστά μας, και ο Τραμπ αναμένει, λέει, οριστική απάντηση μέσα σε λίγες μέρες. Φαίνεται όμως ότι θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε μια καινούργια εκεχηρία 60 ημερών, δύο ακόμα μηνών. Βέβαια, θυμίζω ότι στην εκεχηρία η οποία είναι σε εξέλιξη τώρα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μιλάγαμε για την ικανότητα της Τεχεράνης να μπορεί να παράξει καινούργια UAV, αυτά τα μηχανήματα τα οποία, τα υπτάμενα τα οποία κυκλοφορούν και κάνουν ζημιές στις γειτονικές χώρες. Κάτι λέει το οποίο δεν το περίμεναν οι Αμερικανοί. Θυμίζω ότι αυτό ήταν στα δημοσιεύματα της, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πάντως ότι αν υπάρξει αρχική συμφωνία, άλλους δύο μήνες, και αν σταδιακά ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς, που θέλει και το χρόνο για να έχουμε αποκατάσταση και της παραγωγής από τις ζημιές που ήδη έχουν γίνει, αν δεν υπάρξουν τίποτα έκτακτα χτυπήματα κλπ, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια επαναφορά της κατάστασης της προτέρας. Τώρα, οι ιρανικές πηγές, λέει, έχουν πει στο Reuters ότι σε μελλοντικά στάδια θα μπορούσαν να βρεθούν φόρμουλες, λέει, για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση, λέει, με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης, λέει, της αραίωσης του υλικού υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών και του πυρηνικού παρατηρητηρίου που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά, βέβαια, θα μου πείτε, αισιόδοξα μηνύματα, σωστό, και μακάρι. Γιατί τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Το Σάββατο που είχαμε και εκπομπή, μιλήσαμε με κάνα δυο ακροατές και μου λέγανε γενικότερα και για το κλίμα στους Ρεπουμπλικανούς εν όψη και της επιλογής των προσώπων για τις ενδιάμεσες εκλογές που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, αλλά και για την ακρίβεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι και οι αποφάσεις οι αμερικανικές, να ξέρετε ότι επηρεάζονται από την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού Θοδωρή και στη Αγία Κατερίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωπαϊκή Κούπα, λέει ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Τάκη. Όλη τη χωδιάκτο ζει στο κόμμα Τσίπρα. Και βλέπω, περνά Τάκη γενέα 14 στο Τεμπονέρα. Ναι, αλλά δεν έχει ο καθένα το δικαίωμα της επιλογής του και αναλόγως των συνθήκων να προσαρμόζει και αυτός τις προτιμήσεις του. Οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι στο Τεμπονέρα, ο οποίος όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε πει ότι εγώ δεν θέλω κανένα αξίωμα, είχε κοντραριστεί και με τον Κασελάκη που είχε αναλάβει, ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά κάποια ζητήματα που κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έβλεπαν τότε διαφορετικά το θέμα. Έτσι δεν είναι? Αλλά γενικότερα δεν έχει δικαιωματάκι μου κάποιος να επιλέξει. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, και να δρομολογήσει τις εξελίξεις που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί κάτι να γίνουν στο χώρο που ο ίδιος εκπροσωπείται. Γιατί όχι? Μην γινόμαστε κακοί. Και η πολιτική, να ξέρετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την κρίση που ήρθε σε τούτον εδώ τον τόπο, όχι όλοι, αλλά κάποιοι τέλος πάντων έχουν κάνει και διαφοροποιήσεις και έχουν πει και ορισμένα πράγματα κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής. Όχι όλοι όμως, κάποιοι έχουν κάνει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ μας λέει για τα Περιστέρια, και εδώ οι σκύλοι και οι γάτες, λέει, σε λίγο θα είναι πιο πολύ από τους ανθρώπους. Ναι, λέει Βασίλη, αλλά τους σκύλους και τις γάτες, ειδικά τους σκύλους, επειδή έχω και σκύλο, το σύστημα τους έχει βάλει με τσιπ, με μιπ, να αυτό και να τους αυτό και να μην πολλαπλασιάζονται. Και θα μου πεις, παντού γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται παντού, αλλά όσοι είναι δεσποζόμενοι έχουν πολύ αυστηρά δεδομένα. Εγώ το βλέπω σε μένα. Ο σκύλος μια φορά τη εβδομάδα, συγγνώμη, μια φορά το μήνα πάει κτηνίατρο, και οτιδήποτε παίρνει δεν φτηνό. Και αντίστοιχα νομίζω ισχύει και αυτούς που είναι γατομπαμπάδες ή γατομαμάδες. Για τα Περιστέρια, που κάποιοι άλλοι λένε δεν είναι Περιστέρια 18ρες, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Γεια σου, Ρέα. Ατατρώς τα μουσμούλα. Καλημέρα, Ρέα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου λέει, ρε ψάλτη, ο ήλιος δεν κουνιέται, λέει, γη φέρνει γύρες. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει, το βλέπω πιο ποιητικό το ότι ξεκινάει το δρομολόγιο του ο Άρης. Εμείς, προφανώς εμείς είμαστε, ο Άρης, λέω, ο ήλιος, προφανώς. Η γειτόνισσα μου λέει, εμένα, λέει, ο παραγωγός κάτω από το σπίτι μου, λέει, μου είπε, γέμισε την τσάντα, δεν θέλω τίποτα, μα και πολύ ωραία κολοκύθια, να ξέρετε. Βέβαια, είδα και άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη Λαϊκή. Όμως ξαναλέω, επειδή άργησα γιατί είχαμε και εκπομπούλα εκτάκτως το Σάββατο και πήγα αργά στη Λαϊκή, είδα και τα καλοκαιρινά φρούτα τα οποία έχουν έρθει όλα πλέον. Όλα, βερίκο, καροδάκινα, πώς τα λένε τα άλλα που δεν έχουν αυτό που λέω, που δεν θυμάμαι πάλι τα ξεχνάω τα ονόματα τους. Λοιπόν, σε καλές τιμές γενικά, αλλά ξαναλέω, πήγα αργά σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις αμέσως, θα πεις για το σούπερ μάρκετ. Ναι ρε παιδί μου, διότι είναι άλλες τιμές και άλλα προϊόντα, ξαναλέω παιδιά, άλλα προϊόντα, άλλη η ποιότητα στα προϊόντα που παίρνεις και έρχονται από τον κάμπο του Μαραθώνα, και άλλα τα προϊόντα που ενδεχομένως υπάρχουν στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, που μπορεί να προέρχονται και από τον κάμπο, τέλος πάντων, αλλά με διαφοροποίηση, η αλήθεια είναι. Έτσι, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Τώρα, φτάσαμε αισίως παρατέταρτο, Έβλεπα από δύο κουβέντες και θα πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή σας είπα και νωρίτερα ότι, και θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά που, και με το άγχος που έχουν εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε την Παρασκευή. Λοιπόν, έβλεπα τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς επιλέγονται τα παιδιά για να μπουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ισπανία διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Για την εισαγωγή, λέει, στα ΑΗ μετράει κατά 60% ο βαθμός του απολυτηρίου και κατά 40% η τελική εξέταση. Ενώ, λέει, στους απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων δίνεται δυνατότητα εισαγωγή σε σχολές μόνο με το απολυτηρίο. Στη Φιλανδία έχει τελικές εξετάσεις όπως η Ελλάδα, αλλά οι μαθητές μπορούν να τις δώσουν δύο φορές. Επίσης τα θέματα, λέει, απαιτούν λιγότερη αποστήθηση και περισσότερο κριτική σκέψη. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κόπια. Ακόμα θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι εγώ, πριν 40 χρόνια που έδωσα εξετάσεις, που έλεγε μια τότε συμμαθήτριά μου ότι εκεί ήθελε κόμμα, το βάλει στο κόμμα. Και λέω, τι λέει ρε παιδιά. Έχει φωτογραφική μνήμη η συγκεκριμένη. Στη Γαλλία, λέει, το 60% της επίδοσης των υποψηφίων προκύπτει από τις γραπτές και το 40% από τους βαθμούς τελευταίας διετίας. Για να μην γίνει φροντιστηριακή μόνο η τρίτη ηλικίου. Στην Ιρλανδία άλλαξε το σύστημα εισαγωγής, λέει. Ήταν παρόμοιο με το ελληνικό και πλέον το 40% της επίδοσης προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών σε εργασίες και λοιπά στην τρίτη ηλικίου και το 60% από τις τελικές εξετάσεις. Και στην Ολλανδία, για να κλείσουμε, ο βαθμός απολυτηρίου διαμορφώνεται κατά 50% από σειρά γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων και από πανολλανδικές εξετάσεις για το υπόλοιπο 50%. Κάπου εκεί πάμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εμείς είμαστε της αποστήθησης. Βεβαίως. Όσο καλύτερα τα ξέρεις, όσο πιο, πώς το λένε, μνήμη έχεις, αλλά που και που μου μπαίνει και κανένα θέμα που έχει να κάνει και με την σκέψη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλημέρα, Σοφία. Μπα, 2,099 βλέπω εδώ πέρα η βενζίνη που βάλε σήμερα. Σε καλό δρόμο είσαι. Πόσο κοστίζει, ρε Σοφία, τώρα με δύο τόσο, το να πας και να έρχεσαι κάθε μέρα στην Τρίπολη, ρε πουλάκι μου? Τι εβδομάδα, λέω. Για υπολόγηση και πες μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο Μοσχάτο. Γεια σου, Σπύρο, στο Βοτανικό. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Γέρακα. Την Έφη στη Ζωφριά. Τον Ευγένιο στην Νίκαια, τη Βασιλική. Στον Άγιο Μελέτη. Τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Την Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις το κλειδαρά και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 € και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Δύο πράγματα για να κλείσουμε, γιατί ξαναλέω διαφημίσεις, οπότε πρέπει να πάμε πάλι σε διαφημίσεις για να πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σύμφωνα με το Axios, ακούστε το και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά για κάποιες χώρες. Ο Τραμπ λέει το Σάββατο συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και τους κάλεσε, λέει, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, λέει, με το Ιράν. Ο Τραμπ συνομίλησε, λέει, το Σάββατο με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Μπαχρέιν. Μάλιστα, λέει, σύμφωνα με το Άξιος, όταν τους έλεγε αυτά ο Τραμπ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, η αντίδραση, λέει, φέρεται σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να ήταν, λέει, αρκετά σιωπηλή, ώστε να παρεμβαίνει, λέει, ο Τραμπ και να τους λέει, είστε ακόμα εκεί? Ας πούμε, υποψιάζομαι ότι κενό θα άφησε ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος με το ακούει Ισραήλ και γυρίζει το μάτι του ανάποδα, Λοιπόν, και θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν και τις συμφωνίες του Αβραάμ οι χώρες αυτές, ούτως ώστε να μην χρειαστεί, λέει, το Ισραήλ να χτυπήσει, γιατί μπορεί να έχει ανησυχία. Κλείνοντας, βλέπω σήμερα οι εφημερίδες ασχολούνται με αυτό που είπαμε το περασμένο Σάββατο εμείς, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο βρήκε σε δημόσια διαβούλευση και βλέπω ότι αντέδρασε και η Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων, που φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 δύο νέους φόρους στα ακίνητα, τους οποίους θα τους πληρώνουμε, λέει, πάλι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος αντικαθιστά το περίφημο TAP και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά φαίνεται ότι θα είναι πιο ακριβώς ο καινούριος φόρος. Και ο δεύτερος φόρος που έρχεται θα είναι το τέλος, λέει, για την περιφέρεια περιφερειακής ανάπτυξης. Σε καλό δρόμο είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ξαναλέω, είναι στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και υπάρχουν και αυτοί οι δύο καινούργοι φόροι στα ακίνητα. Θυμίζω, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα είναι ιερές αγελάδες σου. Παραδοσιακά δεν έχει αλλάξει αυτό. Κλείνοντας, και τώρα ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Πάμε.
14: Φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολου, πολύ μήχανου, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένα μοναδικό συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοήαυσης στα 56 της χρόνια, η γογό μας τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κορυφαία διάκριση του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο ΆΚΑ. Έντονοι πανηγυρισμοί εκτελήθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι με τα αντικατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid.
1: Δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
2: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ρεάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Στην πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή. Και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένοι λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έγιναν 12 συλλήψεις. Στο μέτωπο του πολέμου, στον Περσικό κόλπο, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαβουλεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χθες ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας.

0: σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη. 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Σχολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί σε χωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023.
0: Βαρύ ποινικό παρελθόν και ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλίδου. Όπως αποκάλυψε, κρεμούν ποινικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για να διαπιστωθεί που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε επάνω του. Να ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
3: Κατά τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν 2 πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: Την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας την ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοεμβρίου και στην προσαγωγή των μελών στη δικαιοσύνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν το βρει νεκρό τον πατέρα της, χθες το μεσημέρι, η κόρη του. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομάστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη.

0: υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδύθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης EuroLeague, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι Real Madrid. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφορά στο Δημοτικό Θέατρο. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Real Madrid. Οι διοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφαίρεσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο, της Ρεάλ, δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναγνώρισε την επιτυχία των Ερυθρόλευκων και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το δεξί μπαίνει η εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε κυκλοφοριακά. Γιατί δεν έχουμε κάποια έκτακτα προβλήματα. Έχουμε κίνηση δηλαδή στις δύο εθνικές οδούς, το περιμένουμε αυτό. Στην Λεωφόρο Σχιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονή και στην ανηφόρα της Κατεχάκης από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα. Αυτά είναι όλα, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός, δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, μόνο την Τρίτη στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο, Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πάμε, ρε παιδί μου, εντάξει, να βάζουμε και κανένα πιο παλιό λίγο τραγουδάκι, καταλάβατε τώρα, για να μας κάνει παρέα για την πρωινή μετακίνηση. 7 και 19, Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους, τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Μάη. Και η κυρία Σούζη μου λέει: η αστάθεια θα συνεχιστεί, δεν σταματάει με τίποτα. Καλύτερα να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, δεν, είναι περιορισμένη, δεν θα είναι αυτό που ήταν με σύστημα μεγάλο του Σαββατοκύριακο, έπρεξε και Κυκλάδες, έπρεξε γενικώς. Όχι, είναι περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Και πιο, λίγο περισσότερα θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι και το τέλος εβδομάδας φαίνεται ότι ο καιρός είναι σχετικά καλός, με αυτές τις, με την περιορισμένη αστάθεια που σας λέω και τη θερμοκρασία να έρθει κοντά στα κανονικά για την εποχή.
0: Τώρα είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω. Ναι, ναι. Είναι 28 βαθμοί η κανονική για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Είμαστε, θα έρθει κοντά εκεί.
0: Τώρα είμαστε 27, 26.
1: 26 ήταν 26. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο ήταν 23, 24.
0: Ναι, μα έκανε
1: μια σκρούλα.
0: Ξαναλέω, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι ή το Λονδίνο. Ή ναι, τη Βόρεια Ισπανία που λέγανε ακροάτες.
1: Όχι μόνο Βόρεια, γενικά, γιατί είναι, έρχεται από κάτω.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είχε, έχει ζέστη από εκεί, έχει πολύ ζέστη. Είναι το, το σύνδρομο της τραμπάλας.
0: Α, έτσι πάει, έτσι πάει πάνω
1: όταν, είναι στη, όταν είναι η Δυτική Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες, εμάς είναι χαμηλές από εδώ.
0: Και οπότε πέρυσι έχει... μας πήγε καλά. Και πέρυσι μας πήγε καλά ξανά.
1: Εγώ θυμάμαι είχε ζέστη πέρυσι.
0: Δεν είχε τόσο πολύ ζέστη.
1: Και δεν είχε και βροχές καθόλου.
0: Νομίζω μας πήγε, δεν μας πήγε όπως πριν από 2-3 χρόνια, 4 θυμάμαι που έκανε το. Ένα Σαββατοκύριακο κάτι σαραντάρια.
1: Κάτι σαραντάρια, όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά,
1: ήταν, είχε τη ζεστούλα του. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είχε, καταιγίδες καθόλου. Δεν είχε,
0: Αστάθεια.
1: Αστάθεια καθόλου πέρυσι. Αυτό θυμάμαι εγώ. Και ήταν,
0: μπορεί να τα θυμάσαι καλύτερα.
1: Τέλος, όχι,
0: δεν έχω τέτοια. Εγώ και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Να σα πω, κυρία Χριστίνα μα.
1: Οπότε. Άρα θα φτάσει η θερμοκρασία του 28-29 βαθμού. Και σε κάποιες περιοχές Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δούμε και τριαντάρια. 30-31, η Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι, okay.
1: Τα υπηρετικά γενικότερα.
0: Δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και λοιπά.
1: Μέχρι 6 μποφόρ. Σήμερα έχει ένα εφταράκι.
0: Ναι.
1: Αύριο μέχρι 6 στο Αιγαίο μιλάω, βοριάδες. Και μετά δεν πρόκειται να ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ οι άνεμοι τις επόμενες όλες ημέρες.
0: Αυτό η προοπτική είναι μέχρι το τέλος εβδομάδας.
1: Μέχρι το τέλος εβδομάδας.
0: Αμέσως σας θυμίζω η άλλη Δευτέρα πρώτα θέλω να μας καλέσει.
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, ναι, ναι, πνευματικοί εμείς άνθρωποι κλπ.
1: Εμείς δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε και εμείς θα δουλεύουμε.
1: Και δεν θα δουλεύω και την Παρασκευή έχω.
0: Κατανάτα, αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί ναι, πάω να βαφτίσω τον εγγονό μου.
0: Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Άντε
1: ναι,
0: με το καλό. Πάρε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω.
0: Ερωτικός μετανάστης, δεν φεύγει από
1: εδώ. Πού να πάει να φύγει, καλά, τι έπεσε.
0: Ρε μπλέξαμε. Ωραία, είναι πάνω, δεν
1: λάσκει. Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας
1: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε
0: όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό, κανονίστε την πορεία σας. Και ναι, κύριε Σταυρακάκη, της ηλικίας σας το τραγούδι, το ξέρω. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη που μου στέλνει πάντοτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όπως επίσης, καλημέρα και σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας και μου λέτε για τα νεκταρίνια που όλο τα ξεχνάω. Ναι, δεν είναι παιδιά της ηλικίας, είναι να ξέρετε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Άκουσα λέει για τη νέα φορολογία κινήτων. Είπαμε δύο νέοι φόροι. Ο ένας φόρος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα αντικαταστήσει δύο υπάρχοντες φόρους για τα ακίνητα. Και έρχεται ένας ακόμα φόρος, σύμφωνα πάντοτε με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ο οποίος φόρος θα είναι φόρος για την περιφέρεια στα ακίνητα και θα τους πληρώνουμε τους δύο αυτούς φόρους παρακαλώ πάρα πολύ μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο ένας λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προσέξτε όμως, οι δύο αυτοί καταργούνται, ενοποιούνται, δεν είναι όμως ο ίδιος φόρος, γιατί οι συντελεστές είναι υψηλότεροι, λέει, του φόρου του καινούριου. Ελπίζω να το ξαναδούν σοβαρότερα οι αρμόδιοι. Και ο άλλος φόρος είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα τον καρπώνεται η περιφέρεια. Πάλι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα νούμερα και ποιος, εντωμεταξύ κάπου διάβαζα στο σχετικό σχέδιο νόμου ότι ακόμα θα πληρώνει ακόμα και κάποιος το δικαίωμα, λέει, υψούν ο αέρας, αν είναι καταγεγραμμένος λέει σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτων, θα υπάρχει φόρος και για το δικαίωμα υψούν. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω. Εντάξει, να πανηγυρίζουμε για τον Ολυμπιακό και τράφω τον Παναολυμπιακό, τέταρτο αστέρι Ολυμπιακό κλπ. Αλλά να το δούμε λίγο αυτή την ιστορία με τους φόρους, γιατί κάποια στιγμή λέγαμε ότι μειώνονται οι φόροι. Ειδικά στα ακίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία ήθελα να σας πω για πρωί-πρωί. Καλημέρα, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια συστήματα εισαγωγής σε πανεπιστήμια, λέει η Κατερίνα. Οι περισσότεροι καθηγητές δεν θα βάλουν αντικειμενικούς βαθμούς ώστε να πλημμυδοτήσουν τους μαθητές τους. Δείτε και τώρα τι βαθμούς παίρνουν πολλά παιδιά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, αγαπητή Κατερίνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγουμε επίσης από την αποστήθηση. Πρέπει να πάμε σε πιο κριτική ματιά ζητημάτων και θεμάτων ενδεχομένως. Τι λέει ο Σπύρος, τα Περιστέρια μας πείραξαν. Λέει, εκπομπή λέει εδώ στο Τζακό 20 μέτρα λέει από το τρίτο δημοτικό μας έχουν βγάλει τα μάτια οι γάτες 20 τον αριθμό αδέσποτες λέει. Και συνεχίζουν να γεννάνε. Έχω απευθυνθεί λέει στο Δήμο, στο Υγειονομικό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ανεβαίνουν στα μπαλκόνια μέχρι τον τρίτο όροφο λέει. Άσε λέει το γεγονός. Ναι ρε παιδί μου, οι γάτες όμως γενικά είναι καθαρές, δεν είναι βρώμικες. Τουλάχιστον αγαπητέ Σπύρο από αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, επειδή εγώ απέκτησα την εμπειρία με το ζευγάρι των Περιστεριών που ήρθε και φόλιασε εκεί πέρα, εμείς φταίμε, δεν ήταν τα Περιστεριά, έτσι, γιατί είχαμε αφήσει το χώρο το κατάλληλο, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, αλλά τα Περιστέρια είναι μη ελέγξιμα, ξαναλέω. Και επειδή σας λέω, είδα και το δημοσίευμα χθες της Κυριακάτικης Καθημερινής και έκανα κανένα δύο τηλέφωνα, αλλά σας λέω, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάλτε να δείτε στο διαδίκτυο εταιρείες που ασχολούνται με καθαρισμούς, κόστος κλπ. Δίχτυα που βάζουν περιφερειακά, λέει, στα μπαλκόνια ή τέλος πάντων σε σημεία που μπορεί να πάνε τα Περιστέρια, τα οποία λέει πολλές φορές τα Περιστέρια τα σκίζουν τα δίχτυα και πάνε οι 18ωρες οι λεγόμενες. Γιατί βρίσκουν φαγητό. Καταλάβατε. Βρίσκουν φαγητό, υπάρχει φαγητό. Τα ζώα, όπως είναι καλή ώρα οι αλεπούδες που κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία. Βρίσκουν τα έρματα ζώα φαγητό και πάνε εκεί που έχει φαγητό. Λοιπόν, έλα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέφυγα, σας ζητώ συγγνώμη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700 διαφημίσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πρωταθλητής Ευρώπης στέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμα Στροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7, με μια υπέροχη μέρα που έχει ξεκινήσει με καθαρό ουρανό, τουλάχιστον εδώ στα νότια προάστια, με έναν υπέροχο ήλιο για να περπατήσουμε τη δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Τη Δευτέρα ξέρω ότι είναι αυτό που λέμε η εβδομάδα, η μέρα η δύσκολη. Ε, σωστά, σωστά. Να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τίτλους ειδήσεων και γενικά δελτία, έχω μια τρέλα, μπαίνω λοιπόν στον περίφημο Marine Traffic και βλέπω τα πλοία, κυρίως τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα κλπ. Είτε είναι στον κόλπο του Ομάν, είτε είναι μέσα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αριθμός πλοίων που φέρεται να είναι ελληνικά, τα ονόματά τους δηλαδή, από εκεί το καταλαβαίνω. Γιατί στα υπόλοιπα δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά πόση μεγάλη δύναμη έχει, ρε παιδί μου, ο ελληνικός εφοπλισμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Έβλεπα, τέλος πάντων, δεν της ώρας, για το πόσα πλοία ελληνικά έχουν χτιστεί και τι ρόλο έχουν παίξει στην ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας, της Νότιας Κορέας, κυρίες και κύριοι. Και όσοι έχετε πάει στο Μπουσάν, τώρα θα μου πεις καλημέρα και έφεξε ψάλτη, θα διαπιστώσετε ότι αν μιλήσετε ελληνικά σε μαγαζιά, θα ακούσετε και ελληνικά, θα σας απαντήσουν ελληνικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι εκπροσωπούν ή τέλος πάντων δουλεύουν εκεί για ελληνικές εταιρείες για τα ναυπηγεία που χτίζονται εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος, τον ξέρετε, τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη. Τον κάλεσα πρώτον διότι μαθαίνω ότι έχουμε και άλλα κρούσματα όσον αφορά τον Αφθόδη, και αυτό δεν είναι καλό μήνυμα, και να κουβεντιάσουμε λίγο για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο νησί, που δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
18: Καλημέρα, κύριε Ψώτη.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέγατε λοιπόν την Παρασκευή ότι δυστυχώς υπήρξαν και άλλα κρούσματα σε άλλη περιοχή του νησιού, σωστά?
18: Ναι, και στον άλλο Δήμο, στο Δήμο Μυτιλήνη, στην περιοχή της Μόριας, που ήταν το περίφημο κάμπ.
0: Ναι.
18: Και
0: αυτό δεν είναι καλό, διότι απλώνεται η ιστορία, ενώ περιμέναμε με τα μέτρα τα
18: οποία... Όχι, δεν είναι καλό, και ενώ υπήρχε μια πτωτική πορεία.
0: Ναι.
18: Τώρα αυτά τα δύο κρούσματα μας ανησυχούν.
0: Ναι. Τα μέτρα είναι σε εξέλιξη, έτσι, τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία του του Υπουργείου για τον Αφθόδη. Ναι.
18: Ναι, τα τριγιά μόνο
0: έχουν ανοίξει.
18: Έχουν ανοίξει και φεύγουν, ναι, σταδιακά. Μόνο για τα μικρά θηροκομεία
0: υπάρχει θέμα ακόμα.
18: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει θέμα.
0: Να σας πω, μου λέγατε ότι είναι, πόσο είναι, 250 τόνοι έχουν, πόσα τυριά έχουν περπατήσει. Έχουν φύγει.
18: Τα τυριά που έχουν περπατήσει, είναι που έχουν φύγει, είναι πάνω από 400 τόνοι τώρα.
0: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα μήνυμα
18: είναι
0: οικονομικό.
18: Σε μια κανονικότητα προς αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, που σημαίνει δηλαδή, κύριε Δερεδίνη, ότι το γάλα το μαζεύει δηλαδή ο κοινοτρόφος και το δίνει στα μεγάλα τυροκομεία.
18: Κανονικά το γάλα μαζεύεται. Βέβαια το γάλα, λόγω της κατάστασης που κρατούσε τον προηγούμενο καιρό μια κλειστά, μια ανοιχτά τυροκομεία, πολλοί κτηνοτρόφοι άφησαν τα ζώα σιγά σιγά να στηρέψουν, που λέμε.
0: Ναι.
18: Και έχει μείνει στο μισό σχεδόν.
0: Α, η ποσότητα είναι μικρότερη, ε.
18: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα θα μείνουμε από τυριά δηλαδή κάποια στιγμή.
18: Αν συνεχίσει έτσι και δεν έχουμε και ζώα, θα έχουμε πρόβλημα και αυτό.
0: Να σας πω, έβλεπα από τα στοιχεία ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 32.000 εγωπρόβατα λόγω των κρουσμάτων τα οποία έχουν καταγραφεί, και μάλιστα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, συγκροτήθηκε αυτή η περίφημη Επιτροπή Διαχείρισης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή και του Δήμου του δικού σας, της Δυτικής Λέσβου, για να θάβονται σωστά τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
18: Έγινε μια επιτροπή ώστε να ελέγχει κατά πόσο θάβονται σωστά.
0: Ναι.
18: και κατά πόσο τηρείται η διαδικασία.
0: Γιατί μέχρι τώρα από ό,τι καταλαβαίνω κάτι δεν πήγαινε, δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να μην πάει καλά.
18: Σίγουρα είχαμε κάποιες, είχαμε κάποια θέματα, ναι, με την ταφή, με τον τρόπο που γινόταν.
0: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις ξεκίνησαν, τρέχουνε κύριε Δερεδίνη?
18: Οι αποζημιώσεις έχουν πληρωθεί 1η 21 κτηνοτρόφοι.
0: Ναι.
18: Εκεί που είχαμε μείνει. Περιμένουμε να αποζημιωθούν και οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα ζώα.
0: Μάλιστα.
18: Οικεία, ακόμα περιμένουμε την τροποποίηση.
0: Οικεία εννοεί την κοινή υπουργική απόφαση.
18: Ναι, για... ναι, τα 8 ναι. εκατομμύρια αυτά.
0: Ναι.
18: Τα περιβόητα.
0: Ναι.
18: Γενικά, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Έχουν να βγουν λεφτά εδώ και τρεις μήνες. Γιατί δεν σφάγει η κανάρνια, το γάλα υπήρχε μια βεβαιότητα.
0: Ναι. Άρα είναι να πάρουν αποζημιώσεις και για το γάλα, για τις ζωοτροφές παίρνουν, έχουν πάρει τίποτα?
18: Τίποτα δεν έχουν πάρει. Είμαστε στο θα.
0: Ναι,
18: θα
0: πάρετε, το, ναι, θυμίζω, θα το θυμίζω αυτό κύριε Δερεδίνη, διότι εσείς ουσιαστικά έχετε κλείσει τα ζώα σε στάνες, δεν βγαίνουν έξω.
18: Ναι, δεν μπορούμε. Υπάρχει και ένα θέμα με τη μεταφορά των ζωοτροφών τώρα. Δηλαδή είναι εποχή εδώ πέρα που θερίζουν τα χόρτα. Τριφύλλοι, τα σαντάνια.
0: Ναι, άρα δεν μπορούν να τα μεταφέρουν λόγω της ασθένειας, ας πούμε.
18: Ναι. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τη χορτονομή για να τασουμε τα ζώα μας. Τα ζώα μας είναι εγκλωβισμένα μέσα. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό.
0: Ναι. Και τι παίρνετε ζωοτροφές απ' έξω, δηλαδή έρχονται απ' έξω οι ζωοτροφές?
18: Ναι, οι ζωοτροφές έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
18: Εκτός από πολύ λίγες ζωοτροφές, τώρα παράγουμε και αυτά χορτονομή, ναι, δηλαδή τριφύλλοι και σανό. Τα υπόλοιπα έρχονται όλα από την υπηρετική Ελλάδα. Σέρες, Λάρισα.
0: Ναι, υποψιάζουμε με μέτρα ασφαλείας πάλι, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
18: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Υπάρχει, είναι. Μάλλον πριν πάω εκεί, με τα εμβόλια έχουμε κανένα νεότερο?
18: Τίποτα. Με τα εμβόλια περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει, μας έχουν πει η πορεία του ιού.
0: Των κρουσμάτων, ε?
18: Ναι, της επιδημίας και. Αλλά είναι αρνητική η κυβέρνηση προς το παρόν για τα εμβόλια. Είναι αρνητική.
0: Δεν θέλει.
18: Δεν θέλει, γιατί υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις, μας έχει πει.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος το χρησιμοποίησε τον εμβολιασμό, βέβαια, με αυτό που είπατε.
18: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πέτυχε και στην Κύπρο.
0: Ναι. Οι κτηνοτρόφοι, για να κλείσω, το κλίμα στους κτηνοτρόφους είναι ανησυχία?
18: Ανησυχία είναι το λιγότερο που μπορείτε να πείτε.
0: Ναι. Φόβος, απογοήτευση.
18: Φόβος, απογοήτευση, αν δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ανήσυχος.
0: Προφανώς.
18: Κανείς δεν έχει όρεξη, τι να σου πω, ούτε έξω δεν βγαίνει κανείς πια.
0: Ναι, θυμίζω ότι η κτηνοτροφία είναι ένα ικανό κομμάτι στην οικονομία του νησιού.
18: Όχι ικανό, είναι κινητήριος μοχλός.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν το πάω λίγο πιο ευγενικά εγώ, αλλά είναι αυτό που λέτε. Και επηρεάζει και άλλα επαγγέλματα προφανώς. Δεν είναι μόνο η κτηνοτρόφη
18: και λοιπά. Οι μεταφορείς στηρίζονται, δηλαδή μεταφορικές εταιρείες, ναι, μεταφορικές, όλη την κτηνοτροφία.
0: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, κύριε Δερεδίνη. Καλημέρα.
18: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαράλαμπος Δερεδίνης, αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου και κτηνοτρόφος ο κύριος Δερεδίνης. Με αφορμή την ιστορία, γιατί καλό είναι να επανερχόμαστε, μάλιστα μου λέει για την Παρασκευή, υπήρχε ένας φόβος για το ότι θα μείνουν και από τυριά. Τα τυριά τα οποία είναι διάσημα, τα τυριά τη Μυτιλήνης. Έτσι. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, δεν υπάρχει γάλα. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
19: Στα γρήγορα, καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, χωρίς έκτακτα, αλλά έχει τα τελευταίο 10 λεπτό, 15 λεπτό το πολύ. Έχει φουντώσει η κίνηση στην Κηφισού. Όχι τόσο στην άνοδο που από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητη, όσο στην κάθοδο. Μετά την Αττική Οδό θα συναντήσετε πολλή κίνηση. Μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ, θα ανοίξει ο δρόμος και θα ξανακλείσει στη λαχαναγορά του Ρέντι,
0: ναι,
19: κατεβαίνοντας προς την Παραλιακή λόγω τροχαίου συμβάντος. Εδώ πάνω στον Σαλίγαρο, τα βλέπω και από το παράθυρό μου, σταματημένα κάποια οχήματα. Τέλος πάντων, ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν γεμάτος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση για να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση. στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
20: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
28: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Σε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
29: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
30: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
31: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
30: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
32: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
33: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
34: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
33: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Από το
34: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
33: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στο Sky.
0: Για πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι γίνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η κυβέρνηση όσον αφορά το χωροταξικό των ανανεώσιμων, δηλαδή είτε αιωλικών, είτε όχι μόνο των αεολικών. Να σας πω πάντως ότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, ότι ενώ εμείς παράγουμε ρεύμα το οποίο το εξάγουμε, και επειδή παράγουμε και αρκετό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, η Βουλγαρία το αποθηκεύει γιατί έχει συστήματα, μπαταρίες δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ισχύ 4 γιγαβάτ, και το χρησιμοποιούν φτηνότερο όταν δεν υπάρχει παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπασταματίου, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε απαγόρευση από ό,τι βλέπω, να το πω αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι. Πλήρης απαγόρευση της χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Τι λέτε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
18: Έχουμε πλήρης απαγόρευση νέων αιωλικών πάρκων στο 61% της επικράτησης της χώρας.
0: Ναι, μήπως έπρεπε.
18: Τα νησιά και τα ψηλά βουνά.
0: Ναι, μήπως έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είχαμε αρκετές αντιδράσεις σε κάποιες περιοχές για τα αιωλικά, κύριε Παπασταματίου.
18: Αν ο λόγος είναι οι αντιδράσεις των μειοψηφιών που φωνάζουν και προσπαθεί το Υπουργείο να τις κάμψει, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αντιθέτως, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το κείμενο το οποίο έχει εμφανίσει θα εντείνει τις αντιδράσεις αυτές.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
18: Θα σας πω, υπάρχουν δύο ειδών αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις της μεγάλης, οι αντιρρήσεις μιας ικανής και σοβαρής, σιωπηρής όμως, κοινότητας ανθρώπων, ναι, οι οποίοι κατά περίπτωση μπορεί να έχουν αντιρρήσεις στα έργα, και με αυτούς τους ανθρώπους διαρκώς συζητάμε στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν κάνουν θόρυβο στα social media. Υπάρχει και η μειοψηφία, η φωνασκούσα μειοψηφία των ισχυρών πράγματι αντιδράσεων, επειδή φωνάζουν στα social media και στα Facebook, οι οποίες έχουν προφανώς δημιουργήσει φοβία στην κυβέρνηση και δεν έχει κάνει την ανάλυση ότι η πραγματική αιτία αυτών των αντιδράσεων είναι άλλες. Είναι πολιτικές, είναι συμφέροντα, είναι μικροκομματικά, είναι σχέσεις των αντιδρόντων αυτών με την κυβέρνηση, ενώ αντιθετικές σχέσεις. Αν λοιπόν νομίζει η κυβέρνηση ότι με αυτό το χωροταξικό θα κάμψει αυτές τις δεύτερες αντιδράσεις, οι οποίες δημιουργούν το θόρυβο, κάνει λάθος.
0: Ναι, κύριε Παπασταματίου, πέστε μου όμως κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Στην πρόταση που άνοιξε πάνω στο τραπέζι η κυβέρνηση για το νέο χωροταξικό, λέει όμως ότι κάποιες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει φάκελο κλπ, που θέλουν μπόλικο χρόνο μέχρι να φτάσουν στο τελικό σημείο να πάρουν σάρκα και οστά, αυτές θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν. Ισχύει αυτό?
18: Καταρχάς, τα όρημα έργα,
0: ναι,
18: είναι αυτονόητο και νομικά και με την κοινή λογική ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από τόσο δυσμενείς αλλαγές νομοθεσίας. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει εμφανιστεί, τα όρημα έργα είναι όσα αυτά έχουν ξεκινήσει και έχουν πλήρη φάκελο, όπως είπατε,
0: ναι,
18: το οποίο δεν είναι ένα στάδιο απλό. Το να ετοιμάσεις πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να τον υποβάλεις με όλες τις μελέτες, δεν είναι απλό στάδιο, σύν όσα έχουν περιβαλλοντική άδεια.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο.
0: Πόσο χρόνο κάνει, κύριε Παπασταματίου, ένα έργο για να οριμάσει και να ολοκληρωθεί? Κάνει, μου είπατε, γύρω στα 10 χρονιά.
18: Ναι, αυτά τα έργα που συζητάμε μπορούν να πάρουν μια διαδικασία αδειοδότησης που θα ξεπερνάει και τα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ερώτημα τώρα, για να κουβεντιάσουμε λίγο και για τις ΑΠΕ γενικότερα. Και για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για τα αιωλικά που εσείς ξέρετε καλύτερα.
18: Μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
18: Θα ήθελα λίγο να το συνδυάσω με το αρχικό σας σχόλιο για τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
18: Πράγματι, η Βουλγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλη αποθήκευση και μάλιστα πριν από 3 ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας έκανε και μια πανηγυρική ανάρτηση στο LinkedIn,
0: ναι,
18: που έδειχνε πόσο πολύ το απόγευμα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία από τις μπαταρίες, από την αντισταμίευση κτλ.
0: Ναι.
18: Αυτό γιατί για μας είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ένα πακέτο εδώ από πλευράς πολιτικής στη χώρα. Η καθυστέρηση αποθήκευσης, το μαζικό κόψιμο των αιωλικών με το χωροταξικό που έρχεται, οι τραγικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, 10 χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση του κόστου του καταναλωτή, διότι δημιουργεί μια πάρα πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
0: Εδώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, διότι βλέπουμε ως χώρα ότι εμείς πλέον έχουμε περίπου σχεδόν το 60% της παραγωγής ενέργειας είναι από ανανεώσιμες, κάθε είδους. Όμως αυτό δεν φαίνεται στο λογαριασμό, κύριε Παπασταματίου. Άρα, βλέπω λοιπόν τους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τρέξαν πιο γρήγορα το ζήτημα της αποταμίευσης, της μπαταρίας τέλος πάντων, με αποτέλεσμα το ρεύμα το οποίο ενδεχομένως να τους πουλάμε εμείς φτηνό, γιατί είναι από τις ΑΠΕ και δεν θέλουμε να το πετάξουμε ή ξέρω εγώ να το βάλουμε κάπου, το χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι ξαναλέω, και το χρησιμοποιούν τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες, με αποτέλεσμα εκείνη τα τιμολόγια να είναι φτηνότερα.
18: Ο βασικός λόγος που τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι στο ύψος που είναι, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο δηλαδή του μείγματος του ηλεκτρισμού στη χώρα,
0: ναι,
18: είναι πάρα πολύ ακριβό. Και εδώ υπάρχει μια ακόμα πολιτική αντίφαση που εντοπίζουμε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο πανηγυρίζει ότι είμαστε πρωταθλητές στις ΑΠΕ. Το Υπουργείο εξηγεί και μπράβο του πάρα πολύ τακτικά και στη Βουλή και δημόσια ότι όταν έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο αυξάνουν τιμές του καταναλωτή. Παρά το γεγονός αυτό, φέρνει ένα χωροταξικό που κόβει χωρίς καμία αξιολόγηση, κόβει τα καλύτερα αιωλικά πάρκα και δημιουργεί έτσι πάρα πολύ μεγάλο χώρο για ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο, για ακόμα περισσότερο ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο, δηλαδή ακόμα περισσότερο από την αιτία που το ίδιο αναγνωρίζει ότι είναι ο λόγος της αύξησης τιμών.
0: Άρα θα μπορούσαμε με την ύπαρξη μπαταριών να αντιμετωπίσουμε το κόστος και να είναι φθηνότερο το τιμολόγιο γενικότερα.
18: Οπωσδήποτε. Από εδώ και πέρα, χρειάζεται να βάζουμε μόνο νέα αιωλικά πάρκα και νέες αποθήκες. Είτε μπαταρίες είτε τηλεσταμίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Παπασταματίου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
18: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλημέρα στο φίλο μου το Δίον που λέει άλλο οι 18 ώρες, άλλα τα περιστέρια. Μάλιστα, καλημέρα Γιάννη. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Σοφοκλή, δίκιο έχεις. Οι νέοι φόροι θα φέρουν και ακριβότερα ενίκεια. Περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Αυτό που λες δεν έχει άδικο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: 25 Μαΐου του 2026.
0: Δύο μέρες μετά τη μεγάλη μπόρα του Σαββάτου.
1: Ποια μπόρα καλή? Στάλα δεν έπεσε?
0: Αλλά εμείς λέγαμε εδώ.
1: Έτσι λέγανε οι προβλέψεις, αλλά έπεσαν έξω.
0: Πάνω που είχαμε τελειώσει το φράγμα, το αφήσαμε πάλι άδειο. Δηλαδή τώρα.
1: Σήμερα και αύριο προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στην περιοχή μας, ενώ Τετάρτη, Πέμπτη πολύ υψηλές. Δηλαδή μπορεί και να περάσουμε τους 30.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ερυθρόλευκα πανηγύρια.
1: Άμα δεν κατάφερνε μέσα στο ελληνικό γήπεδο να κερδίσει ο Ολυμπιακός το κύπελο, θα ήταν για κλάματα.
0: Τι Ρεάλ Μαδρίτη της δεν κέρδισε.
1: Αυτό λέω. Εντός έδρας όμως.
0: Τέταρτη φορά.
1: Με 18.000 φιλάθλους, έτσι.
0: Τέταρτη φορά στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω το έχει πάρει 7.
0: Έγινε πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει.
1: Δικαιολογημένα. Τώρα βέβαια και το δικαιολογημένα είναι λίγο σχετικό. Γιατί εμείς γιατί πανηγυρίζουμε επειδή αυτοί θα αυξήσουν τα λεφτά τους?
0: Γιατί ψεφάμε για παρέλαση. Έλα ρε παράτα μας, η ομάδα σου είναι και φωνάζεις και,
1: αλλά οι ομάδες αυτές είναι επιχειρήσεις.
0: Και πανέ τι να κάνουμε? Ας είναι επιχειρήσεις, για κάποιον είναι επιχειρήσεις. Για τον άλλον είναι η ομάδα του. Είναι αυτή του η ιδέα του.
1: Ήταν και γεμάτη Έλληνες η ομάδα.
0: Η θρησκεία του. Είναι αυτό που του αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Να το βλέπεις έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ξεδίνουμε στα γήπεδα για να μην σκεφτόμαστε άλλα.
0: Και να ξεδίνουμε στα γήπεδα και να σκεφτόμαστε.
1: Αύριο. Εσάβριο είναι τα σπουδαία.
0: Αύριο τι θα γίνει?
1: Αύριο δεν είναι 26 Μαΐου.
0: Και τι είναι?
1: Έχουμε βρει το χρώμα. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Βγήκε και φωτογραφία με την μπάλα της Μπαρτσελώνα.
0: Α, το δικό σου λες.
1: Βέβαια.
0: Το δικό της λέει.
1: Άντε και με το καλό τρίτη φορά αριστερά.
0: Και με την νίκη.
1: Αριστερά θα είναι.
0: Κυριακάκη. Αν και βέβαια τα κυπριακά αποτελέσματα δεν ήξανε. Αλλιώς θα περιμένανε. Τελικά δεν ξέρω αν θα είναι προάγγελος των ελληνικών.
1: Τι σχέση έχουμε εμείς τώρα με τους Κυπρίους?
0: Στην νοοτροπία έχουμε.
1: Μπα,
0: ναι,
1: αυτοί
0: ναι.
1: Έχουν αγγλική νοοτροπία.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε κοινά, πολλά κοινά στοιχεία.
1: Ναι, τη γλώσσα.
0: Έλληνες είναι κι αυτοί. Περιμένανε τα μικρά κόμματα να έχουν μεγάλα ποσοστά, τελικά δεν είχαν. Βέβαια θα μου πεις τώρα το να παίρνει ο Φιδίας 5%, λίγο το έχεις δηλαδή καταλάβατε, λέμε τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα γνωστά κόμματα στην Κύπρο, έχουν προβάδισμα, όχι έχουν

0: πούμε και αυτό.
1: Αυτή τη φορά γιατί στεναχωριέται, δεν μπόρεσε να πάει στο γάμο του γιού του?
0: Όχι, ο γάμος του γιού του.
1: Έγινε ο γάμος του γιού του. Ήταν να γίνει και ο γάμος, δεν ήταν.
0: Στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό να συνεννοηθεί.
1: Ποιο είναι?
0: Μποτζάμπα Χαμενεϊ. Αυτός λέει δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κρύβεται.
1: Κρύβεται.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Γιατί αλλαγέ κρύβεται, πρόεδρε μου?
1: Είναι αρτιμελής αυτός ακόμη?
0: Είχαν πει πως δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων θέλει να μείνει το υπόλοιπο του, ε. Ναι, πρέπει να γίνουν, λέει, τώρα να πηγαίνουν να την βρίσκουν οι αγγελιοφόροι, να γυρίζουν πίσω και να μας λένε, και αυτό και καθυστερούμε. Ένα δίκτυο αγγελιαφόρων υπάρχει γύρω από τον ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζάμπα Χαμενεϊ. Φοβάται μην το δολοφονήσουν, λέει ο Τραμπ. Είναι δυνατόν?
1: Είναι δυνατόν, έχουν δολοφονήσει κανέναν?
0: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ρε παιδιά. Το λέγει.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Ημέρα της Αφρικής. Ημέρα της πετσέτας.
0: Στην Αμερική.
1: Όχι, γενικά. Στην Αμερική είναι, θα σου πω. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ίνου. Εθνική ημέρα Ίνου.
0: Αυτό μας κάνει. Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την τρίτη έβρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.
1: Και γιατί τη βρήκανε τρεις φορές?
0: Αντισκεφτικά, δεν διαβάζεις τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Τρίτη φορά που φάνηκε. Σαν σήμερα το 1913 η πόλη στο κέντρο, βέβαια το βράδυ, για πρώτη φορά φωταγωγείται. Γύρω από την πλατεία, διότι είχαμε δοξολογία και παρέλαση επί την ονομαστική ορθή του βασιλέως μας. Βέβαια. Με την ευκαιρία η πλατεία Βουνακίου άλλαξε πάλι όνομα και έγινε Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δηλαδή κάθε φορά που άλλαζε το καθεστώς, άλλαζε και η πλατεία όνομα. Το 2014, σαν σήμερα, είχαμε το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ο Μαντέλος ο Βουρνούς παίρνει το 60% και ο Λαμπρινούδης το 39%. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση λέει θα κάνει αλλιώς εκλογές. Κουβεντιάζουν τώρα. Είναι ένα σύστημα το οποίο το καταλαβαίνει μόνο ο Μητσοτάκης. Δεν το καταλαβαίνει κανένας άλλος. Αλλά το δοκιμάσουμε και αυτό, ρε παιδί μου.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Ας το ψηφίσουν πρώτα, γιατί είναι ακόμα στη διαβούλευση, το συζητάνε. Και θα δούμε πώς θα γίνει.

0: Θυμάται κανείς το Γιωτόπουλο?
1: Βγήκε το παλικάρι, για ακόμα.
0: Εννοείται ότι βγήκε.
1: Υπάρχει και απόφαση, βγήκε όμως.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι, κιόλας.
0: Αφού τον δείξατε κανάκια να ψωνίζει στην αγορά κολοκύθια.
1: Τι κολοκύθια?
0: Με τη ρίγανε. Ξέρω με τι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βεβαίως βγήκε έξω. Την Παρασκευή σας διαβάσαμε την αντίθεση μιας χώρας της Τουρκίας. Αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ιδεχθή εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, είτε Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας.

0: εκφράζουμε επίσης τη βαθιά γνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διοκτικών αρχών που επί γενναίες ολόκληρες εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τελεία. Τι να πει. Η οποία δικαιοσύνη μετά από αυτά τον άφησε απ' έξω.
1: Αφού αυτό επιβάλλει η νομοθεσία
0: στη χώρα. Γιατί η σοβαρότητα
1: που ό,τι θέμε θα κάνουμε.
0: Έχει μια χώρα.
1: Ας σας ρωτήσουμε.
0: Εντάξει. Μετά από αυτά λέει όλα και αφού εσείς τον αφήσατε ελεύθερο.
1: Εντάξει μωρέ, είναι μεγάλος, τι θα κάνει πια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα στην οποία σε κάποιες πολιτείες νομίζω δεν έχει ακόμη καταργηθεί η θανατική ποινή, ε.
0: Όχι. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα δικά μας είναι πολλά πάρα πολλά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: πάρει στα λεωφορεία.
1: Σήμερα διανύουμε την μισό λεπτό να σου πω την 145η ημέρα του έτους. Στο 145 είμαστε όσον αφορά το έτος.
0: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Δεν θέλεις να ξέρεις?
0: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Γιατί να ξέρω? Αλλάζει κάτι?
1: Εντάξει.
0: Το άλλο με ενδιαφέρει.
1: Όσον αφορά τα λεωφορεία, διανύουμε την 287η ημέρα.
0: 287
1: ημέρες.
0: Μέρες χωρίς υπεραστικά λεωφορεία.
1: Και 286 μέρες από τη φωτιά της Αμανής. Το λέω για αυτούς που περιμένουν την αποζημίωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Και ένα μήνα και μερικές μέρες μέχρι να κλείσουν και τα αστικά κτέλ. Εντάξει. Τα λέμε και αυτά δηλαδή.
1: 41 εβδομάδες έχουν
0: 8
1: περάσει.
0: 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Το δημόσιο δεν θυμάμαι τι ποιο είναι, γιατί έχει κλείσει το δημόσιο.
1: Προσωρινά.
0: Ναι. Αν έχετε στόχο και σκοπό να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν θα υπάρχει κατοική σε λίγο.
1: Γιατί?
0: Καλά.
1: Γιατί πληρώνω?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ναι. Και ο πατέρας μου, όταν έκλεισε ο οίκος ναύτα, αυτό ο συγχωρεμένος έλεγε: τα απομαχικά που έχω πληρωμένα που πήγαν. Α, του λέω, πατέρα, τα αξιοποίησαν τα παιδιά. Λοιπόν, ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη, Αδαμαντίου Κοραή 4. Πριν την βιβλιοθήκη Κοραή, αριστερά. Η ιδιαιτερότητα που έχει το γραφείο ασφαλίσεων της Δέσποινας Γεωργούλη είναι η εξής. Είναι ότι δεν εκπροσωπεί μία εταιρεία.
1: Αλλά
0: έχει συνεργασία με όλες τις εταιρείες ασφάλισης.
1: Όλες?
0: Ναι. Δηλαδή δεν πας εσύ εκεί και προσαρμόζεσαι σε μία εταιρεία πάνω, αλλά προσαρμόζεται η εταιρεία στις ανάγκες σου. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή σου κάνει μια αντικειμενική πρόταση με βάση τις ανάγκες που έχεις εσύ ο πελάτης και όχι τα προϊόντα που έχει μια εταιρεία. Το καταλάβαμε? Πώς το πούμε, είναι μια εξατομικευμένη λύση που δίνει για τον καθένα. Τι σου κάνει, ρε παιδί μου, τι είναι κομμένο και αναμένο απάνω σου.
1: Και στο πορτοφόλι σου.
0: Όλα μαζί. Πώς παίρνεις ένα κουστούμι και είναι αυτό το κουστούμι. Φίλε, έχει 1, 2, 3 κουστούμια. Είναι άλλο να πας στο ράφτη και να το κάνει πάνω στο κοστούμι. Αυτά αφορούν βέβαια ασφάλειες όχι μόνο ζωής που λέω εγώ και αλλά ασφάλειες οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων,
1: σκαφών,
0: υγείας, μπράβο, νομική προστασία, ταξιδιωτική ασφάλιση. Θες να πας ταξίδι με το λεωφορείο? Λες πώς θα γίνει να βάλω να κάνω ασφάλιση? Μην πάθω τίποτα, κατάλαβες? Ναι, αστικής ευθύνης, ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα. Τι να μην τα λέω τώρα εγώ, αλλά πηγαίνετε από εκεί, παιδιά. Πηγαίνετε. Κοραή 4, σας είπα. Πριν την Μητρόπολη, πριν την βιβλιοθήκη, αριστερά είναι η Δέσποινα Γεωργούλη. Αλλά σας πω το κινητό της αύριο.
1: Μην την το σταθερό, μήπως?
0: Σταθερό. Πώς έχει σταθερά πια?
1: Πώς δεν έχει.
0: Αλήθεια.
1: Μειώνονται, αλλά έχει κάποια.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Κόψτε. Ό,τι είναι, κόβεται, παιδιά. Λοιπόν. Εντάξει. Τηλεφωνήστε της 690-605-1419 Δέσποινα Γεωργούλη, ασφαλιστικό γραφείο.

0: Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Φάρο, αφιερωμένη στη Μικρασιατική.
1: Στο ποδόσφαιρο γενικότερα.
0: Ναι, και κυρίως στη Μικρά. Θα τα δούμε αυτά τηλεοπτικώς, το Σαββάτο γίναν αυτά. Ολόκληρη ιστορία είναι η Μικρασιατική και το ποδόσφαιρο στοιχείο. Δεν αφορά μόνο την μπάλα, έχει και κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Πολλοί ομιλητές, μεταξύ αυτό και ο Μιχάλης Βαρλάς, ο ιστορικός, τα είπαν αυτά σε όσους ήταν στην εκδήλωση. Και είχαμε και την Κυριακή την παρουσίαση του
1: χθες, δηλαδή.
0: Χθες, του...
1: Που άλλαξε μέρα γιατί θα είχαμε βροχές και καταιγίδες,
0: ναι, ρε παιδί,
1: το Σάββατο.
0: Και εγώ του το είπα, του λέω, μην το κάνεις. Θα γίνει, του λέω, χαμός θα γίνει. Ναι.
1: Χθες το απόγευμα λοιπόν στον άβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα.
0: Κατάμεστο χώρο, έτσι.
1: Του γιατρού Γιάννη Γλύκα.
0: Ναι.
1: Το δαχτυλίδι της προδοσίας.
0: Ο Γιάννης είναι ένα ταλέντο, νέο παιδί. Είναι το δεύτερο βιβλίο του. Σκόνη στον χρόνο είναι το πρώτο.
1: Έχει κάνει και 5 ανατυπώσεις το πρώτο.
0: Ναι, τώρα βέβαια εντάξει, τώρα πια την έχει φάει στο Κοσταυρό, αν υπάρχει περίπτωση.
1: Λες ότι δεν θα σταματήσει.
0: Αφού έχει πιάσει αρχαία Ελλάδα. Έχει τελειώσει πια. Έχει φάει τη σφαίρα. Έχει φάει τη σφαίρα τώρα. Τέλος.
1: Το βιβλίο αυτό που είναι ιστορικό μυθιστόρημα ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά φτάνει.
0: Βρέα, έχει πιάσει αρχαία Ελλάδα. Την έχει φάει, την έχει πατήσει τέλος. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Είναι. Πώς το λένε, είναι εθισμός. Και μακάρι να μην σταματήσει, γιατί το παιδί έχει ταλέντο, ρε παιδί, πώς το λένε. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Ταλέντο όντας όμως ένας μάχημος γιατρός, ε.
0: Ναι, λαμπρός επιστήμονας είναι.
1: Ουρολόγος.
0: Και εγώ το καλό παιδί. Καλό παιδί, αλλά μπορούσε να έχει μια άλλη ειδικότητα. Η ουρολογία είναι αναγία βοήθεια. Όχι, χρειαζούμε τον συνάνθρωπο. Ειδικά στα αγόρια. Ναι. Η ουρολογία πιάνει και τις γυναίκες όμως, έτσι.
1: Ναι. Mm. Υπάρχει ουροποιητικό σύστημα στις γυναίκες, όντως.
0: Έχετε και εσείς,
1: ναι, ναι, δεν έχετε μόνο εσείς.
0: Ελά, ρε, φίλε.
1: Απλά εσάς παθαίνει αυτό που παθαίνουν εμάς.
0: Οι σωλήνες που κάνουν, πουριά πιάνουν, τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά έχει συστήματα που. Τώρα για το βιβλίο, ακούστε κάτι. Αυτό για το βιβλίο, να δείτε την τηλεόραση που θα έγινε η παρουσίαση, αφού δεν πήγατε εκεί.
1: Όσοι δεν πήγατε.
0: Να το μεταδώσουμε, ναι. Εμείς κρατάμε ότι η Χίος παραμένει πολυγραφωτάτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενός τόπου. Τώρα βέβαια θα μου πεις πώς δεν εκφράζουμε τον πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρακαλώ πολύ, μην τα μπερδεύουμε. Αν θέλετε να δείτε τον πολιτισμό, δείτε, ανοίξετε την αλήθεια και δείτε πώς έχει καταντήσει το λοβοκομείο. Όχι πως ήταν καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα σεβασμό στα ερείπια. Ωρα, πήγε η νέα γενιά εκεί και το έκανε.
1: Και τα αμόρφινε.
0: Το αξιοποίησε. Δεν υπάρχει γωνιά άχεστη. Δεν υπάρχει γωνιά που να μην την έχουν μουτζουρώσει, μουτζαλώσει, κρεμίσει, γεμίσει με συνθήματα, με γράφητη. Όπου να είναι όμως.
1: Θα αξιοποιηθούν αυτά όλα.
0: Ναι, μαζί με το δημόσιο κταίο που θα αποφτώσει, θα γίνει μαζί με τα λεωφορεία που θα αυτό, το δημοτικό κήπο, το άλμα.
1: Ο κήπος τελειώνει.
0: Το μέγαρο.
1: Την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα παραδίδεται.
0: Ποιος?
1: Ο δημοτικός κήπος.
0: Ναι.
1: 6-7 Ιουνίου.
0: Πού παραδίδεται?
1: Στη δημοτική αρχή.
0: Α, εντάξει. Μα τι πείτε, κύριε.
1: Δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι, καλέ. Πανέτοιμος είναι.

0: 4 λεπτά πριν δείξει το ρολόι, 8.30. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Σταύρο.
2: Στον κόσμο. Σταύρο. Ακούνε. Μια ενημέρωση. Στις 3 η ώρα το απόγευμα θα είναι στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης, ο Υπουργός Μεταφορών, για να απαντήσει στις ερωτήσεις μου τι θα γίνει με τις συγκοινωνίες της ΧΥΜ. Οχταίω με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: 3 λεπτά θα έχω στη διάθεσή μου για να του θέσω τα ερωτήματα.
1: Και άλλα 3 για δευτερολογία.
2: Όχι, 2 είναι η πρωτολογία να του πω τα ερωτήματα και 3 λεπτά είναι η δευτερολογία.
1: Α, 3 και 2, 5, μάλιστα.
2: Όση ώρα μιλάμε είναι 3 λεπτά.
1: Όχι, και όση ώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε 35 δευτερόλεπτα, τα καταγράφω.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν σκεφτείτε με τόσα πράγματα που πρέπει να πούμε για τα θέματα της συγκοινωνίας.
0: Μιλάς 2-3
2: λεπτά. Για τη σημασία της. Για τα πόνερα που θα έχει αν δεν έχουμε. Για το δημογραφικό. Για την ερήμωση της υπαίθρων. Για το χταίο και τι θα γίνει. Για να προτείνουμε λύσεις. Πόση ώρα πρέπει να μιλάμε.
0: Ανάλογος
1: να σας πω
2: και
1: κάτι.
2: Μετά έχει ο Υπουργός πάντα τον τελευταίο λόγο και λέει ό,τι θέλει για να μην πω καμία.
1: Μα το σημαντικό δεν είναι τι θα πείτε εσείς, αλλά τι θα πούνε εκείνοι που κρατάνε και το πεπόνι και το μαχαίρι. Λοιπόν, έτσι δεν είναι.
2: Λέω όμως γιατί, ξέρεις, καμιά φορά έχουμε μεγάλες προσδοκίες και από την αντιπολίτευση και τα περιθώρια που έχει ένας βουλευτής να κάνει τη δουλειά του και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αναγκάζομαι και τα λέω αυτά τα πράγματα, διότι είναι ένας διαρκής αγώνας. Που δεν φτάνει όμως η φωνή μόνο του βουλευτή.
0: Έτσι.
2: Πρέπει και εμείς ως κοινωνία να αντιδρούμε, να εκδηλώνουμε, να βρίσκουμε τρόπους.
0: Συμφωνούμε.
2: Να εκδηλώνουμε τη δυσαρέσκειά μας, να προτείνουμε.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Έχουμε τώρα 1000 μέσα για να ακουστούμε. Αυτό θα ήθελα να πω.
1: Μην ξεχάσετε να δείτε και πού βαστεί το θέμα με τις εργατικές κατοικίες της πρώην γεωργικής σχολής, στο Χαλκιός, έτσι.
2: Κοιτάξτε, πριν θυμάσαι ότι πριν ένα 20 μέρες, πότε.
1: Πού ήρθε εγώ.
2: Με την εφορμή του Καραγκούνη, έβαλα το θέμα, το παίξατε εσείς, το παίξατε όλα τα μέσα. Ανάρχισα, δημοσίευσα βίντεο, είπα όλο το ιστορικό.
1: Και μας είπε πως έχουμε δίκιο.
2: Μα το έχει πει 5 φορές ότι έχει δίκιο.
1: Παρακάτω.
0: Άμα ανοίξεις
2: παρακάτω, παρακάτω είναι ότι και η Μητρόπολη τώρα πήρε μια πρωτοβουλία, δηλαδή έστειλε μια επιστολή προχτές, δηλαδή την έχετε, σας την έχουν κοινοποιήσει.
1: Ναι, βεβαίως. Που λένε ότι εκείνοι κάνανε το ό,τι αφορούσε.
2: Προς τον Υπουργό,
1: ναι.
2: Προς το Υπουργείο, στη ΔΥΠΕ και τα λοιπά. Και τους λέει ο Δεσπότης, παιδιά, αναλάβατε, σας δώσαμε 40 στρέμματα. Αναλάβατε μια-δυο υποχρεώσεις. Έχουν περάσει 18 χρόνια
0: ποια είναι η
2: και δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ποια είναι η ΔΥΠΕ, παιδιά?
1: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
2: Πρώην Οργανισμός Εργατικής
1: Υπηρεσίας. Πρώην ΟΑΕΔ.
0: Αυτός είναι. Σταύρο.
1: ΔΥΠΑ.
2: Αλλάζουν ονόματα για να μας μπερδεύουν.
0: Ξέρω τι κάνουν.
2: Για να μην υπάρχει διαδοχή στην υποχρέωση.
0: Λοιπόν, Σταύρο, όταν κάναμε την εκπομπή αυτού και βγαίνω το Σαββατοκύριακο στην Οδό Αγίας Αναστασίας.
1: Φραγκοβουνίου.
0: Ναι. Φραγκοβουνίου.
2: Πολύ ωραία εκπομπή ήταν, ναι.
0: Μπράβο. Σου επισημαίνω λοιπόν κάτι το οποίο έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, αλλά ξεχνιέται, περνάει ο καιρός. Πηγαίνοντας λοιπόν στο χωριό σου εκεί. Από το κολυβητήριο δεξιά που είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, είχε κτίσει κάποια κτίρια εκεί ο ΟΑΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούσαν τον εκάστοτε διοικητέ, το διοικητικό προσωπικό που θα έχει ανάγκη κλπ. Αυτά λοιπόν τα αφήσανε και ρημάξανε στην κυριολεξία.
2: Για ποιοι είναι δηλαδή ακόμα, δεν μπορεί να το φέρω στο μέλλον.
0: Όχι, δεν είναι για ποιοι, είναι ερείπια. Τα φτιάξανε κατοικίες κανονικές, τις οποίες αφήσανε και ρημάξανε. Δίπλα δε έχουν ένα οικοπεδό το οποίο επίσης είναι τεράστιο, που επίσης το έχουν και γρημάζει και βρωμίζει, δίπλα στον ΟΑΕΔ. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα μπορείς να τα αναδείξεις και αυτά ως βουλευτής.
2: Ναι, να τα αναδείξω, αλλά ξέρεις, με την ανάδειξή τους πρέπει να έχουμε και πρόταση ότι θα τα κάνουν και πώς θα τα αξιοποιήσουν.
0: Θα μπορούσαν να μείνουν εκεί οι άνεργοι καθηγητές. Νέοι δάσκαλοι. Είναι κατοικίες για γιατρούς, κατοικίες για υπαλλήλους που έχουν ανάγκη, που θέλουν ένα συμβουλικό ενοικείο.
2: Και από την άλλη μεριά υπάρχουν δωμάτια για το κολυμπητήριο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά,
2: αυτά
0: τα έχει φτιάξει ο
1: Δήμος. Αυτά χρησιμοποιούνται από τις ομάδες.
0: Ναι, τα έχουν φτιάξει, τα έχουν δώσει οι ιδιώτες.
2: Γιατί εγώ πριν 2 χρόνια θυμάμαι που ήταν άδεια.
0: Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν δώσει σε ιδιώτη, ο οποίος θα δουλεύει μια χαρά ο άνθρωπος για τις ομάδες και λοιπά.
2: Θα το βάλουμε.
0: Αυτό λοιπόν πήγε να το δεις, άνοιξε και την εκπομπή, να δεις τις φωτογραφίες με τα πώς τα έχουν καταντήσει.
2: Θα μιλήσω και με τον διευθυντή του ΑΕΔ που είναι σοβαρός άνθρωπος. Να δω τι άποψη έχει αυτός.
0: Είναι παλιά δουλειά.
2: Να το βάλουμε τίποτα.
0: Καλημέρα.
2: Να τα προλαβαίνουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα ραδιόφωνα, έχουμε και τις συχνότητες. Έχουμε και την ερήμωση, έχουμε και τα σκοτεινά σημεία. Που δεν έχουμε τηλέφωνα και επικοινωνίες.
0: Α,
2: τι να πιάσεις.
0: Εντάξει.
2: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτή Αγία του Λίπα.
1: Και κουζίνας.
0: Και κουζίνας. Και κουζίνας και...
1: Και χαρτοπετσέτες.
0: Και χαρτοπετσέτες και τραπεζομάντιλα.
1: Χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Με το όνομά σου, το μαγαζί, τη φίρμα.
1: Ή με τυχείο πάνω, έτσι, για να τη βλέπεις και να.
0: Μπράβο, τυχείο.
1: Σου ανοίγει όρεξη.
0: Βάλε τα λεωφορεία. Βάλε. Λεωφορεία, αστικά, υπεραστικά.
1: Ό,τι θες, τυπώνεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Τσιμή.
2: Να τα. Ναι, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Χωρίς να θέλω να κουράσω, αλλά να προτείνω και να ευχηστήσω κάποια προσοχή. Διότι συζητάμε για πολιτισμό καθημερινότητας. Όπως και άκουσα φωταγώγηση κάποτε πριν χρόνια της πλατείας. Με χαρά όλοι το αποδέχτηκαν. Εμείς σήμερα πρέπει να σβήνουμε τα φώτα μας και τη φωταγώγηση να μην φαίνεται η ντροπιαστική βιτρίνα που είναι στον πλάτανο, το κεντρικότερο σημείο της πόλης μας, που αποτυπώνει με το εμβληματικό το έμβλημα της Χίου της Φίκα, η οποία εικόνα του χώρου στον πλάτανο, λίγα μέτρα από τη Δημαρχία και έναντι του Μεγάρου ΟΤΕ, το οποίο βλέπουν καθημερινά χιλιάδες χιώτες όπως και τουρίστες, οι οποίοι είναι ντροπιαστικός ο χώρος για αυτούς, η εικόνα του. Αναφέρομαι στην εγκατάλειψη του χώρου, ο οποίος έχει γίνει καφενείο των επαγγελματιών εκεί πέρα και χώρος ούρησης, το τονίζω, ούρησης. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαφυλάσσουν το χώρο που εδρεύουν και όχι να βλέπουν τον πλάτανο ως χαβούζα, να ουρούν την ημέρα και να αδειάζουν μπουκάλια με ούρα, αν δεν μπορούν να πάνε σε κάποιο καφενείο. Έχουν κάποιο δίκιο όμως και οι πολίτες της Χίου και αυτοί οι εργαζόμενοι, που πολλές φορές μπορεί να είναι και γυναίκες. Αυτές που θα πάνε, αλλά όπως και οι χιώτες. Δεν θα μπορούσε να μπουν χημικές τουαλέτες που να λύνουν το πρόβλημα και να καθαριστεί ο χώρος, να αναδειχθεί όπως ήταν πριν με το εμβληματικό σημείο της πόλης, το οποίο είχε το νερό το τρεχούμενο, ήταν αξιοποιημένο πριν χρόνια, αλλά από τους προηγούμενους. Το τονίζω αυτού.
0: Εννοείς να είσαι τα ταξίλες, την πιάτσα τα ταξίλες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν το επωνόμασα, απλώς είπα οι επαγγελματίες.
1: Ναι. Πάντως
2: τα δημόσια και χωροούρησης.
1: Τα δημόσια ουρητήρια δεν είναι μακριά.
2: Δεν είναι μακριά, κανένας όμως δεν τα ξέρει. Καμία πινακίδα δεν υπάρχει πουθενά.
1: Τι έτσι, δεν υπάρχει. Τι εννοείται.
2: Όταν κανείς διευκολύνεται, νομίζω ότι είναι ντροπή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, είπες ένα πράγμα.
2: Ας το κοιτάξουν και ας το αναδείξουν αυτό το χώρο όπως ήταν παλιά. Μάλιστα. Όχι αυτό το πράγμα έχει γίνει μια χαβούζα στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν φαίνεται τίποτα.
0: Είναι μια διάσταση που δεν την ήξερα εγώ.
2: Νομίζω ότι έχω δίκιο σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς να κατακρίνω κανέναν και είναι λίγα μέτρα και από τη Δημαρχία και από την Ομαρχία. Η περιφέρεια. Ας το κοιτάξουν.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.

0: Αν θέλετε να πάρετε κλιματιστικά, μην σκοτίζεστε με μάρκες και με αυτά και δείτε τι λεφτά έχει στην τσέπη σας. Πηγαίνετε στον κύριο Σκεριάν, θα σας βρει μια λύση η οποία να αφορά τη δική σας την περίπτωση, τα δικά σας μέτρα που θέλετε να ψήξετε ή να δερμάνετε. Έχει και προγράμματα τώρα, εξοικονόμηση.
1: Εξοικονομώ κατοίκων.
0: Είναι κατοίκων, κατοικών ακυομείωση, έχει διάφορα τέτοια.
1: Αλλάζω σύστημα θέρμανσης, αλλάζω θερμοσύφωνα.
0: Ψήφισε με, άφησέ με. Έχει πολλά προγράμματα.
1: Πότε είναι οι εκλογές?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι.
1: Καλά, ας βγει και το άλλο κόμμα αύριο, γιατί βγήκε ήδη το ένα πέρα την εβδομάδα. Ας βγει και το άλλο.
0: Να βγουν και οι υπόλοιποι, να ξέρει.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε, το όνομα.
0: Αγγούρι.
1: Τι είναι αυτά που
0: γιατί, δεν είναι.
1: Το αγγούρι είναι πράσινο, ενώ τα χρώματα είναι μπλε και κόκκινο.
0: Δροσινότατο είναι το. Ελπίδα.
1: Ελπίδα είναι της Χαριστιανού.
0: Πίδα. Η ελπίδα έχει το πίδα μέσα.
1: Ελ και πίδα.
0: Ναι, ελπίδα μας, έλεγα... πίδα μας. Δηλαδή που πάει, κάνεις και σύνθημα.
1: Είχαμε και βουλευτή να ελπίδα.
0: Άστο, άσχετο τώρα. Εμείς λέμε τώρα για το... τα κόμματα, ας πούμε. Τα... Λοιπόν, πολλά σημειώματα εδώ.
1: Καλημέρα στο κέντρο του κόσμου.
0: Ορίστε. Το κέντρο του κόσμου λοιπόν χθες καθαρίστηκε. Μπράβο, ρε, τι έσας και μέσα στο Δήμο. Κοροϊδό είναι. Αν πεις τώρα ο Δήμος όλα τα χωριά τρέχει. Αλλά τέλος πάντων οι μεστούς την κάνανε τη δουλειά χθες.
1: Καθάρισαν.
0: Γυαλίσανε το λιμένα και τα...
1: μέσα και έξω.
0: Μέσα έξω πάνω κάτω.
1: Δηλαδή και... βουτήξαν κιόλας.
0: Και τα δίδυμα. Και στην παραλία.
1: Α, την παραλία των
0: Δήμων. Και εκεί τη γυαλίσανε. Είχαν πάει την προηγούμενη Κυριακή στην. Στη Μερικούτα πήγανε. Φαίνεται, θυμάμαι, πήγα μαζί εγώ σε αυτή τη δράση. Τέλος πάντων, έγινε, έλαμψε. Καταλάβατε τώρα να είναι ολοκάθαρα. Μιας που κάνουν τη δουλειά αυτή, δεν έχουν και κανένα άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο δύσκολο, Ναι. Γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί να το κάνει. Θέλω να πω και τα βράχια. Τα βράχια, παιδιά. Στην κλεισούρα. Είναι μετά το, από το λιμένα το μεσό.
1: Κλεισούρα είναι στοιχείο.
0: Ναι. Η περιοχή λέγεται κλεισούρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι κλειστά εκεί, κάνει ένα στένεμα εκεί.
1: Η παράκαμψη του πυριού, λες τώρα.
0: Ποιο πυριού, ρε.
1: Ποια,
0: η κλεισούρα. Η παράκαμψη του πυριού. Πού κολλάει τώρα η κλεισούρα, είναι.
1: Για τα βράχια, εκεί πέφτουν τα βράχια. Που τα βάζουμε σε κάτι δίχτυα και μαζεύονται μέχρι να σπάσουν τα δίχτυα.
0: Εκεί έγινε έργο τελικά.
1: Έγινε.
0: Βέβαια.
1: Έλα, ρε, πήγε, ναι, α, έχω περιφέρει να περάσω καιρό.
0: Ναι, έχει να έχει πάσει καιρό. Πήγε περιφέρεια και έκανε έργο. Πολύ ωραίο έργο έχει γίνει εκεί.
1: Είδες. Ναι. Είδες. Με το λέγε το κοπέλι, ναι, κάνει, ναι, την κυρά και θέλει.
0: Η κλεισούρα είναι μετά το λιμένα μεστών προς τα μεστά. Από εκεί που θα περάσουν τώρα χιλιάδες επισκέπτες με τα λεωφορεία που θα κατεβαίνουν με τα ιδιωτικά, υποθέτω, γιατί δεν έχει κανένα.
1: Που θα έρχονται με το πλοίο.
0: Με το πλοίο.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα περνούν κάτω από, άμα δεις από όπου περνάνε, όχι σταυρό κανείς, παρακάτω και το Μωάμεθ, τον Αλάχ.
1: Εντάξει, περνάς γρήγορα.
0: Ναι, είναι αλήθεια, είναι ότι άμα πιέσουν πια καταγγελούν τα βράχια, είναι και αυτά γρήγορα τα άτιμα. Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίπτωση μιλιγκά. Χειρότερα ακόμα.
1: Χειρότερα.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό δεν πάνε εκεί πέρα να τα καθαρίσουν οι ερασιτέχνες.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Γιώργο Αργυρούδη από τα Μεστά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα Πρόεδρε.
1: Είναι θέμα περιφέρειας το θέμα αυτό.
2: Ξέρεις, ο πρόεδρος είναι πάντα πρόεδρος. Ο πρόεδρος μπαίνει πάντα πρόεδρος.
1: Τα Βράχια είναι θέμα περιφέρειας. Είχε γίνει επί Παντελή Μπογδάνου, είχε κατεβεί ο κύριος Μπογδάνος και το είχαμε δει το θέμα επί τόπου. Είχε βγάλει ένα κονδύλι να γίνει μια εδαφοστατική μελέτη, η οποία έγινε πριν από 2 χρόνια. Ήρθε ένα γεωτρύπανο και έκανε μια εδαφοστατική μελέτη. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα που είναι πριν από 2 χρόνια που ήρθε το γεωτρύπανο, να δούμε τι θα γίνει και τι μελιγενέστε.
2: 2 χρόνια δεν έχει βγει ακόμα η μελέτη.
1: Όχι.
2: Θα είναι καλή φαίνεται αυτή.
1: Περιμένουμε.
2: Περιμένουμε.
1: Άρα πρέπει να γίνουμε τέμπι, να θρυνήσουμε κάποια θύματα για να βάλουμε μυαλό πάλι.
0: Το θέμα είναι ποιος θα τη φάει.
2: Απλά πράγματα.
1: Απλά πράγματα.
2: Εντάξει, Γιώργη, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ωραία πληροφορία μας έδωσε, έτσι. Έκανε ο Μπογδάνος τη μελέτη, άντε για μετά. 2 χρόνια τώρα περιμένουν τη μελέτη. Είναι μια δουλειά η οποία εμείς βάζουμε μέσα χιούμορ, αλλά είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να την κάνουν οι εθελοντές. Έτσι. Τα Βράχια κρέμονται πάνω από τους ανθρώπους. Επειδή δεν τα βλέπουμε, αν κανείς περπατάει και γυρίσει το κεφαλάκι του πάνω, θα πέσει να τρέμει. Χρειάζεται λοιπόν μια καθαριότητα εκεί, έργο χρειάζεται εκεί, όπως χρειάζεται και καθαριότητα στον Εύρωμο. Λοιπόν, ο οποίος Εύρωμος είναι μες στη Βρώμα. Ναι, Εύωδο δεν έβγαλανε, Εύωδο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι Εύρωμος. Πάρα στον χώρο ψάδνευσης και βλέπεις αγριόχορτα, σκουπίδια, μολόχιες, βρώμα.
0: Εντάξει, αφού τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα καθαρισμού. Επίσης εσύ λες τώρα το χώρο στάδνευσης που είναι δεν ξέρω πού. Για πήγαινε στην Πόρτα Μαντζόρε και δες αριστερά δεξιά.
2: Την Πόρτα Κατούρε ξέρω, είναι η ίδια.
0: Αλλά είχε πει ο αντιδήμαρχος ότι μέχρι τέλος...
2: Θα μάθουμε. Ξέρω ακόμα θα μάθουμε. Λέει,
0: μάθαμε, είπε. Και ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού...
2: Τώρα βέβαια ο Εύρωμος δεν ξέρω τι είναι δουλειά είναι. Μπορεί να είναι της περιφέρειας. Να μην είναι του Δήμου. Πού να ξέρω. Του παπά Δαγιακώβ νομίζω ότι είναι δουλειά. Να καθαρίσει την περιοχή. Φίδια έχει πέρα, φίδια.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμη.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
3: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα Χίος. Να πούμε ότι η επωνυμία Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια της και έχει ένα επαιτειακό φυλάδιο με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 60% σε καθιστικό, τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο. Το Εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο και έτσι μέχρι τέλος Μαΐου μπορούμε να δούμε κάποια προϊόντα σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πολυμορφικό καναπέ Κόμο, ο οποίος διατίθεται με έκπτωση 36%, δηλαδή από 2.860 ευρώ στα 1.832. Αλλά αν αυτό σας πέφτει ακριβό, έχουμε και πολύ φθηνότερα. Για παράδειγμα ο Μόργαν, που είναι ένας γωνιακός καναπές, από 1.200 μόνο 599 ευρώ, δηλαδή στη μισή τιμή.

0: Και καρέκλες υπάρχουν σε πολλές ποιότητες και τιμές και τραπέζια και τραπεζαρίες. Όλα αυτά.
1: Α, δεν σε και βλέπεις ρε παιδί μου, βλέπεις τη θέα. Βλέπεις τη μύτη σου κλειστή όμως εκεί εδώ πέρα, έτσι. Έχει μια μυρωδιά, την έχει. Λοιπόν, το επισημάναμε και ηλεκτρονικός, εντύπωση που λέγαμε παλιά. Περιμένουμε το λιμεναρχείο να δράσει σε ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε βαρθεί να το επισημαίνουμε και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες τη δουλειά τους, αλλά πρέπει εμείς να κάνουμε τους κακούς. Έρχεται καλοκαίρι. Πηγαίνετε να σταθμεύσετε πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Πηγαίνετε. Από το ναυτικό μιλοχείο απ' έξω μέχρι τις στροφές μέσα, μέχρι το Χανδρή. Πηγαίνετε. Οι δρόμοι αυτοί έχουν μετατραπεί σε μάτρα αυτοκινήτων. Το λέμε μια φορά, πάει το λιμεναρχείο, κάνει τι κάνει, τι κάνει, τους διώχνει, ξαναπάνε. Γιατί δεν τελειώνει εκεί, γιατί το λέμε εμείς συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν έχει ο άνθρωπος να νοικιάσει μια μάτρα. Ας πάει μέσα στο πάρκινγκ του ναυτικού μιλοχείου που είναι όλοι αλλά κούβες, μπουρλικελάκι. Πώς δεν πάει, μόνο πιάνει την πρώτη μούρη τους δρόμους. Δηλαδή πού θα σταθμεύσει ο ένικος του Χανδρή? Πού θα σταθμεύσουν τα μαγαζιά που είναι εκεί? Οι πελάτες τους που θέλουν να πάνε να πιούν ένα καφέ σε μια καφετέρια, που, γιατί πρέπει αυτοί να πάνε μέσα στο μπουρλικελάκι και δεν πάει αυτός? Και γιατί το λιμεναρχείο επιτρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι δρόμοι για ιδιωτικούς σκοπούς? Ας ο Δήμος. Ο Δήμος είναι, είπαμε, ότι το μαγαζί είναι κλειστό. Πήγαινε να σταθμεύσετε στη Φάρκινα. Αν δείτε 6, 7, 8 αυτοκίνητα πουλούνται. Δηλαδή, εντάξει. Ξαναλέω, γιατί πρέπει να γίνουμε στα κακοί εμείς? Για ποιο λόγο?

0: Άσε, πάμε μια εκδρομούλα.
1: Ο δεσμός του Βραγκομαχαλά κάνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι,
1: αργία μας.
0: Αμέ, αργία, αφού εμείς οι πνευματικοί.
1: Και τα μαγαζιά θα είναι κλειστά.
0: Οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, όλοι. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου πρέπει να κλείσουν εκείνη τη μέρα.
1: Είναι... Και το δημόσιο είναι κλειστό, οπότε είναι μια κανονική.
0: Το Αγίο Πνεύμα γιορτάζει.
1: Βέβαια. Τι.
0: Σε ευκαιρία για λούφα.
1: 8.30 θα ξεκινήσει η λεωφορεία από τον Άγιο Νικόλα, τον Βραγκομαχαλά, και θα επιστρέψει στις 5 παρατέταρτο. Πάλι εκεί. 10 ευρώ είναι μόνο το κόστος.
0: Ναι.
1: Το φάει το φέρνει ο καθένας από μόνος του, κανονίζει τι θα
0: σε
1: φάει.
0: Σε καστανιά μέσα.
1: Ό,τι.
0: Έχει μια καστανιά, βάζει το φαγάκι του.
1: Μέχρι την Τετάρτη μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στο 6936-927-470 ή 2271-027-417.
0: Και να μην έχει φάει μαζί του, πάει στα καφενεία εκεί της Ελλάδας.
1: Έχει εκεί στην Αγία Τριάδα, έχει καφενεία.
0: Καλά, έχει συμπλέτη για καφενεία μέσα.
1: Α, ναι, ναι, τον πέρδεψα με την παραλία, ναι. Εσύ λες μέσα στην, στο χωριό, ναι, ναι.
0: Όχι, παραλία, είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, βγαίνετε εκεί, καθίστε, να τσιμπήσετε κάτι. Δηλαδή δεν είναι για μένα, θέλω να πω, αυτό το μαγαζί, τώρα δεν είναι για μένα. Αν και εκεί μπορώ να κοιμηθώ, δηλαδή, άμα χρειαστεί, αλλά λέμε τώρα. Ναι, δεν είναι για κάτι σε πολύ ωραία στα χωριά αυτά. Λοιπόν, καλέ, προσκυνηματική είναι η εκδρομή, για φαΐ πας, προσκυνήσεις πας.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Το Αγίου Πνεύματος.
1: Θα φας και κάτι της.
0: Σήμερα και αύριο θα είναι κλειστή η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο. Α, έχει έργα εκεί.
1: Τώρα που το πες αυτό, θες να διαβάσουμε... Την επιστολή μιας δασκάλας, αναπληρώτρια είναι, πάντως βρέθηκε στο νησί μας εξαιτίας της εργασίας της.
0: Μάλιστα.
1: Και έστειλε μια επιστολή για το πώς βλέπει, ρε παιδί μου, το περιβάλλον εκεί στα Γεωργαντίδικα που επέλεξε να νοικιάσει και να μείνει.
0: Σε ωραίο μέρος.
1: Φυσικά και είναι ωραίο μέρος.
0: Μπράβο της που το επέλεξε.
1: Ναι, αλλά δες τώρα τι γράφει.
0: Τι γράφει.

0: πάντα. Θα διαβάσει ο Μανέλης στο τέλος.
1: Λέει ότι είμαστε τρίτος κόσμος.
0: Έλα, μας σε παρακαλώ.
1: Λέγομαι Αφροδίτη Δημοβίτη, είμαι εκπαιδευτικός. Διορίστηκα στοιχείο το 2022. Επέλεξα να κατοικήσω έξω από τη χώρα, σε μια ήσυχη, όμορφη και θεώρησα πιο καθαρή περιοχή, μια σκηνή έξω από τη χώρα, στα Γεωργαντίδικα. Από την πρώτη μέρα ως σήμερα, η εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι το λιγότερο απογοητευτική. Σκουπίδια, ξεχυλισμένοι κάδοι, παλιοί, βρώμικοι, κάποιοι χαλασμένοι. Οι γάτες μονίμως εκεί, πάνω στους κάδους, τριγύρω. Ένα μέρος που ίσως βρουν φαγητό, μιας και δεν γίνεται τίποτα οργανωμένο και γι' αυτό το θέμα από την πολιτισμένη αυτή κοινωνία. Τι πιο τραγικό, να πέφτουν μικρά γατάκια μέσα στον κάδο, να κλείνει το καπάκι, να πετάνε από πάνω και άλλα σκουπίδια και να πεθαίνουν εκεί μέσα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη πλέον και για την υγεία των πολιτών. Προσωπικά έχω απευθυνθεί άπειρες φορές στους αρμόδιους από το 2022. Πολλά θα η απάντησή τους. Έχω κατέβει στη γειτονιά με μάσκα και γάντια να μαζέψω όλα αυτά τα σκουπίδια που σκορπίζονται παντού. Έχω τραβήξει τους κάδους για να καθαρίσω από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή θα φύγω. Περαστική είμαι. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα ως εκπαιδευτικός. Πουθενά αυτό το χάλι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
1: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
1: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
1: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: Εύστοχος στην πρώτη. Και πάλι σε δύο κατοχές απόσταση ο Ολυμπιακός. Πίρτες έχει κάνει και σήμερα σπουδαία εμφάνιση. Έφτασε τους 13 και τώρα τους 14. 90-85. Θα επαναφέρει ο Καμπάτσο. Ο Χεζόνι ήταν κλεισμένος. Πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το rebound ο Τζόνς. Ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βλέπετε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας.
11: Καλή σας μέρα. Καλημέρα Χάος. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αν κρίνουμε από το πώς ξεκίνησε στην αλλαγή από Κυριακή για Δευτέρα, θα είναι άλλη μια καλή εβδομάδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ραδιοφωνικά, διαδικτυακά, μέσω Facebook. Λοιπόν, πρωταθλητές Ευρώπης από χθες το βράδυ. Μία ελληνική ομάδα. Εγώ μένω σε αυτό. Μία ελληνική ομάδα κατέκτησε την Ευρώπη. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όλα κόκκινα. Καλημέρα στον Αναστάση, στο Μουντέ. Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ευρώπης. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Καλές θάλασσες ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα στο κόκκινο, λέει ο Παναγιώτης. Καλά, ο αγώνας δεν ήταν, παιδιά, και για... Δεν το λες ότι ήταν και αγώνα για καρδιακούς, έτσι? Δεν ήταν καθόλου για καρδιακούς. Ειδικά όπως πήγε το φινάλε. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτή είναι μια υγιής αντίδραση, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 9. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ.

Και έχουμε πολλά θέματα που περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Για τα σχολεία του Κλούβα, μου είπε μια ακροάτρια, μου λέει θα πάρω τηλέφωνο, περιμένω το τηλέφωνο. Για τη γραμμή Λαύριο Μεστά, α, μάλιστα αυτό παιδιά είναι μεγάλο το θέμα, έτσι. Για το αεροδρόμιο, τι θα γίνει μετά έργα, για τους Τούρκους στο Τελωνείο. Έχουμε αυτές τις μέρες παιδιά του Μπαϊράμ, Μπαϊράμ Ραμαζάν, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Μπαϊράμ, Γκαρντάν Μπαϊράμ, και καλά το δυνατό του στο Μπαϊράμι. Τους εκόλλησε και κάτι, τους εκόλλησε και κάτι άδειες ο Ερντογάν. Βέβαια εγώ τους είδα παιδιά το Σάββατο πρωί πρωί, την ώρα που πήγαινα κολυμβητήριο, την ώρα που πήγαινα στο κολυμβητήριο. Ήτανε στριμωγμένοι.

Ξημέρωμα. Ξημέρωμα. Πρέπει να είναι μία τα ξημερώματα. Τι ώρα έχει ο Καναδάς, ρε παιδιά, στείλτε μου τώρα εσείς οι ναυτικοί που το... Γεια σου Σταύρο μου, να είσαι καλά, σε έδα πήγες και στη φόρμουλα χθες, έτσι. Τι να το κάνεις, ο Αντωνέλη πάλι το... Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με ειρήνη και υγεία μας, λέει εδώ πέρα ο Λευτέρης από τα πέρι του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα από Μεσόγειο. Κάπου στη Μεσόγειο μας ακούει ένα καράβι με χιώτικο πλήρωμα με καπετάνιο τον Καπταλούκα τον Μπουλά. Καλημέρα στο όμορφο νησί μας και στους πρωταθλητές Ευρώπης. Γεια σου Καπταλούκα, καλά ταξίδια, καλή επιστροφή. 2,5 τα ξημερώματα, παιδιά. 2,5 τα ξημερώματα. Ο άνθρωπος έχει αντί να πάει να πέσει να κοιμηθεί που έτρεχε χθες έναν αγώνα εκεί. Έτρεξε στο μεγάλο μαραθώνιο του Τορόντο. Τορόντο, Μόντρεαλ, κάπου εκεί. 2 και 10 μάλιστα. Μα είπα και εγώ, τι 2,5. Αντί να κάτσει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, έκατσε να ακούσει χείος. Λοιπόν, καλημέρα από τη γειτονιά μας, από το κοντάρι μας, στέλνει ο Βασίλης.

0: Λοιπόν, παιδιά, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, σας τα έχουμε δώσει, έτσι. 2-5-6-7-8. Περιμένω να ακούσω. Έχουμε και θέματα. Έχουμε και θέματα, σας είπα, με τα σχολεία του Κλούβα. Με βρήκε μια γυναίκα, συνήθως με βρίσκουν στο δρόμο και το... Με βρίσκουν στο δρόμο και μου επικοινωνούν τα διάφορα θέματα, τα δικά τους.
1: Να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Τα παιδιά πίτσα.
0: Παιδιά, το θέμα είναι εδώ, έτσι, τι μπορείτε να κάνετε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, με την καλή έννοια, βέβαια, έτσι.
1: Και θέλουν και στο πλάτι ποστό.
0: Ιδού και η λύση. Η λύση είναι το λέει και το όνομα της πινακίδας. Γραφείο λύσης, παιδιά, έτσι. Γραφείο λύσης, ειδικά τώρα με τον πόλεμο, το συνεχόμενο πόλεμο. Τις τιμές που έχει πάρει η ενέργεια θα ξετάτα. Όσοι με ακούσατε και πήγατε στο... Όσοι με ακούσατε και είχατε πάει στον Ήρωνα, όσοι πήγατε στο μπλε τιμολόγιο, τον μπλε τιμολόγιο. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το μπλε και δεν ξέρω αν είναι και ο Ήρωνας κιόλας, έτσι. Έτσι όπως αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι όπως αλλάζουν τα πράγματα. Ο σωστός επαγγελματίας έχει αρκετές συνεργασίες. Όρισε, το γραφείο λύσης έχει με εδώ και αρκετούς μήνες έχει μια νέα μεγάλη συνεργασία με το μεγαλύτερο πάροχο της Ελλάδας, τη ΔΕΗ, και σε κατευθύνει ανάλογα, έτσι. Λοιπόν, 31 του μήνα θα γίνει ο μεγάλος αγώνας. Κάτσε ρε εσύ, Σταύρο. Α, μιλάς για τον ημιμαραθώνιο του Μοντρεάλ, έτσι. Εκεί θα τρέξει 31 Μαΐου. Γιατί ο δικός μας νομίζω είναι 24 Αυγούστου. Έχω την υπόνοια. 23 Αυγούστου, συγγνώμη. 23 Αυγούστου θα γίνει ο δικός μας ο αγώνας. Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Λοιπόν, τι λέγαμε, το γραφείο λύσης, παιδιά, είναι και για κάθε δουλειά που έχετε να κάνετε, κάθε πληρωμή all over the world, οπουδήποτε στον κόσμο. Λοιπόν, γεια σου Ισίδωρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και καλή εργασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, να σου πω κάτι, και η βροχή που περιμέναμε,
1: μία στιγμή.
0: Δεν είδαμε, ούτε βροχή είδαμε, ούτε το...

Πέμπτη Παρασκευή. Ναι, ναι, θα έχει ένα πολύ ωραίο φινάλε αυτή η εβδομάδα. Κοίτα να δεις, παιδιά, τώρα άμα ρίξει καμιά βρόχα, αυτές τις βρόχες δεν τις πιάνει κανένας. Δυστυχώς δεν τις πιάνει κανένας. Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία, φίλε, πήρα μια φωτογραφία, παιδιά, από ένα καράβι. Το βλέπω πως θες. Ο Χρήστος μου την έστειλε. Πολλά να μου. Δεν ξέρω πού είναι, πού ταξιδεύει ο άνθρωπος. Καλά ταξίδια, καλή αντάμωση, καλή επιστροφή. Έχει ακούει το live της εκπομπής μας. Μας έχει βγάλει μια φωτογραφία από τη γέφυρα του πλοίου. Και λέει καλημέρα, όλα κόκκινα. Ο Χρήστος είναι γνωστός για τα αισθήματα, τα ποδοσφαιρικό μπασκετικά του. Χρήστο, πού βρίσκεται το καράβι, έτοιμος.

Εντάξει, παιδιά, μεγάλο χθεσινός αγώνας και ο χαμός έγινε σε κάθε πόλη της Ελλάδας, σε κάθε πλατεία, σε κάθε λιμάνι. Έγινε ο χαμός, έτσι. Ντελήριο για τους πρωταθλητές Ευρώπης, στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Αποθέωση για τον Ολυμπιακό με 85.000 κόσμου. Η στιγμή της βραδιάς η μεγάλη ήταν όταν ο Παπα-Νικολάου παρέδωσε το τρόπαιο στον Μπαρτζόκα και αυτός το σήκωσε στον ουρανό του Πειραιά. Οι Αγγελόπουλοι δεν δήλωσαν, ο Ολυμπιακός θα μπει στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Α, ωραία. Ιδιαίτερες στιγμές και με τον Σάσα Βενζέκοφ, με δάκρυα στη Φιέστα, ονειρευόμουν αυτές τις στιγμές. Πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Πέντε η ώρα το πρωί. Ο Παπα-Νικολάου δήλωσε συγκινημένος και βραχνιασμένος. Ολυμπιακός σημαίνει να έχεις πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ. Μα και εδώ παιδιά κράτησαν μέχρι το ξημέρωμα, έτσι. Μέχρι το ξημέρωμα πήγε το. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Ποιος είναι ο δεύτερος, ο Δημητράκης αυτός ποιος είναι, μου λέει. Σχολίασε, μου λέει, τον καυγά Μαρινάκη Δημητράκη. Ο καμένος. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ρε Μιχάλη, τι να σου πω τώρα. I'm very sorry for him, but I think θα έχουμε να στέλνουμε γλυκάκια. Τουλάχιστον άμα το κάνουμε, να το κάνουμε σωστά και όμορφα και γευστικά, έτσι. Τα ζαχαροπλαστεία βουστάκι, παιδιά, και στις μεγάλες χαρές και στα μεγάλα πανηγύρια και στους μεγάλους τίτλους είναι πάντα κοντά, έτσι. Είναι άλλωστε και αυτοί οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές στα γλυκά. Εκεί στη Βενιζέλο 84 ο Αντώνης ο Μάστορας, έκανα μια παράφραση του ονόματος. Ο Αντώνης ο Μαστορής, αλλά εμείς το λέμε Μάστορας, είναι εκεί και παρασκευάζει τα επαιτειακά γλυκά για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. 92-85. Δες παιδιά με σύμπτωση, έτσι. 92-85 έληξε ο αγώνας. Βενιζέλο 84 είναι το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκης. Δέκα γράμματα έχει ο Ολυμπιακός. 2, 4, 6, 8. 10 γράμματα έχει ο Αυγουστάκης. Σύμπτωση, τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, άντε εσείς να πάρετε ένα από τα γλυκάκια που έχει και θα με θυμηθείτε. Πάρετε ένα γαλακτομπουρεκάκι, πάρετε ένα μπακλαβαδάκι με σοκολάτα, ένα μασουράκι μελιού, ένα μασουράκι μαστίχας. Βρε, ακόμα και τα αμυγδαλωτά που φτιάχνει ο άνθρωπος είναι...

Λοιπόν, μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου. Μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της Τίμιας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Παιδιά, σε μια ζωή καινούρια που ζούμε, που αυτά που τα ακούγαμε, ένα περιστατικό, ένα το... Ακούς τι έγινε αυτοάνωσο, τι έγινε παλεύει με το αυτοάνωσο, τι έγινε το τέτοιο. Αυτά, παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι, τι νομίζετε ότι είναι που τραβιέται όλος ο κόσμος και τέτοια. Βέβαια, τα περισσότερα τώρα, έτσι, για τα περισσότερα φταίει και το μυαλό. Το μυαλό, ουέι μην, ουέι μην, και μας βάλει κάτω το μυαλό και μας τσαλαπατήσει. Όχι, εδώ, κάτσε εδώ.

Λοιπόν, μπράβο σας, το αξίζατε. Ένα σχόλιο εδώ από τον Πάνο το Δικέφαλο. Παιδιά, ακούσατε κάτι έτσι τώρα, μεταξύ μας. Μεταξύ μας, έτσι. Δεν χωράνε ρε φίλε μου, δεν ξέρω τώρα. Ίσως το βλέπω κι εγώ έτσι.

Δεν το βλέπω έτσι, δεν το νιώθω έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, ρε φίλε, να βγάζουμε κακία και το ένα και το άλλο και το... Ωραίο ανεκδοτάκι μου, στείλες, δεν έχει σχέση με το τέτοιο, έτσι. Είναι μέσα στις καταδρομές, στη Λαγκάδα για παράδειγμα, έτσι, εδώ που είχαμε τους καταδρομές, εδώ είναι το καψιμί. Μπαίνει μέσα ο διοικητής των καταδρομών. Ωραία, βλέπει μέσα τέσσερα κουμάντο, τέλος πάντων. Τέσσερις, τα πίνουνε κρυφά, τα κουτσοπίνουνε τα... τα ποτάκια τους και τα τέτοια. Πάει ο διοικητής, τι κάνετε εδώ, αρχίζει τις φωνές, τέλος πάντων. Πάει στον πρώτο, τους κάνει ένα μπουνίδι. Μπαν! Κάνει ένα κουτσο... Πονάς, ρε! Όχι! Γιατί με λοκατζής! Πάει στο δεύτερο. Μπαμ! Πονάς, ρε! Του λέει. Όχι! Γιατί δεν πονάς! Γιατί με λοκατζής! Πάει στο τρίτο. Μπαμ! Τους κάνει ένα μπουνίδι. Κάνει αυτός. Πονάς, ρε! Του λέει. Όχι! Γιατί! Του λέει. Γιατί με λοκατζής! Πάει στον τέταρτο, μπαμ, ακούσε να λέει, αχ, Παλαγία μου, μπαμ, τους κάνει άλλη μία, αχ, πονάς ρε, ναι, πονάω, γιατί πονάς ρε, γιατί είμαι ο καψιμιτζής. Ωραίο ήταν, ρε, γιατί, ωραίο ήταν, ωραίο ανεκδοτάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το... Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Χαμός, παιδιά, έγινε το Σαββατοκύριακο. Όσοι κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια για τα φαγητά τους και για την έξοδό τους, η επόμενη στάση ήταν Καρδάμιλα. Σου λέει ο άλλος, έφαγα καλά, να φάω και ένα ωραίο γλυκάκι, να φάω και ένα ωραίο παγωτάκι, να κάτσω και λίγο παραπάνω, να πάρω και μια πίνσα με δύο μπυρίτσες. Ε, ωραίο. Why not. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, έτσι. Ξαναέβαλε τα Καρδάμιλα στο χάρτη των επισκέψεων, των καλοκαιρινών επισκέψεων. Όχι μόνο καλοκαιρινών. Και καλοκαιρινών και χειμερινών και το... Πολύ δυνατό, πολύ δυνατή επιλογή. Λοιπόν, εκεί στην παραλία των Καρδαμήλων ετοιμάζει πολλές ωραίες θεματικές βραδιές. Ετοιμάζει... Ετοιμάζει μια πολύ ωραία εκδήλωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Μπορείτε να... Είχε και ένα ωραίο παρτάκι προχθές. Πάνω και στην παραλία του Καρδαμήλων θα το δείτε, παιδιά. Είναι ένα σημείο αναφορά στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, αυτά και με το εορτολόγιο. Ναι, αυτή η βδομάδα δεν βλέπω τίποτα έτσι. Μέχρι τα τέλη του Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή. Δεν βλέπω έτσι καμία δυνατή. Είναι το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, 27 του μήνα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Παιδιά, φοβερό αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα. Πάρτε το πρόγραμμα των εκλογών και ανοίξτε το και μελετήστε το. Θα δείτε ότι έχουμε εφαρμόσει, έχουμε τελειώσει, έχουμε ολοκληρώσει τα περισσότερα έργα. Και για τα λεωφορεία, αυτό που είπε, 1700 νέα λεωφορεία. Α, στην Αθήνα μάλιστα. Το είπαμε, το κάναμε. Τυχείο την αφήσαμε χωρίς λεωφορεία, βέβαια, έτσι. Την ίδια ώρα, ρε φίλε, που στη Μυτιλίνη θα το πούμε και θα το ξαναπούμε. Και μπράβο στη Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη έβγαλε ανακοίνωση για δωρεάν μετακινήσεις με τα υπεραστικά και με τα αστικά λεωφορεία
για συνταξιούχους, για όλους τους συνταξιούχους. Ιδιωτικούς, δημόσιους, ναυτικούς, αγρότες, όλα. Βέβαια σας είπα και για μας εδώ, έτσι. Παιδιά, δίνω τώρα από τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν τίποτα, πάτε σε ένα ΚΕΠ. Αν είστε συνταξιούχος, οποιαδήποτε μορφή συνταξιούχος, σε οποιοδήποτε φορέα και αν είστε, μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ να σας βγάλει τη βεβαίωση. Έχετε τώρα, τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχετε δωρεάν μετακίνηση με τα υπεραστικά λεωφορεία της Χίου. Και από το φθινόπωρο θα σας δοθεί και δωρεάν μετακίνηση και με τα αστικά λεωφορεία. Το πα, το εδώ, το νησιό μας. Άρε Κυριάκο, ρε Κυριάκο, ρε Κυριάκο. Άρε Κυριάκο.

Παιδιά, Κυριάκος τώρα, τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Γιατί το θα έχουμε εκλογές πότε τώρα, το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα έχουμε εκλογές, μην ανησυχείτε, έτσι. Εκεί, Κυριάκο, θα σας στείλουμε τα εισιτήρια των λεωφορείων.

0: Λοιπόν, 9 και 27 πρώτα λεπτά με τους Τούρκους χαμός, έτσι, αυτές τις μέρες. Γενικός χαμός έγινε με τους Τούρκους και στα... και από την από εκεί πάντα, παιδιά, έτσι. Θυμάστε ένα ζευγάρι που είχε συλληφθεί γιατί έβγαλε μέσα στην Αγιά Σοφιά μας την ελληνική σημαία μας και πήγανε και τον ετσιμπήσανε κάτι εκεί πέρα το... Ευγήκανε τα αποτελέσματα, βέβαια. Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ, επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή στους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγία Σοφία. Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους έπειτα από ανάρτηση σημαίας με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος» στο εσωτερικό του ναού. 11 Απριλίου τους είχαν προφυλακίσει. Το δικαστήριο έβγαλε αυτή την απόφαση. Ήταν με αναστολή, βέβαια, έτσι. Οι δύο Έλληνες δεν κρατούνται πλέον, μπορούν να χωρίσουν από την Τουρκία, έτσι. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Θέλει. Θέλει λίγο. Γεια σου, Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν μου πες τίποτα για το αποτέλεσμα το χθεσινό. Καλημέρα στο Λευθέρη από το λεκανοπέδιο της Αττικής εκεί. Λευθέρης Μάριος Μπαράκος. Φήμες λένε ότι ο Στράτος ο Χαβιάρας είναι ακόμα στο Δημοτικό Θέατρο και απολαμβάνει την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ρε εσύ, το είδα κάτι βιντεάκια. Ρε εσύ, το χάρηκε. Μπράβο του όμως. Το χάρηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, συμφωνώ απόλυτα με τις σημαίες, έτσι, αλλά να σας πω κάτι. Πριν από κάποιους μήνες, πριν από ένα διάστημα, είχε γίνει εδώ στο νησί μας ένας αγώνας ελληνοτουρκικής φιλίας, έτσι, σε βόλεϊ γυναικών, κοριτσιών. Και κάποια στιγμή τα κοριτσάκια επήρανε και σηκώσανε μία σημαία. Αυτό δεν ήταν σημαία, αυτό ήταν σεντόνι διπλόφαρδο Βικτόρια και Ιρλάντα. Έτσι, κάτι έτσι δεν ήταν το... Πάνω στον τοίχο του... Μέσα στον τοίχο στο κλειστό γυμναστήριο. Γεια σου, Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Καραφλοδέμονα. Καλημέρα, θρυλάρα μου, λέει. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από τον Στέφανο. Λοιπόν, είχαν σηκώσει, παιδιά, μία σημαία σαν διπλό σεντόνι και καλά να είναι η τουρκική. Για χαρά, η σημαία σου είναι, ρε φίλε. Ήταν όμως η σημαία, η τουρκική σημαία, με τον Κεμάλ Ατατούρκ μες στη μέση, να με το συμπάθειο, να η κεφάλα του, τέλος πάντων, ήταν. Και σηκώσαν αυτή τη σημαία. Να έρθουμε κι εμείς, παιδιά, να σηκώσουμε από εκεί την ελληνική σημαία με το Θοδωρή του Κολοκοτρώνη που βάσταγε και 2-3 καπέλα. Τα καπέλα δεν ήταν άδεια, βέβαια. Θέλω να πω, δηλαδή, να μην είμαστε προκλητικοί ούτε οι μεν ούτε οι δεν. Υπάρχουν σημαίες και σημαίες, έτσι, αν είναι σημαία, δηλαδή το... Και εγώ να ήμουν τώρα μέσα στη Μητρόπολη και να ερχότανε και να ανοίγαν οι άλλοι τη σημαία την τουρκική με τον Κεμάλ Ατατούρκ, με τα γιαταγάνια και τα τέτοια. Ρε φίλε, αντιδράσει, έτσι. Έλα, άνοιξε τη δικιά σου, ωραία και καλά.
1: Κάθε βράδυ στα παράκια.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι. Θα σας τη βάλω μετά την Αλέξια, θα σας την ξαναβάλω την ακούσετε. Ναι, γιατί φαντάζομαι σας άρεσε, τέτοιο. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Σιρίς Μπέικερ. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-042-495. Στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε, 35 λεπτά μετά τις 9. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
0: Πείτε μου.
3: Έχουν εδώ πάλι στον Κοφίνα, στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Εκτός το τι πετάνε καθημερινά, ένα φορτηγάκι μια μέρα που το πιάσα, έδωσα το νούμερό του, άδειαζε όλη την Ιερωνή μου γοργία και συνέχισε στον Κοφίνα, το έδωσα κάτω στη Δημαρχία, ό,τι θέλω να σου κάνουνε. Τώρα έχουν βγάλει τεράστια τζάμια, τα βγάλανε όμως ημέρα Σαββάτο. Δεν τους είδαμε ποιος το αδειάζει. Ρε παιδιά, ας φύγουν από εδώ τα σκουπίδια αυτό το γήπεδο. Και ο καθένας σας βγάζει τα σκουπίδια στην πόρτα του.
0: Πού τα έχουν βγάλει, στο γήπεδο εκεί?
3: Στο γήπεδο, στο γήπεδο. Προχθές είχαν βγάλει έπιπλα. Τα έπιπλα όμως ίσως ήταν καινούργια και τα πήρανε αυτομάτως.
0: Ναι.
3: Ένα μεγάλο χάλι.
0: Έχει τηλέφωνο πάντως που μπορείς να πάρεις πρώτα.
3: Ωραία, το ξέρω.
0: Και
3: το
0: να σου
3: ξέρω,
0: πει,
3: το
0: ναι.
3: Ξέρω. Το λοιπόν, του γούρου το τηλέφωνο δεν απαντάει να σε ενημερώσω μόνιμα. Πήρα προχθές την καθαριότητα, εγώ παραμέσα είχα βγάλει σακούλες με χόρτα, ήρθαν οι άνθρωποι, μου τα πήρανε. Κατέβηκα κάτω, είπα στην τάδε πλευρά είναι, δεν τα βγάζω στο γήπεδο.
0: Αλλά
3: όποιος έχει σκουπίδια, τα κουβαλάει στο γήπεδο. Ρεζιλίκι. Ξέρετε πόσες φορές έχω πάει στη Δημαρχία. Ρεζιλίκι. Περνάς από ένα σκουπιδότοπο.
0: Εσώθηκες.
3: Εσώθηκα, πραγματικά. Από παντού εσώθηκα. Τώρα λέω, ας πάρω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Μήπως πει ότι βρε παιδιά, τόση αναισθησία υπάρχει στον κόσμο πια. Ο κάτι άλλο. Εγώ είχα μπάζα στο χωράφι μου, ήρθε το φορτηγό, τα πήρε, τα πέταξε. Γιατί τι είμαι εγώ? Σας λέω, προχθές έβγαλα τα χόρτα και ήταν 9 σακούλες. Στο χωράφι μου πάνω στα σύρματα.
0: Μπράβο.
3: Ήρθε η Δημαρχία, τα πήρε 9 σακουλάρες μαύρες. Αυτοί οι αφιλότιμοι που τα πετάνε, πιάνουν από τον Άγιο Σίδερο εκεί της καπέλας.
0: Ναι, ναι.
3: Και φουλάρουν προς τα μέσα. Ας φύγουν οι κάδοι. Και στα βγάζουμε στην πόρτα μας όπως τα είχαμε παλιά. Τώρα μέσα σε ένα κάδο εδώ παραμέσα.
0: Ναι.
3: Έχουν πετάξει μία μεταλλική σιδερόστρα. Με τον κάδο. Άντε τώρα εσύ βγάλε συμπέρασμα με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν ξέρω.
0: Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος θα βάλει, λέει, κάμερες. Θα βάλει...
3: Το καλύτερο. Το καλύτερο. Ξοδεύουνε τόσα λεφτά. Φεύγουνε άσκοπα τόσα λεφτά.
0: Μα για δεν τα ακούω τρία χρόνια τώρα. Όσα χρόνια είναι στη δημοτική αρχή.
3: Α, το λένε τρία χρόνια.
0: Μα τρία χρόνια τώρα πόσο καιρό είναι εσύ στο
3: δεν
0: Δήμο.
3: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το πράγμα ήταν οι κάδοι στο νεκροταφείο. Τους βγάλανε γιατί γινότανε.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα σήμερα είχε εδώ, εκτός τα τζάμια, είχε στρώματα. Έχει πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι.
3: Και δεν δουλεύω και κινητό τηλέφωνο να τα παίρνω φωτογραφία να τα στέλνω. Δηλαδή
0: μα θα βγάλει. Τι να βγάλεις με αυτό. Τι να βγάλεις.
3: Τι να βγάλω. Αφού υπάρχουν ανέστητες. Σου λέω. Ένα φορτηγάκι που το πιάσα με νούμερο αυτό το έδωσα. Προχτές πήγα στη δημαρχία μου λένε ξανάφερε. Αλλά δεν μπορώ να τους πιάσω και η γειτονιά.
0: Μα δεν είναι και η δουλειά σας. Η δουλειά σας είναι αυτή να κάνετε τώρα.
3: Βρε, αν μου λέγε εμένα η γειτονιά ποιος θα πετά.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ αμέσως θα έπαιρνα και θα έλεγα το νούμερο. Προχτές πήρα και το 100. Λέω ρε παιδιά, κάμενε ταινία στράτα που και που. Να περνάτε να λέει μα τους κάδους θα κυνηγάμε. Και έχουν δίκιο.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Και έχουν δίκιο. Πάντως για μία κάμερα ήταν, γι' αυτό πήρα τώρα. Λέω για να το πω, θα τους φανεί τρελό.
0: Όχι, το έχει πει ο Ηλίας, ο κύριος Παπαδόπουλος το έχει πει.
3: Τι φαίνε τα φωτάκια τα Χριστούγεννα στο γήπεδο, τι φαίνε οι μουτσούνες αλλονού. Βάψανε τους κάδους και δεν ξέρεις πού είναι τα μπουκάλια, πού είναι τα χαρτιά, πού είναι το άλλο. Ωραία, τους βάψανε. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραία. Βάλε απάνω. Ενεκέδες. Βάλε χαρτιά. Ένα χάος. Πραγματικά το χάος που λες Μανώλη τα παιδάκια.
0: Ναι.
3: Να έρθουν έλα εδώ στον Κοφίνα να βγουν να δεις όταν είναι το χάος. Να το φωνάζουμε χάος.
0: Να είστε καλά που πήρατε, καλημέρα.
3: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, φανταστείτε τώρα η καημένη. Όχι μόνο τώρα, εκείνη βγήκε και τάπε και μπράβο της. Και ούτε φοβάται και τίποτα. Ρε φίλε, τι βρωμιάριδες είμαστε. Τι βρωμό. Τι να το πω. Δεν ξέρω πώς να μας χαρακτηρίσω. Ο κύριος Παπαδόπουλος μας ακούει. Ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος από την Καθαριότητα μας ακούει. Βάλτε αυτές τις ρημαδοκάμερες. Βάλτε τις ρημαδοκάμερες. Βγάλετε και να. Ο Γιώργος ο Ζώας με είχε πάρει χθες τηλέφωνο. Ο Γιώργος ο Ζώας έχει αναλάβει, παιδιά, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια. Χθες εφορτώσανε 4-5 αυτοκίνητα και μηχανάκια. Τα πάνε σε μάντρα, έτσι. Τα πάνε σε μάντρα. Λοιπόν, δουλειά γίνεται, έτσι. Και μπορείτε να παίρνετε και στην υπηρεσία στο 2271-350.000. Νομίζω το ίδιο τηλέφωνο είναι και γι' αυτό. Άμα έχεις να βγάλεις έξω, βγάζεις έξω, βρε βρωμιάρι. Βρωμιάρι, γύφτο. Όχι γύφτο, συγγνώμη για το γύφτο. Δεν είναι γύφτη, είναι μερικές φορές πιο καθαρή από εμάς. Λοιπόν, βγάζεις έξω όλη σου την πρίκα. Καναπέδες, καρέκλες, τραπέζια, ποτήρια. Εχθές είχαν εκεί στη γειτονιά μας, είχαν ένα επιπλάκι της κουζίνας, επιπλάκι του μπάνιου. Με τους καθρέφτες του, με τα τζίτζερλα, με τα μπίτζερλα, με τα όλα τους, έτσι. Βρωμιάρι. Δίποδο βρωμιάρικο. Σήκωσε ρε το τηλέφωνο 2271-350.000. Πες παιδιά, έχω αυτά και αυτά. Θα σου πούνε κύριε, κρατήστε τα, θα τα βγάλετε, αύριο θα περάσει το φορτηγά και θα τα πάρει. Βρωμιάριδες. Αυτό που λέει τώρα και η κυρία, τι να τους κάνει και η κάμερα. Τι να τους κάνει και η κάμερα. Αυτοί θένε ένεση. Στον εγκέφαλο. Άμα είναι χαλασμένο το DNA σου, άμα είναι χαλασμένο,
3: δεν πάει, μα χαλάσανε όλοι. Έχουμε χαλάσει όλοι, αν μ' ακούς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στο πάρκινγκ τώρα που πάμε, γιατί στη Λέφθενα εκεί κάτω, στη Ράμνη.
0: Ναι.
3: Στη Ράμνη ακριβώς, για να πάρουμε το λεωφορείακι. Δεν βρίσκεις θέση να βάλεις το αυτοκίνητο, διότι έχει αυτοκίνητα χρόνια.
0: Ναι.
3: με ξεφουσκωμένα λάστιχα.
4: Τους βάλαν αυτοκόλλητο, δεν τους βάλαν όμως αυτοκόλλητο. Τώρα...
3: Εγώ μέχρι προχθές που πήγα δεν είδα αυτοκόλλητο.
4: Α.
3: Και το λέω. Για όνομα του Θεού.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είδα, έχω δει και εγώ κάτι που είναι χρόνια σαν που λες.
3: Με
4: σκασμένα
3: χρόνια.
4: Λάστιχα.
3: Σκασμένα λάστιχα κάτω. Δεν ξέρω αυτοί αν πληρώνουν
4: την εφορία
3: του αυτοκινήτου.
4: Τι να πληρώνουν, τίποτα δεν πληρώνουν.
3: Τίποτα. Ας τα σηκώσει γερανός.
4: Ναι, αυτό λέμε τώρα.
3: Πιο παλιά έπαιρνα και τα σήκωνε γερανός.
4: Ναι,
3: και από
4: ναι.
3: Κοφινά. Ήμουν η πρώτη. Μα γιατί.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ έχω γκαράζ. Γιατί να έχω εγώ γκαράζ και όλοι οι άλλοι προς τον Κοφινά, προς τη χώρα, προς εδώ, προς εκεί,
4: ναι.
3: Τα γκαράζ τα έχουν φτιάξει σπίτια.
4: Μα τα έχουν Airbnb, Airbnb να τα νοικιάσουν.
3: Τότε τι δημάρχους έχουμε, τι εφορίες έχουμε, τι πολυοδομίες έχουμε.
4: Ποιος ήταν ο πιο καλός που είχε περάσει δήμαρχος?
3: Άσε με, μη με στεναχωράς. Άμα σου πω θα τραβάνε τα μαλλιά του. Στο λοιπόν.
4: Λοιπόν, καλημέρα, σε ευχαριστώ που πήρες. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έπρεπε να μας έλεγε τον πιο καλό δήμαρχο, τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να πάμε να φύγουμε, να πάμε να πιούμε κάνα ουζάκι, να τα ξεχάσουμε. Όχι, σήμερα δεν γίνεται, σήμερα και αύριο δεν. Την Τετάρτη ξεκινάει το πενθήμερο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο Μόλος στον Καταράκτη. Τρομακτική επιλογή, φοβερό φαγητό, πλούσια εξυπηρέτηση, απίστευτη θέα. Βλέπεις τη θάλασσα και ξεχνάς ότι την ασχήμια της πόλης μας. Την ασχήμια της πόλης μας. 61-292 είναι το τηλέφωνο, τις ίδιες μέρες. Άμα δεν θες να βγεις παράξω, κάθεσαι σπίτι. Χτες ας πούμε, παιδιά, έβλεπα τώρα τον τελικό. Συνοδεία Πίτσα Λύκος. Δεν υπάρχει αυτή η πίτσα. Πίτσα Λύκος. Τετάρτη μέχρι Κυριακή, το απόγευμα μέχρι το βραδάκι είναι ανοιχτά. Αν θέλετε πάτε στην καφετέρια, στην πιτσαρία που είναι εδώ στο πάρκινγκ στην Φάρκαινα. Αλλιώς παίρνετε τηλέφωνο και σας τα φέρουν, έτσι. 2271-027-27-7. Πολλά εφτάρια, ε. Είναι επειδή το 1977 πρωτάνηξε η πιτσαρία Λύκος. Και μας έμαθε να τρώμε πίτσα αυτή του Canadian style. Τρομακτική, παιδιά. Παιδιά, είδα μία φοβερή ανακοίνωση. Από χιώτη πρέπει να είναι. Ήτανε, δεν πρόλαβα να σας τη διαβάσω. Το Σάββατο την είδα. Γράφει ο... Δεν θα πω το όνομά του γιατί μπορεί να το καταλάβετε. Λέει, παιδιά, καλησπέρα. Έχω ένα εισιτήριο για τον τελικό της Euroliga. Αλλά έγινε ένα μπέρδεμα. Η γυναίκα μου είχε κανονίσει και την Κυριακή. Χτες δηλαδή, παντρεύομαι. Χτες τη μέρα του τελικού πήγε η γυναίκα του και έβαλε γάμο. Και λέει εδώ το παλικάρι, όποιος ενδιαφέρεται ας μου στείλει μήνυμα. Να μην πάει χαμένο αυτό το χρυσό εισιτήριο. Όποιος θέλει ας μου στείλει μήνυμα, ο γάμος είναι την Κυριακή, χτες δηλαδή, 8 το βράδυ στον Άγιο Ιάκωβο και την ύφη τη λένε Μαρκέλα. Ευχαριστώ πολύ. Α, όχι να του δω και το εισιτήριο. Να πάει να παντρευτεί αυτός, ε. Άρε μας τώρα. Λοιπόν, γεια σου Βαλάντο, καλημέρα στον καπετάν Δημήτριον. Καλημέρα Χάου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας και στους προέδρους ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Σήμερα η σκόνη στο αεροδρόμιο είναι ένα σύννεφο από τη Φάρκαινα μέχρι τον Κάμπο. Ή αυξηθήκανε τα συνεργεία, βάλαν αυτό που λέμε τριπλοβάρδιες, 24-7. 24-7, παιδιά, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη βδομάδα θα δουλεύει τώρα το... Θα δουλεύουν τα συνεργεία. Γι' αυτό θα δείτε και μια σκόνη. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Αγάπη παράξενη με μίσος. Το δεύτερο σενάριο είναι προσλάβανε και άλλο προσωπικό και... με τη μία βάρδια αυτή που έχουν.
0: Και το τρίτο σενάριο είναι ότι ο Νότσο Μηταράκης πήγε και τους είπε: παιδιά, επειδή ο κόσμος φωνάζει και δεν βλέπει δραστηριότητα, περνάει αυτό το αεροδρόμιο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εχθές, προχθές, τα φώτα. Βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα στο αεροδρόμιο. Έχει βάλει εκεί μια. Πώς το λένε, μια. Έχει δύο εργαζόμενους. Έχει βάλει ο Νότσο Μηταράκης δύο εργαζόμενους με αυτά τα φυσιτήρια που καθαρίζουν τις πλατείες. Και γυρίζουν και φυσάνε γύρω γύρω και σηκώνεται σύννεφο σκόνης και λες εσύ δουλεύουνε. Τι να σου πω εσύ, Δημήτρη, ένα από τα τρία είναι. Την καλημέρα μου στην όμορφη Λέσβο. Γεια σου Κωνσταντίνος Θεοδοσίου. Καλημέρα Μανώλη, συγχαρητήρια για το θρύλο όπως τα παλιά τα χρόνια. Κωνσταντίνε, σήμερα έχει τα γενέθλια του ο Δημήτρης, ο γιατρός, ο ντόκτορ.

Μέρα μου και στον Κώστα. Τον Κώστα τον Τζούμα. Τι να κάνεις, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Έπιασε ο άνθρωπος επειδή μονάχος του και προσπαθεί να φέρει τον όρμο σε μια... Να φέρει τον όρμο σε μια... Σε μια κατάσταση... Σε μια κατάσταση ανθρώπινη, έτσι.

Βλέπω εδώ μια ενημέρωση από, από το Δήμο Χίου. Βλέπω μια ενημέρωση. Είναι αυτό που σας λέγαμε για τα παρατημένα. Λοιπόν, ξεκίνησε η απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας καθημερινότητας. Λοιπόν, έχουν πάρει εδώ ένα μηχανάκι έτοιμο, κοντεύει να σκουριάσει. Ένα σημαίνιο, ούτε και ξέρω προσδιορίστου μάρκας είναι. Κάτι άλλο μέσα στον κάμπο. Πού είναι αυτό τώρα? Κάτι άλλο που είναι μόνο κάσες. Τίποτα, παιδιά. Ήταν μέσα στον δρόμο διαλυμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, εκεί από το Ρεξ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί από το Ρεξ από πίσω είναι το... Έτσι θέλει, ρε φίλε. Χθες με πήρανε τηλέφωνο για ένα... Μου λέει τι να κάνουμε και τέτοια. Τους έδωσα τα τηλέφωνα των... τα τηλέφωνα των υπηρεσιών. Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα. Τους έδωσα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών. Με πήραν από το Βαρβάσι. Μου λέει είναι ένα μάξι εδώ κάτι 3 χρόνια, 8 χρόνια και το... Λέω καλά, δεν έχουν έρθει. Μου λέει έχουν έρθει, του έχουν βάλει αυτοκόλλητο 8 φορές, 23 φορές. Με το που πάει, λέει, το συνεργείο, χράκ, πάνε και το βγάζουν το αυτοκόλλητο. Το έχει εκεί πέρα, μόνιμο πάρκινγκ δικό μου. Κατατεθειμένες οι πινακίδες. Δεν βαριέσαι, αφού τα βρήκα να παρκάρω τώρα εδώ πέρα, μην το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, πάει, ειδοποίησα εγώ την επιτροπή εκεί πέρα το αυτό, τον κύριο Ζώα. Πήγανε, τον εφωτογραφίσανε. Σε 1-2 ώρες πήγε ο τύπος και έβγαλε το αυτοκόλλητο. Ξαναενημέρωσα την υπηρεσία, αφού με ξαναενημερώσαν εμένα. Λέει ας το βγάλει και ας το φάει. Το αυτοκόλλητο ουσιαστικά έχει συνοδευτεί με φωτογραφία. Φωτογραφία που έχει πάνω τη μέρα και την ώρα. Μόλις περάσει το διάστημα δυστυχώς των 45 ημερών. Ναι, είναι 45 μέρες είναι έτσι. Κύριοι του Δήμου, κύριοι του Δήμου, ενημερωτικά σας λέμε ότι τα πάρκινγκ, αυτό που είπε και η ακροάτρια εκεί, το πάρκινγκ της Ράμνης, το πάρκινγκ της Ράμνης έχει μέσα αυτοκίνητα για μερικά, για κάποια χρόνια. Για κάποια χρόνια είναι παρατημένα, είναι μέσα εκεί. Άμα μπορείτε να τα σιάξετε, να το πούμε του Μιχάλη. Ποιος είναι ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης ο Τσακός. Ο Μιχάλης ο Τσακός, παιδιά, στο PKF. Προσέξτε να δείτε, τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, ξεκινάει το φαρμακείο. Δεν είναι μόνο φαρμακείο. Το αυτοκίνητό σας πρέπει να έχει μέσα... Το αυτοκίνητό σας πρέπει να έχει μέσα... Γιλέκο κίτρινο, ασορτή παντελόνι, τρίγωνο κυκλοφορίας, τετράγωνο κυκλοφορίας, κύκλο κυκλοφορίας. Πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, πρέπει να έχει με βενζινοκινητήρια γεννήτρια. Πάτε να την πάρετε αυτό, Ζανή, τον κοκολιά αυτή. Χαμός γίνεται με τις γεννήτριες. Λοιπόν, πρέπει να έχει μάνικα, κράνος πυροσβέστη, στολή πυροσβέστη. Άσε το φαρμακείο μέσα. Κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική. Σεντόνι διάσωσης ισοθερμικό, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι. Μαξελάρι διάσωσης ισοθερμικό. Ρολό ταινία στερέω, σετ αυτοκολλήτων επιθετημάτων, ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος, επιθέματα εγκαυμάτων, επιθέματα πληγών, ελαστικός επίδεσμος στερέως, ελαστικός επίδεσμος στερέως, τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, χάντε μια κρίση, γράμμα αντιλάκια, ιατρική μάσκα προσώπου, ένα παθολόγο, ένα ενδοκρινολόγο. Λοιπόν, για να μην καθόσαστε να ψάχνετε, θα πάτε μια βόλτα από το PKF, από το Μιχάλη τον Τζακό, εκεί στην Αργέντη. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Και θα τα πάρετε όλα αυτά μαζί 35 ευρώ. Τα λιγουρεύεστε? Όλα αυτά μαζί 35 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή, παιδιά, έτσι. Ένας είναι ο Μιχάλης ο Τσακός στην Αργέντη 4 και 6.
Να του πάτε και τα παπούτσια σας, να του πάτε και τα παντελόνια σας. Να πάτε να σας τα φτιάξει, να τα κάνει, να τα κάνει super, super duper. Κοίτα να δεις, προφανώς η αστυνομία, όχι η αστυνομία, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ποιος εδώ σου λέει πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, να δοθούν τα φαρμακεία, να δοθούν τα...

Λοιπόν, καλημέρα στην Αθηνά. Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου λόγω προσωπικών λόγων και ιδιαίτερα της επιδεινούμενης υγείας μου που προκλήθηκε από καρκίνο. Όργα μου το. Οι μέρες μου είναι μετρημένες, ως εκ τούτου επιθυμώ να κάνω μία ακόμα πράξη γενναιοδωρίας. Μία οικονομική δωρεά σε κάθε ευγενικό, τίμιο, ειλικρινές και αφοσιωμένο άτομο που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους σε αντάλλαγμα. Εάν αυτό σας ταιριάζει, επικοινωνήστε μαζί μου. Κυρία Αθηνά! Αθηνά Αθανασίου. Κυρία Αθηνά, όπως με βρήκατε τώρα στην εκπομπή, μου έχει μου το στείλε στο live η γυναίκα. Στείλετε μου καλέ κάτι, μια δωρεάν που θέλετε να κάμετε. Στείλετε μου κάτι της και έχω δύο αγόρια. Δύο αγόρια αθλητές της κολύμβησης. Να είστε καλά κυρία Αθηνά Αθανασίου και ο Θεός να σας δίνει χρόνια. Κοίτα να δεις η γυναίκα. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα από αυτά που πρέπει να βάλω κάτι λεφτά για να μου έρθει μια τεράστια κληρονομιά μερικών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και τώρα είπαμε τυχαίο, την έχουν πιάσει για τις βοήθειες. Για τις βοήθειες, ναι, το. Βοήθειες σε συγγενείς. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Είχαμε ευχάριστα από τα κορίτσια στο πόλο. Διαβάζω μια δημοσίευση εδώ που έκανε η Δέσποινα η Μπελέγρη του Γιώργου, του γνωστού παίκτη και προπονητή. Σήμερα δεν χάσαμε, μείναμε αίτητες μέχρι το τελευταίο, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπορεί να μην κρατάμε την κούπα, αλλά παραμείναμε, ανεβήκαμε στην Α1. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, στον προπονητή μας, σε όλους. Είμαστε μια ομάδα από την επαρχία που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια δεν σταματάει να παλεύει. Οδηγήσαμε τυχείο ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πόλου ΠΚΕΒ Χίου. Ευχάριστα και για τον ναυτικό όμιλο Χίου, για τις γυναίκες. Λοιπόν, ζευγάρωσε τις επιτυχίες ο ναυτικός όμιλος Χίου στα play out της Water Polo League, εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία. Επιβλήθηκε με 8-6 του Άρη Θεσσαλονίκης Κυριακή. Τα κορίτσια του Γιώργου Καρδιόγλου είχαν κερδίσει και την ΑΕΚ με 9-2. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στις δύο γυναικείες ομάδες. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, και έρχεται και φοβερή Παρασκευή, παιδιά. Έρχεται φοβερή Παρασκευή. Είναι Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Είναι αυτό που λέμε, τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές και οι καλύτερες λύσεις για ένα ολοκληρωμένο σπίτι. Είναι απίστευτα, παιδιά, αυτά που μπορείτε να βρείτε έτσι. Τώρα για εσάς που θα φτιάξεις λίγο καιρός και θα ξεκινήσετε τα μαστορέματα, και το θέμα είναι ότι έχει ανθρώπους κατάλληλους. Έχει ανθρώπους κατάλληλους να σας πούνε, ρε φίλε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο το, ε. Στην Καλουτά 29-2-38-50-4 το τηλέφωνο. Είναι και στο ίντερνετ kokolias.gr. Ναι, δεν σας είπα για τη βενζίνη, ε. Τίποτα, παιδιά, τέρμα τα βενζινάδικα κάτω από 2 ευρώ. Bye bye. Βενζινάδικα κάτω από 2 ευρώ δεν υπάρχει. Το πιο φτηνό περατήριο στην πάνω στοιχείο, όπως βλέπω εδώ από το site, έτσι, το Fuel Prices, έχει τιμή 2 ευρώ και 1 λεπτό. Και το πιο ακριβό πρατήριο 2 ευρώ και 18 λεπτά. Το πάνω κάτω δηλαδή από το ακριβότερο στο φθηνότερο είναι 17 λεπτά. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή και στο θέμα της βενζίνης, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να σας καλημερίσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μπράβο για άλλη μια φορά. Είχαμε και ένα θέμα με το πάρκο Θελούδη, αλλά θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλημέρα σε όλους, γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί για μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας τις συνομιλίες. Λεπτομέρεια βέβαια ότι φοβάται μην τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, τον οποίο η Δημοτική Αρχή και ο ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για τον χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσικοί του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου Κωνσταντίνος Μπογιατζής και ο γραμματέας Μαρκέλος Πόπαλος. Σε αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνουν. Στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μία πλήρη σε λειτουργία φαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου, Θεοδοσίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές παρέχουν μία σχετική άνεση στη ΔΕΙΑΧ για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Τα παραπάνω προκύπτουν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χίου, αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ, εκδοθήσε από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποίησης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολυσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς.
το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» με αφορμή την παγκόσμια πρόσφατη διπλή αυτοκτονία 2 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη κάτω από το άγχος και το φόβο της αποτυχίας. Προσκεκλημένη στο στούντιο ο Θεόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, πατέρας 2 παιδιών, ένα εκ των οποίων φέτος δίνει πανελλαδικές και το δεύτερο θα πάει την επόμενη χρονιά πρώτη ηλικίου. Ταυτόχρονα στο στούντιο και ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔ, γονέας και ο ίδιος. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής συμμετέχει εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου η Μαρίνα Μποζάνη, που ασχολείται με παιδιά και φήβους. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ κάθε Τρίτη και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός

0: 2-10-27-4-70 και 22-7-10 27-4-17 από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και 8 το απόγευμα με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε δύο δράσεις, τα μέλη του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχειας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλι Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η, σε 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι της Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Ο όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τρίτο ημιτελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 12-9 τον Απόλλωνα και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γκιουβέτσης πέτυχε ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους δεύτερους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League Γυναικών, Εθνικός Ολυμπιακός 9-20 και Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη προκρίθηκαν στο τελικό με την ομάδα του Πειραιά να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε αγώνα μπαράζ στα Χανιά νίκησαν στην Κέρκυρα με 19 τον τοπικό ναυτικό όμιλο και θα αγωνίζονται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League Ανδρών. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΦ που μέσω των αγώνων play-off που έγιναν στη Λάρισα εξασφάλισε πανάξια την άνοδό της στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου που στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος δεν είχε απώλεια βαθμών, 8 νίκες, συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και μετά από ένα χρόνο επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία. Τα αποτελέσματα ΠΕΚΕΦ Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 11-7, ΠΕΚΕΦ Καστέλα 12-6 και Λάρισα ΠΕΚΕΦ 14-14. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ναυτικού Μελουχίου παρέμεινε στη Water Polo Link 2 γυναικών μετά τους αγώνες των play-out που έδωσε στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα: Νοχ ΑΕΚ 9-2, Νοχ Άρης Θεσσαλονίκης 8-6 και Όφι Νοχ 13-6. Ο νεαρός αθλητής του εφήβου Φίλιππος Σίλας με 6.397 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση στο όκταθλο αγοριών K16 στους αγώνες πρόκρισης που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Κιλκής. Ο Παλαισβιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ αδρών στη Λέσβο αφού στον τελευταίο τελικό νίκησε με 75-61 τον Αρισβαίο Καλονής. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στη Ριζαρίου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην Οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Το 1913 η πόλη φωταγωγείται, γίνεται δοξολογία και παρέλαση επί τη ονομαστική εορτή του βασιλέως, ενώ με την ευκαιρία το βουνάκι παίρνει το όνομά του και έτσι μέχρι να αλλάξει όνομα ονομάζεται πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1993 πεθαίνει ο αντιστασιακός Γιώργης Μαυράκης, ηγετική φυσιογνωμία του ΕΑΜ στο νησί και υπεύθυνος του ΕΛΑΝ, του Ελληνικού Αντάρτικου Ναυτικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014, δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών. Δήμαρχος εκλέγεται ο Μανώλης Βουρνούς με 60,75% έναντι του Πολύδωρου Λαμπρινούδη με ποσοστό 39,43%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: ρηπαντικά σουπλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορρυπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Θελωνίο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη, για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τριπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριακού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου.
7: Είναι η κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες,
8: Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τελευταία εβδομάδα του Μάη. 25 κιόλας δείχνει το ημερολόγιο. Με καιρό πολύ καλό, με θερμοκρασίες να αρχίσουν να ανεβαίνουν.
1: Είμαι στα βιβλία σου και...
0: Αυτή την εβδομάδα θα δούμε το θερμόμετρο να δείξει και πάνω από 30 βαθμούς.

Τώρα να πάμε στα πολύ σοβαρά. Και μιλάμε για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε σήμερα συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα Δευτέρα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη αυτή τη στιγμή στο Νέο Δελχή, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κλείνουμε τρεις μέρες.

Τώρα στην Τουρκία, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ταγί Περντογάν, είχε υπογράψει πριν λίγες μέρες την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κωνσταντινούπολη, με φοιτητές και ακαδημαϊκούς να διαμαρτύρονται για το κλείσιμο του Ιδρύματος. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις, οι οποίες διήρκησαν αρκετές ημέρες, κατάφεραν μια σημαντική νίκη. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε μέσω δημοσιεύματος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πως το Πανεπιστήμιο ανοίγει ξανά.

ευρωπαϊκές εκλογές στην Κύπρο. Εκπλήξεις επεφύλαξε το αποτέλεσμα, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Το βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών ήταν η συμμετοχή των πολιτών και κυρίως αν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι ψηφοφόροι που παραδοσιακά απέχουν θα προσέρχονταν τελικά στις κάλπες. Καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, διαμορφώθηκε σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα οποία διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς.

λάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αλλά η τιμή στην Αγγλία παραμένει υψηλή. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά κινείται στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει περίπου στα 1,81. Χωρίς την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο, η τιμή του θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ.

Τα χρώματα, το όνομα, τα πρόσωπα και η οργανωτική δομή του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη στην πλατεία Θησίου. 8 το βράδυ της Τρίτης. Τα χρώματά του θα είναι το κόκκινο και το μπλε, με τον πρώην Πρωθυπουργό να έχει αποσαφηνίσει τον συμβολισμό, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Φαίνεται ότι δίνει έμφαση στους νέους ανθρώπους, με τους 20άριδες και 30άριδες να πρωταγωνιστούν στα βίντεο των αναρτήσεων που αναγγέλουν την ανακοίνωση του σχηματισμού. Όπως επίσης και την έκκληση του Αλέξη Τσίπρα ώστε να πάρθουν θεσμικά μέτρα, ώστε οι νέοι, δηλαδή επιστολική ψήφος, ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να μετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση την επερχόμενη. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης». Ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Περνάμε τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα μπροστά μας, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Έρχονται, λέει, δύο νέοι φόροι το 2027. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος? Ποιους φόρους αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση? Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Πομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον ένφια. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λίγησε τη Ρεάλ. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και οι επιδοτήσεις, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. Η Κοβέση, η Ούρσουλα τα αντίπεινα, πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπολ, πανελλαδικές 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σε σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο για εκχυρία 60 ημερών. Ετοιμάζουν Λευκός, Ίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει αντί του ή καταναλωτής, ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες και με τον νόμο. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, μικρολίμωνο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Μέση Ανατολή, φως για συμφωνία στην άκρη του τούνελ. Μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP. Ο Ελεύθερος Τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. ΗΠΑ, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος εκλογές, πρωτιά δυσία, ακροδεξή και φιδεία στη Βουλή. Το Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, άθλια πολιτική παρέμβαση από την Ρουμάνα Κοβέση. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κόμμα Καριστιανού, ψεκασμένες θεωρίες από την πάνω και κάτω πλατεία. Γιωτόπουλος, η μεγαλόψη, η δημοκρατία και ο αμετανόητος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο?
Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40%. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb, εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσσή, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ, Αλβανός κακοποιός ληστής από τα 15 ο Τίτη με τα πολλά πρόσωπα. Σκηνές χάου στην Τουρκία, έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες. Η εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Αγροτικές Ενισχύσεις. Νέος διπλός φορολογικός πέλεκης στα ακίνητα από το 2027. Η Political, οδηγός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker, πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις τηλεφωνικές απάτες. Συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Ανδρέας Κονδύλης, σειραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον μπαράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Η Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Το 76% των εστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκε πλήρως ή μερικώς αποδεκτό, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της δράσης να εκτοξευτεί από τα 160 εκατομμύρια στα 850 εκατομμύρια ευρώ. Θρακικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες, εχμής στις συνεδρίες του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ΑΔΕ πλήρης έλεγχος για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Τι αλλάζει, σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Η ναυτεμπορική αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας το προσεχές επτάμηνο. Ληξιπρόθεσμα, τι φέρνουν οι 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία ΕΦΚΑ, από μηδάν νέος διπλός και τριπλάσιος αυτοδιοικητικός έμφυα στα ακίνητα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, στην κόψη του ξηραφιού, σχέδιο συμφωνίας για άνοιγμα των στενών, διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πάμε και στην One Voice. Η Hellenic Energy, άτακτη υποχώρηση, εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιάμισης και Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδας για να μην διαταράξουν τα ήρεμα νερά του Ερντογάν. Με 4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα. Η κατακραυγή της κοινωνίας ανάγκασε το Μητσοτάκη να επαναφέρει το πρόγραμμα που είχε καταργήσει. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Ένα λεπτό πριν τις 11 βλέπουμε να δείχνει το ρολόι. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Sky. Και αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων.

0: είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Κυκλοφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος και περιείχε 25 όπλα. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για μια συμφωνία ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνυσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Το Ιράν δεν υποκύπτει στην βία ή στις απειλές, απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμακώντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, ο Ιρανός αξιωματούχος χλέβασε την δήλωση Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπηρών και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημείωσε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόνων Ηλιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητοί του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας, οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή, στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώδες καλλιτέχνες. Πλήρης λειτουργία φαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάκρισης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό

0: Δελτίο συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπώς, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ εκδοθείς από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χείου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα» με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 8 το βράδυ, το 8 με 10 το βράδυ στο πρακτορείο Κανάρι και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Βάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε τα δελτία ειδήσεων, ακούσαμε τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων και σας πάμε τώρα στην Κρήτη. Άλλη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που αφορά στο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουν ήδη γίνει πρώτες ελλείψεις σε όλο το νησί εκτός από το νομό Χανίων. Το παράνομο οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολύ μέσα από θάβο γυαλί, το κοιτώ και τα αγαπάω.
0: Αυτό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όσο σκαλίζεις τόσο βρωμάει.

Αύριο έχουμε και συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε την εμφάνιση νέων κομμάτων. Ενδιαφέρον θα έχει να δουν πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός. Θα προσπαθήσει, λέει, να βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Θα προσπαθήσει να συσπυρώσει το κόμμα του. Και θα προσπαθήσει να συσπυρώσει αυτούς που είχαν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία και τώρα φαίνεται ότι απομακρύνονται.

0: 11 και μισή ώρα, σας αποχαιρετάμε και τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη γύρω στις 11:25. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Γεια σας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και η Ραδιοπάλμη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 25 Μαΐου. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε πρόκυψη. Τη σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός. Πρωταθλητής Ευρώπης μετά από ένα match thriller στον τελικό του Final Four στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Τρελά πανηγύρια χτες για τους Ολυμπιακούς σε όλη την Ελλάδα και στοιχείο εννοείται. Αυτά είναι δηλαδή. Διότι παγκοσμίως υπάρχει, λέει, μια βουτιά στις τιμές του πετρελαίου. Έχουμε πάρτι με νέα ρεκόρ στις αγορές, διότι στέκονται στις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ και θεωρούν ότι θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Εμείς τώρα να περιμένουμε να δούμε αυτές τις τιμές στην Αντλία μετά από αρκετές μέρες και περιμένετε να δείτε αν θα διατηρηθεί και αυτή η σταθερότητα όσον αφορά τις δηλώσεις Τραμπ, διότι άλλο δηλώνεις, άλλο κάνεις, το έχει αποδείξει Πολάκης ο συγκεκριμένος. Προς το παρόν, αυτό για το οποίο ενημερωθήκαμε το τελευταίο διάστημα, είχαμε και κάποιες πρώτες κρούσεις προδιετίας, είναι ότι εκτός από τον έμφυα, γνωστό φόρο που βαρύνει την ακίνητη περιουσία, τώρα θα έχουμε και δύο ακόμη φόρους, οι οποίοι όμως θα πηγαίνουν υπέρ δήμων και περιφερειών. Ο ένας φόρος ενσωματώνει έναν φόρο που ήδη υπάρχει, το TAP και τον ΦΙΧ. Θα είναι όμως υψηλότερος από το άθροισμα των δύο υφιστάμενων φόρων, δηλαδή θα τους κάνουν τους δύο ένα, αλλά ο ένας θα είναι πιο φουσκωμένος και αυτός θα πηγαίνει υπέρ των δήμων, ενώ θα θεσπιστεί και ένας φόρος υπέρ των περιφερειών, που όλα αυτά, λέει, θα εισπράττονται μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλιά καλή τακτική, ξέρουν τι κάνουν. Άντε παιδιά, καλορίζικο το νέο ενίκιο στα ακίνητα. Χθες, λέει, έφυγε και ο Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς ετοιμάζεται για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο, 26 του Μάη. Πήρα κόκκινα γυαλιά. Τα χρώματα, το όνομα, τα πρόσωπα και η οργανωτική δομή του νέου κόμματος θα ανακοινωθεί, λοιπόν, την Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Στις 8 το βράδυ, την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Στα κεντρικά κανάλια.

0: γράφω.
1: Στα δικά μας τώρα, να σας πούμε ότι αρκετά θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Λέμε να ξεκινήσουμε σήμερα με ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο Χίου, ειδωμένα από την ματιά του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΣΝΟΧ, τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Τι θυμηθήκαμε τώρα? Θυμηθήκαμε ότι έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες από τότε που έγιναν τα εγκαίνια της παιδιατρικής κλινικής, της νέας παιδιατρικής κλινικής. Τότε λοιπόν είχε υποθεί ότι η κλινική δεν λειτουργεί ακόμα, γιατί περιμένουν τον εξοπλισμό να μπει. Και αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, επειδή πέρασε ένας μήνας, πέρασαν 2 μήνες, πέρασαν 3 μήνες, πάμε τώρα στους 4 μήνες. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λαμπαδοχητό να δούμε τι γίνεται με την παιδιατρική κλινική, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, τι νέα έχουμε από τα ζητήματα, για τα ζητήματα που αφορούν την υποστελέχωση που πρόσφατα, στην οποία πρόσφατα είχαν αναφερθεί και σε συνεντεύξεις τους οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Θυμίζουμε ότι τότε είχαν χτυπήσει τον κόδωνα αρκετά ηχηρά και για το ζήτημα της υποστελέχωσης της μονάδας συντατικής θεραπείας. Οπότε ευκαιρία δοθήσεις, θα τα πούμε και αυτά με τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Επίσης σήμερα να σας πούμε ότι θα μιλήσουμε με έναν άλλο Γιάννη, τον Γιάννη Σπυλάνη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος παράλληλα συμμετέχει σε μια νέα πρωτοβουλία.
0: Πώς μ' αρέσει το φεκάρι όταν βγαίνει να μας δει.
1: Ονομάζεται «Φωνές για το Αρχιπέλαγος».
0: Το φανάρι της αγάπης στη πληγή.
1: Που διοργανώνουν μάλιστα την 5η 28 Μαΐου μια έκδηλωση για ζητήματα που άπτονται του τουρισμού. Με τίτλο «Τι τουριστική ανάπτυξη έχουμε, τι τουριστική ανάπτυξη θέλουμε, αποτύπωμα της κατάστασης και προτάσεις με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού». Για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού θυμίζουμε ότι έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του ΤΕ, τον κύριο Μανολακέλη, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Για να ακούσουμε τι θα μας πει και ο Γιάννης Σπυλάνης στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα επίσης θα έχουμε την δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιαμά, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία των δημοτικών βερφονηπιακών σταθμών, διότι μπαίνουμε πλέον στην διαδικασία που αφορά τις εγγραφές, τις επαναγραφές παιδιών βρεφών στους παιδικούς σταθμούς. Να δούμε λοιπόν ποια εικόνα έχουμε. Και αν στο μεταξύ από την τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιαμά έχει προκύψει και κάτι καινούριο.

0: Με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη Παρασκευή με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον πρόδρομο Μανολάκη, για ζητήματα ίδρυυσης, να πούμε ότι δεν είχαμε χρόνο την Παρασκευή να ακούσουμε και μια παρέμβαση ενός συμπολίτη μας, του κύριου Δημήτρη Τσιμή, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε σήμερα.
1: Μοιάζει νύχτα θάλασσα.
0: Σήμερα όμως έχουμε και μια δήλωση του Δημάρχου του Γιάννη του Μαλαφή στους συναδέλφους που αφορά ξανά το τρίτο γυμνάσιο με αφορμή δημοσιεύματα, αν δεν κάνω λάθος, στο astraparis.gr το διάβασα που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης να ζητήσει από τον Δήμο της Χίου ένα ποσό της τάξης των 600 και πλέον χιλιάδων ευρώ που είχε εξασφαλιστεί αρχικά για το έργο στο τρίτο γυμνάσιο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν είναι τίποτα καινούριο, ότι είναι μια τυπική διαδικασία στα πλαίσια της απόφασης που έχει ληφθεί να επιστραφεί η προηγούμενη χρηματοδότηση του Υπουργείου και να περιμένει με τη νέα χρηματοδότηση των 5,5 εκατομμυρίων που θεωρεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξασφαλιστεί. Μάλιστα, ο ίδιος επιμένει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, αν δεν προκύψει κάτι με το διεθνή διαγωνισμό, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο και όσον αφορά τη μελέτη του και την κατασκευή του. Τι να σας πω εγώ, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου και για τον Δημοτικό Κήπο, για το πότε θα τελειώσει, το ρώτησαν οι συνάδελφοι. Ραφτείτε, όπου να είναι θα έχουμε εγγένεια. Με καλοκαιρινή ενδυμασία, τουλάχιστον θεωρώ ότι σε αυτό πια θα πέσουμε μέσα εδώ που φτάσαμε.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες,
6: οι φωτιές στα δάση,
7: οι κλιματικοί πρόσφυγες
8: που αφήνουν πίσω τους πατρίδες.
9: Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης.
10: Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου.
11: Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου.
12: Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου.
13: Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου.
14: Κάθε βήμα, μία υπόσχεση.
15: Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
16: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 29 Ιανουαρίου ήταν όταν είχαμε τα εγγένεια της παιδιατρικής κλινικής. Κόπηκε η κορδέλα, παρουσία μάλιστα του Υφυπουργού Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος. 25 του Μαΐου σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες και το ερώτημα είναι ένα. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της στους νέους χώρους η παιδιατρική κλινική. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Λαμπαδοχητό, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο, για να μας δώσει την απάντηση. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Ξεκίνησε.
2: Όπως είπατε, 4 μήνες μετά και ακόμα η παιδιατρική δεν έχει μεταφερθεί στο φυσικό της χώρο. Ελπίζουμε μέχρι τα 5 της. 5 μήνες, θα έχει γενέθλια των 5 μηνών, 29 Ιουνίου, έτσι έχουμε ενημερωθεί ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα γίνει η αναφορά τους.
1: Πού έχει κολλήσει?
2: 5 μήνες περίπου. Εντάξει, πρέπει να γίνουν κάποια έργα εκτός την κλινική που έχει ολοκληρωθεί μέσα, ενώ η συντήρησή της. Πρέπει να γίνει η μεταφορά των εξωτερικών ιατρίων που είναι απέναντι από την κλινική, την καινούργια κλινική που θα πάει τώρα.
1: Να.
2: Οπότε για να μεταφερθούν τα εξωτερικά ιατρία πρέπει να τελειώσουν τα εξωτερικά ιατρία κάτω, εκεί που ήταν η φυσική τους θέση. Αυτά γίνονται. Εργασίες από την τεχνική υπηρεσία πυρετοδός. Είναι κάποια πράγματα όμως που δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνική υπηρεσία. Θα έρθει κάποια εταιρεία να τα κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απαιτούν χρήμα. Χρήμα προσπαθούν να βρουν, ενώ με την έννοια ότι προσπαθούμε με πόρους από εδώ και από εκεί το νοσοκομείο το ίδιο να μπορέσει να βρει για να εξασφαλίσει και να ολοκληρωθούν τα έργα. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι τα εγγένειά τους τα κάνανε, τις φωτογραφίες τις βγάλανε, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Αλλά εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμα τμήματα. Είχαμε αναφερθεί στη μεευτική την περασμένη φορά. Είχαμε αναφερθεί στα επίγοντα, στα τεχνολογικό. Τώρα το κρίσιμο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη μονάδα κρατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με επισφάλεια, δηλαδή σήμερα νοσηλεύονται 6, είναι και τα 6 κρεβάτια της κρατικής θεραπείας γεμάτα. Και αντί να υπάρχουν 4 νοσηλευτές υπάρχουν 2 και ο προστάμενος. Όπως καταλαβαίνετε ότι λειτουργούμε κάτω από τα όρια ασφαλείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και χωρίς ευθύνη των συναδέλφων.
1: Όταν λέτε υπάρχουν 2 και ο προϊστάμενος για να καλύψουν όλες τις βαρδιές.
2: Για να καλύψουν, κοιτάξτε, η μονάδα κρατικής θεραπείας έχει το εξής, την εξής ιδιαιτερότητα, ότι για κάθε κρεβάτι, έχουμε αναφερθεί, πρέπει να υπάρχουν 3 νοσηλευτές στη δύναμη του τμήματος. Που σημαίνει ότι εμείς έχουμε 6 έως 7 κρεβάτια, θα πρέπει να είχαμε 18 έως 21 νοσηλευτές σαν τμήμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω από 10. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
1: στη βάρδια επομένως βγαίνουν 2 νοσηλευτές με τον προϊστάμενο προφανώς.
2: Αντί να είμαστε 4-3-3, είμαστε 2-2-2.
1: Μάλιστα.
2: Με κομμένα ρεπό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε δεκάδες εκατομμύρια να δίνονται για να εξοπλίσουμε με πάτριο τους φτωχούς Άραβες. Έτσι, γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί. Και την ίδια στιγμή ψάχνουμε να βρούμε να αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού για να πάρουμε με δικά μας, με νόμο του νοσοκομείου έσοδα υλικά για να φτιαχτούν, να ανακαινιστούν τα εσωτερικά ιατρία. Έτσι, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού για να μπορέσουμε να πάρουμε 5 με 10 άτομα επικουρικό σε όλες τις ειδικότητες και αυτό με το σταγονόμετρο. Δηλαδή και αυτά δεν μας τα εγκρίνουνε. Φτάνουμε καλοκαίρι και περιμένουμε τον κύριο Ροηλό στις 3 του μήνα να μας λύσει, να μας πει τι θα πάρουμε. 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά η ενίσχυση σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων είναι μηδαμινή. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν οι αποχωρήσεις λόγω συνδεξιότητας και λόγω παρέτησης. Έχουμε αναφερθεί, είμαστε μείον 19 από το 2021.
1: Κύριε Λαμπαδοχητέ, είχε υποθεί στην τελευταία συνέντευξη τύπου που είχατε παραχωρήσει ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί με 3 κρεβάτια. Αυτό πότε θα γίνει?
2: Κάτι, αυτό είναι απόφαση πολλών πραγματών. Δεν αφορά το σωματείο, δεν αφορά την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία κάνει το ό,τι είναι δυνατόν για να στελεχώσει το τμήμα, αλλά σας είπα, είναι τόσες οι ελλείψεις και σε άλλα τμήματα που δεν μπορεί πια να καλυφθούν, δεν μπορούν να μπαλωθούν οι ελλείψεις. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα αν θα έχεις 3 κρεβάτια. Το θέμα είναι ότι θα έχεις 6 κρεβάτια, αλλά θα έχεις νοσηλευτές για 3 κρεβάτια.
1: Μάλιστα, όπως συμβαίνει σήμερα.
2: Και αν στραβώσουν 3-4 περιστατικά, γιατί στην εντατική δεν μπαίνει οτιδήποτε περιστατικό, παίρνουν βαριά περιστατικά που θέλουν παρακολούθηση και θέλουν άνθρωπο από πάνω τους ανά πάσα στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Αν λοιπόν γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Ο συνάδελφος που είναι μόνος του και θα έχει 3 κρεβάτια αντί ένα, όπως θα έπρεπε?
1: Ο Διπεάρχης θα έρθει, είπατε, στις 3 του Ιούνιου, γνωρίζετε το σκοπό της επίσκεψης.
2: 3 του Ιούνιου. Να. 3 του Ιούνιου θα έρθει για να...
1: Εσείς θα έχετε συνάντηση μαζί του?
2: Κατευθύνσεις της. Εμείς έχουμε αποφασίσει σήμερα, θα κάνουμε στάση εργασίας 8 με 11. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, διοικητικούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό, λοιπό προσωπικό, τον κόσμο που ταλαιπωρείται για να κλείσει ένα ραντεβού, τον κόσμο που πληρώνει από την τσέπη του διπλά και τρίδιπλα για πράγματα τα οποία δικαιούται και τα έχει πληρωμένα. 8.30 με 9 η ώρα κάτω από τα γραφεία της διοίκησης να υποδεχτούμε και να διαμαρτυρηθούμε στον Διπεάρχη που για άλλη μια φορά θα έρθει και θα μας κοροϊδέψει όπως όλες τις προηγούμενες φορές όσοι έρχονται και παρελάζουν από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Τίποτα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων του Sky και αφού προηγήθηκε ο Γιάννης Λαμπαδόχητος από το νοσοκομείο, πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Τσιμίτο, συμπολίτη μας πριν στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν προλάβαμε να μιλήσουμε την περασμένη Παρασκευή όταν συζητούσαμε με τον πρόεδρο Μανολάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, για τα ζητήματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΧ. Θέλατε να κάνετε παρέμβαση, κύριε Τσιμί, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα συμπολίτε μου και σε εσάς. Λοιπόν, άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μανολάκη, όπως ακούω τον κάθε ένα που λέει ότι θα πιούμε νερό πόσιμο στις βρύσες μας. Εγώ λέω, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Τόσα χρόνια, για ποιο Μάη μιλάμε? Ωραία, έχουμε πάντοτε ένα έγκλειστο πακέτο μέτρων με διάφορες χρεώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε ανταποδοτικά στο Δήμο ο κάθε πολίτης και να έχει και τις παροχές του. Λοιπόν, οι χρεώσεις δεν είναι μόνο θεραπεύσεις για το Δήμο, είναι και προβλήματα στη τσέπη του κάθε πολίτη. Διότι κάθε πολίτης για να ζει υγιώς πρέπει να παίρνει και αυτά που πρέπει, υγιεινό πόσιμο νερό. Νομίζω ότι είμαι συγκεκριμένα αναφέρομαι σε αυτά. Όχι νερό λάτρας, το οποίο είναι στην ουσία αφαλατώσεις με 80% πολλές φορές παροχή άλατος. Έλλειψη συντήρησης. Το ξέρω από τη δουλειά μου αυτό. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ. Υπάρχουν νεφροπάθειες, υπάρχουν καρκινογενέσεις, υπάρχουν διάφορα προβλήματα, πέτρες στα νεφρά, ξυχολή κτλ. Αυτά όλα είναι από διάφορες μη σωστές λήψεις νερού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο που ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τις θεραπεύσεις του Δήμου με διάφορες χρεώσεις, μήπως θα έπρεπε να βάλει στο τραπέζι πόσοι τόνοι νερό έρχονται κάθε χρόνο εμφιαλωμένων νερών και μπαίνουν σε κάθε σπίτι, υπολογίζει ο Δήμος για να πίνει ο κόσμος πόσιμο νερό και να του πληρώνει τα έξοδα τα οποία πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο χρόνο εξοφλητέα?
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε να υπάρξουν αντισταθμιστικά?
1: Ναι, θέλω μία απάντηση από τον οποιοδήποτε Μάλιστα. με ακούει τώρα. Αναφέρομαι προσωπικά δική μου ερώτηση και μία απάντηση για τους χιώτες συμπολίτες μου.
0: Ωραία, να σας...
1: Λοιπόν, το κάθε μπουκάλι κοστίζει το λιγότερο 2 ευρώ η εξάδα. Δεν λέω για περισσότερο ή λιγότερο. Λοιπόν, ένα άτομο για να περνάει σωστά πρέπει να πίνει 2 μπουκάλια νερό και αν υπάρχει και πάθηση ίσως και 3. Ο Δήμος μήπως με κάποιες αποδείξεις και στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να διασταυρώσει κάποιες απαλλαγές για το κάθε νοικοκυριό, για το πόσιμο νερό.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει ο προβληματισμός σας.
1: Εγώ θα πω κάτι. Εμείς λέμε, ο Θεός βοηθός, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά.
1: Και τον έρμα, ξέρετε τι λένε, μπακαλούμ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου σε όλους, χωρίς κακία.
0: Να είστε
1: μία
0: καλά.
1: Μία απάντηση θέλω σε αυτά τα οποία άκουσα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο Sky εμείς προς το παρόν για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Sky 100,3.
3: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πόρπαγκάζ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε σημείο υπογραφής συμφωνίας έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε μια κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Διευκρίνησε ότι σε αυτή τη φάση δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση εάν οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και η γραμμή λειτουργεί από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στο Τόκιο, περίπου 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς ένας άνδρας ψέκασε ουσία σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. Οι δρόμοι γύρω από το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα έχουν αποκλειστεί. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του απίφθινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.

0: Μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας, οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώτες καλλιτέχνες. Πλήρη σε λειτουργία φαλάτωσε στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία.

0: από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ εκδοθείς από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χείου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραχομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, το 8 με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Ισπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλικούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα αλακάρτ ποστάλ στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και πάμε να μιλήσουμε για κάτι καινούριο που γεννήθηκε, για τις φωνές του Αρχιπέλαγους, έχοντας μαζί μας τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και με αφορμή μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου για τα ζητήματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης με αφορμή και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Κύριε Σπυλάνη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Η εκδήλωση θα γίνει, θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, έτσι?
1: Ναι, όταν μιλάμε για ένα νησιωτικό χώρο είναι γεγονός ότι χωρίς διαδικτυακή μετάδοση ελάχιστοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Ευτυχώς για εμάς τους νησιώτες η ανάπτυξη του διαδικτύου μας απεγκλωβίζει και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν από όπου και να βρίσκονται.
0: Και γι' αυτό πρέπει να γίνουν και περισσότερα και καλύτερα βήματα όσον αφορά και την ταχύτητα του διαδικτύου.
1: Είναι απολύτως, έχετε απόλυτα δίκιο. Εμείς στο Πανεπιστήμιο ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Αν δεν είχαμε το διαδίκτυο, θα ήμασταν ένα απομονωμένο ίδρυμα. Έχοντας πολύ καλές γραμμές μπορούμε να συνδεθούμε παντού και να είμαστε, θα έλεγα, περίπου πανταχού παρόντες.
0: Για ενημερώστε μας καταρχάς για τις φωνές του Αρχιπέλαγος. Τι ακριβώς είναι και ποια ήταν η ανάγκη που δημιούργησε την συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
1: Αν και είναι. Μη κερδοσκοπική. Ξεκινήσαμε εδώ και 3,5 χρόνια με το δίκτυο για τις βιώσιμες Κυκλάδες, έχοντας διαπιστώσει ότι πολλά πράγματα δεν πάνε καλά στο αναπτυξιακό κομμάτι των νησιών και κυρίως μέσα από τις αντιδράσεις των ανθρώπων στα νησιά. Στις Κυκλάδες βέβαια τα προβλήματα είναι διαφορετικά από ό,τι θα έλεγε κανείς στοιχείο, ειδικά με την υψηλή τουριστική πίεση. Και άρχισε να υπάρχει μια συζήτηση για το τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε. Άρα μια τέτοια συζήτηση την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Φτάσαμε στην ίδρυση της ΑΜΚΕ γιατί το δίκτυο είναι ένα άτυπο μάζεμα ανθρώπων χωρίς νομική μορφή που δεν μπορούσε να κάνει πολλές δράσεις. Και το δεύτερο ήταν ότι αναγνωρίζουμε ότι από τις μελέτες που έχω κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι τα νησιά έχουν διαφορετικά προβλήματα αλλά έχουν και πάρα πολλές ομοιότητες. Επομένως θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να μην περιοριστεί στις Κυκλάδες, γιατί για παράδειγμα όταν μιλάμε για τα θέματα υγείας όλοι στα νησιά βλέπουμε τα προβλήματα, άρα είναι κοινά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και κοινά. Έτσι φτάσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που αφορά όλα τα νησιά, στην προσπάθεια όχι μόνο να εντοπίσουμε προβλήματα και να ενώσουμε τις φωνές των νησιωτών, αλλά να δημιουργήσουμε και μια νέα φωνή, το τι θέλουμε, το τι ανάπτυξη θέλουμε. Έχοντας κάνει λοιπόν διαβουλεύσεις σε περίπου 10 νησιά στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρύτερη διαβούλευση σε επίπεδο όλων των νησιών. Και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε να συμμετάσχουμε στο διάλογο για ποια πολιτική θέλουμε. Έτσι, κάναμε και μία διαβούλευση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες, στην προσπάθεια να συμβάλλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα ενώνουμε τις φωνές των νησιωτών και προσπαθούμε μέσα από δράσεις να συμμετέχουμε στην επεξεργασία και προώθηση λύσεων που αφορούν το σύνολο των νησιών.
0: Η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου είναι το μόνο ζητούμενο, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν και αναφορές ακόμη και στο Σύνταγμα για τις ειδικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται ειδικά για τα νησιά. Το ζητούμενο είναι όμως ότι δεν τις βλέπουμε. Πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων αυτές τις ειδικές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τόσο το πολιτικές. Θεσμικό. Όσο είναι η πραγματικότητα, τι ακριβώς γίνεται τελικά. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ισχυρότερες νησιωτικές πολιτικές, όμως δεν γίνονται για μια σειρά από λόγους και θα πρέπει οι νησιώτες να διεκδικήσουμε να γίνουν Τώρα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο συζητιέται ο κώδικας Δήμων και Περιφερειών, ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Κανένας δεν έχει εκφράσει τι αυτοδιοίκηση θέλουμε στον νησιωτικό χώρο. Μια αυτοδιοίκηση που δεν μπορεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην υπηρετική Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι περιφέρειες, οι νησιωτικές περιφέρειες δεν έχουν να εκτελέσουν έργα που ενώνουν την περιφέρεια, παρά ελάχιστα. Δεν είμαστε Θεσσαλία για να φτιάξει κανείς ένα δρόμο ή ένα τρένο να ενώσει την περιφέρεια. Πρέπει κανείς να δει πώς η περιφέρεια συμπαραστέκεται στους Δήμους για να υλοποιήσουν ένα σχέδιο ανάπτυξη, ένα σχέδιο που θα φέρει ανθρώπινη ευημερία. Επομένως, θα πρέπει να έχουν και άλλα εργαλεία οι νησιωτικές περιφέρειες, άλλη δομή, άλλη χρηματοδότηση. Τη συζήτηση αυτή δεν την κάνει κανένας. Είμαστε υποχρεωμένοι να την ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα. Άρα έχουμε πολλά θέματα που μας διαφοροποιούν από την υπηρετική Ελλάδα και σε αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Όταν κάνουμε τις διαβουλεύσεις, μιλάμε με τους ανθρώπους στα νησιά, όπου μας καλούν και μας ρωτάνε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε και συζητάμε μαζί τους, διότι δεν είναι να κάνουν οι φωνές κάτι εν ονόματι των πολιτών. Πρέπει οι πολίτες να κάνουν και απλώς οι φωνές να υποστηρίξουν κυρίως με την επιστημονική, με το επιστημονικό υπόβαθρο που υπάρχει.
0: Την
1: τεκμηρίωση. Αυτό είναι. Δεν είναι να υποκαταστήσουμε τους πολίτες. Πρέπει οι πολίτες να ενδυναμώσουν τη φωνή τους και να βγουν μπροστά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα και για το αντικείμενο που θα σας απασχολήσει την Πέμπτη και έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Είπατε προηγουμένως ότι οι νησιώτες έχουν πολλά κοινά, για παράδειγμα τα ζητήματα της υγείας. Φαντάζομαι όμως ότι στο κομμάτι αυτό του ειδικού χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού υπάρχουν και πάρα πολλές διαφορές σε σχέση με τα προβλεπόμενα. Πριν από μερικές ημέρες μιλούσαμε τον κύριο Μανολακέλη από το ΤΕ του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που έλεγε ότι δεν θα πρέπει τα δικά μας τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο να αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέτρα και σταθμά όπως αντιμετωπίζονται για παράδειγμα τα νησιά της στη Δωδεκάνησο. Ποια είναι η δική σας θέση?
1: Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο περίεργο, καταρχάς.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει δεν μπορούν να ισχύουν και τα ίδια, για παράδειγμα, οι ίδιες εδαφικές προϋποθέσεις για να γίνει μία μονάδα όπως ισχύει αλλού. Γιατί δεν είναι κορεσμένες οι δικές μας περιοχές.
1: Είναι γεγονός. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς, καταρχάς δεν ισχύουν τα θέματα κορεσμού στο, ας πούμε, τη Λέσβο. Δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει θέματα κορεσμού. Στις υποτιθέμενες περιοχές κορεσμού η αρτιότητα είναι 16 στρέμματα, που είναι αστεία κατά τη δική μου άποψη, διότι όπως ξέρουμε εκεί οι μονάδες που κατασκευάζονται θέλουν 50, 70, 100, 200 στρέμματα, επομένως κατασκευάζονται πολύ μεγάλα άλλες μονάδες και η αρτιότητα στο 16 δεν λέει κάτι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούμε, γι' αυτό το λέω, ακόμη και σε νησιά όπως είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, είναι πραγματικά τι ανάπτυξη θέλουμε. Θέλουμε απλά να μπορούμε να χτίζουμε. Αυτό είναι η ανάπτυξη, αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν έχει γίνει ποτέ. Θεωρείται de facto ότι η οικοδομή σημαίνει ανάπτυξη, που δεν ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα εισοδήματα από αυτά που υπήρχαν πριν 50-60 χρόνια, αλλά οι πιέσεις που δέχονται τα νησιά και η δυσκολία που έχουν οι κοινωνίες να επιβιώσουν μέσα από το πολύ θερμό καλοκαίρι και το πολύ νεκρό χειμώνα, είναι άλλα προβλήματα που πρέπει κανείς να τα δει. Χρόνια συζητάμε, αλλά χρόνια δεν λέμε πραγματικά αυτό, τι ανάπτυξη θέλουμε. Και μετά να φτιάξει κανείς το χωροταξικό. Άρα η κουβέντα που δεν έχει γίνει σε κανένα από τα νησιά μας, ούτε στο Νότιο Αιγαίο, ούτε στο Βόρειο, είναι τι ανάπτυξη θέλουμε. Και πώς αυτή την ανάπτυξη θα πρέπει μετά να την ντύσουμε με χωροταξικές κατευθύνσεις. Δυστυχώς η έλλειψη της κουβέντας της πρώτης μας φέρνει να λέμε ας μπορούμε να χτίσουμε παντού και βλέπουμε. Ούτε αυτό είναι όμως λογική. Ναι. Και το ξέρουμε.
0: Άρα το ξεκινάμε ανάποδα, αυτό μας λέτε.
1: Αυτό είναι σίγουρο, το ξεκινάμε ανάποδα. Και γι' αυτό η έκθεση που θα παρουσιάσουμε είναι η έκθεση της κατάστασης του τουρισμού και συζητήσεις για την προοπτική των νησιών. Άρα και η κουβέντα περί του χωροταξικού έρχεται ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή ξεκινήσαμε εμείς με μια δουλειά που κάνω χρόνια στο Πανεπιστήμιο, έχοντας το παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού, να καταγράφουμε τα δεδομένα, να βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των νησιών και να λέμε τι θα θέλαμε να έχουμε μπροστά και πώς αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι, και γι' αυτό την κάνουμε κιόλας, ελπίζοντας ότι θα ανοίξει ευρύτερη κουβέντα για το τι θέλουμε.
0: Υπάρχουν περιθώρια να ανοίξει ευρύτερη κουβέντα, γιατί υποτίθεται ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει αυτή η φάση της διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό, οπότε το Υπουργείο πάει παρακάτω.
1: Πάντα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν πράγματα. Το θέμα είναι ότι όσο δεν γίνεται η κουβέντα, απλώς υπάρχει αντιπαράθεση ότι αφήστε τα όλα ελεύθερα. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι μία, ναι. Μην τα δεσμεύετε, αφήστε τα όλα ελεύθερα. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει και το Σύνταγμα που λέει καταρχήν απαγορεύεται η εκτός οικισμού δόμηση. Απαγορεύεται. Δεν είναι οι εκτός οικισμού οι περιοχές ελεύθερες προς δόμηση, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, τα 4 στρέμματα ελεύθερα για δόμηση, ήταν καταχρηστική εφαρμογή, η οποία έχει περιοριστεί αρκετά και θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο με βάση την νομολογία και του ΣΤΕΑ.
0: Πάντως έχουμε φτάσει στη χώρα μας στο εντελώς αντίθετο άκρο, κύριε Σπυλάνη, δηλαδή να μιλάμε για χωροταξικό σχεδιασμό που είναι προαπαιτούμενο για μια κοινωνία που θέλει να λειτουργεί σε σωστές βάσεις με κανόνες, και όταν έρχεται η ώρα να γίνει αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όποιο επίπεδο, όπως σχεδιάζεται, να βάλετε από τα μέσα.
1: Μα προφανώς, διότι έχει επικρατήσει η άποψη ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Μα δεν είναι μόνο το θέμα της ελευθερίας, ή και ο σχεδιασμός γίνεται λανθασμένα, έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή, οι δαγκρίνιες για τους δασικούς χάρτες, που επίσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Το εκτιματογράφηση, έτσι όπως έγινε τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, το βλέπουμε και εμείς εδώ στοιχείο, ότι έχουμε δήμους που ακόμη και σήμερα, 30 χρόνια μετά, προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεκαθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και τρέχουν στα δικαστήρια.
1: Κοιτάξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους που δεν σχεδίασε ποτέ ορθολογικά. Μια χώρα ευρωπαϊκή που δεν έχει ακόμη κλεισμένο κτηματολόγιο είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια ευνοούμενη χώρα. Και επομένως η χαλαρότητα που υπήρχε σε ό,τι αφορά συμβόλαια και όλα αυτά τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια δεν διορθώνεται καθόλου εύκολα, και οι διεκδικήσεις του ενός κατά του άλλου ή και τα λάθη της χαρτογράφησης που έγιναν γιατί δεν δουλεύτηκε καλά, προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο, το χωροταξικό, και προφανώς οι αντιδράσεις πρόκειται κυρίως από ότι αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή δεν έχει συζητηθεί ποτέ τι ακριβώς θέλουμε.
0: Είναι το αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή είναι και τα εμπόδια που ενδεχομένως να βάζει, επειδή εδώ έχουμε μικρό κλήρο, άρα έχουμε και μικρής κλίμακας επενδυτές στο κομμάτι του τουρισμού, έτσι όπως δημιουργείται όλος αυτός ο σχεδιασμός, τους πετάει έξω.
1: Το ότι ο καθένας θεωρεί ότι έχει ένα οικόπεδο οπουδήποτε και μπορεί να χτιστεί, αυτό είναι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Και είναι αντισυνταγματικό. Δεν προβλέπεται ότι χτίζω οπουδήποτε. Θα έπρεπε λοιπόν η χώρα, εάν θέλει να κάνει τουριστική επέκταση, να πει εγώ αυτή τη ζώνη τη θέλω τουριστική, άρα θα κάνω μία νέα πολεοδόμηση για να έρθουν εδώ μονάδες.
0: Και με τις υποδομές που απαιτούνται.
1: Και τις υποδομές που απαιτούνται, διότι αν εγώ πάω και χτίσω 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη και ζητάω οδικό δίκτυο, νερό, αποχέτευση, μάζεμα σκουπιδιών, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός λογικής και ανεβάζει τα κόστη λειτουργίας των πάντων. Άρα θα έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε ένα μια συντεταγμένη συζήτηση για το, επιμένω, για το τι ανάπτυξη θέλουμε, που δεν την κάνουμε.
0: Εσείς,
1: που δεν την κάνουμε.
0: Ποιοι πιστεύετε ότι, ή ποιοι θα επιθυμούσατε, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχουν στην δράση της Πέμπτης?
1: Θεωρείτε ο πολίτης. Για μας είναι πολίτες, γιατί θα πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν την τεκμηρίωση για να μπορούν να εκφράζουν το λόγο τους στις τοπικές κοινωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει η πόλη κατά βάση. Προφανώς και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης έχουν και εκείνοι βαρύνοντα λόγο, αλλά θα έπρεπε να μπορέσουμε να δημιουργηθεί στα νησιά μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που να μπορούν να πούνε, αυτό επιμένω, το τι ανάπτυξη θέλουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σφυλάρη.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50.
6: Και σούπερ τιμή!
5: Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από το χωροταξικό του τουρισμού και πάμε να μιλήσουμε για τους βρεφονιπιακούς μας σταθμούς, γιατί θα μπούμε σιγά σιγά και σε μια περίοδο εγγραφών, επανεγγραφών των βρεφών και παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Να δούμε ποια είναι η εικόνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος, ο Αργύρης Γιαμάς. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα επίσης, να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν πώς κινείται η διαδικασία αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας τη σεζόν θα έχουμε αρκετές ελεύθερες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή όχι?
11: Ακόμα δεν την έχουμε αυτή την εικόνα. Οι επανεγγραφές, από εκεί ξεκινάμε, θα γίνουν από τις 2 μέχρι τις 10-12 Ιουνίου. Οπότε μετά τις 12 Ιουνίου θα έχουμε μια εικόνα των νέων κενών διαθέσιμων θέσεων. Υπολογίζουμε ότι, σαν εκτίμηση, ότι περίπου το 60%, 60-65% καταλαμβάνεται από τις επανεγγραφές και ένα περίπου 35% είναι οι νέες εγγραφές. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά που έρχονται είναι από 8 μηνών έως 4 ετών, οπότε καταλαβαίνουμε περίπου πόσα ξαναγράφονται και πόσα φεύγουν.
0: Μάλιστα. Μου λέγατε στην τελευταία συζήτηση που είχαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέσα σε αυτό το διάστημα και εξελίξεις που να αφορούν και τον βρεφονηπιακό σταθμό των νοτιοχώρων, μια υπόθεση που δυστυχώς έρνεται πάρα πολλά χρόνια, αλλά και τον νέο σταθμό στην Καλουτά, στα Ταμπάκικα. Ναι. Έχει προκύψει κάτι από την τελευταία συζήτησή μας? Πού βρισκόμαστε?
11: Να κάνω μια πολύ μικρή εισήγηση ότι το πρόβλημα δεν είναι αν, επειδή έχουμε 500 θέσεις αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι αν θα μπει το δικό μου παιδί ή το δικό σας παιδί. Το πρόβλημα είναι να μπουν όλα τα παιδιά. Οπότε επικεντρωθήκαμε από την πρώτη στιγμή που μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις παιδιών. Το να διαχειριστούμε τις ήδη υπάρχουσες θέσεις δεν μας λέει κάτι, δεν δίνουμε κάτι στην τοπική κοινωνία. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας νέος παιδικός σταθμός, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και να πούμε ότι καινούριος ιδιόκτητος παιδικός σταθμός του Δήμου έγινε το 2000. Έκτοτε είχαμε δύο ενοικιαζόμενους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι όμως πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο και το βάρος και όλα αυτά περί ενοικίων. Οπότε η επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού της Καλυτά έχει πάρει την Παρασκευή που μας πέρασε και έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, οπότε προχωράει μέσα στο Μάιο για έκδοση οικοδομικής άδειας. Mm. Το αργότερο αρχές Ιουνίου. Μετά από αυτό το σημείο πάμε στη δημοπράτηση του έργου και ευελπιστούμε να ξεκινήσει ένα έργο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, 100 νέες θέσεις παιδιών. Αυτό ναι είναι κάτι που στοιχείο αύριο θα δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα όσον αφορά τη διαχείριση των οικογενειακών βαρών. Mm-hmm. Το δεύτερο το οποίο επίσης έχει δρομολογηθεί είναι για τον καινούριο παιδικό σταθμό στα Καρδάμιλα, όπου και αυτός τον Ιούνιο τελειώνουν οι μελέτες και εκτιμάμε ότι μέσα στο 26 θα βρεθεί και εκεί χρηματοδοτικό. Να πούμε για την Καλυτά ότι το χρηματοδοτικό έχει βρεθεί. 2,5 εκατομμύρια έχουν δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ, από το Φλεβάρι του 25 έγινε αυτό και είναι η διαδικασία. Στα Καρδάμιλα είμαστε λίγο πιο πίσω, ολοκληρώνουμε τώρα τις μελέτες και αμέσως μετά εκτιμάμε ότι θα βρούμε τη χρηματοδότηση μέσω του Leader. Θα το δούμε τους επόμενους μήνες αυτό.
0: Μέσω του Leader που διαχειρίζεται δηλαδή η ΕΤΑΧ.
11: Η ΕΤΑΧ, ναι.
0: Έχει για δημόσιες δαπάνες επομένως για δημόσια.
11: Έχει ένα ποσό 400.000. Εκτιμούμε ότι θα είμαστε εμείς ο φορέας που θα το αναλάβει το συγκεκριμένο. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε κάνει μία προεργασία, όμως αν δεν έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη, δεν μπορούμε να πούμε αν θα είναι 100, 200, 300, 400.000 κλπ. Uh-huh. Η μελέτη είναι αυτή που τα δείχνει όλα αυτά. Και αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, μένει μόνο το δέσιμο του φακέλου και η μηχανολογική και η στατική και η αρχιτεκτονική μελέτη για το συγκεκριμένο έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, στα νοτιόχωρα. Είχα πει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε άμεσες εξελίξεις. Πραγματικά, έχει πέσει η μπίλια, να το πω έτσι. Yeah. Θα το ανακοινώσει ο Δήμαρχος το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να μπω εκεί. Αυτό που θα πω μόνο.
0: Εννοείται για το πού χώρο θα γίνει ο παιδικός.
11: Ακριβώς. Yeah. Και εκεί εννοείται ότι οι διαδικασίες θα φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, πιο fast track από όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το 1 τρίτο του νησιού της Χίου δεν έχει παιδικό σταθμό. Αυτό αν το συνδέσουμε με την Αστίχα που είναι κάτι το μοναδικό και το κάνουμε, δίνουμε την ανάγκη και στα Υπουργεία να καταλάβουν όσο σύντομα πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Το πρόβλημα που είχαμε στα νοτιόχωρα είναι ότι όταν είχε ξεκινήσει κάποια ιδέα για το σταθμό της Βέσας, αμέσως μετά άλλαξε το προεδρικό διάταγμα.
0: Τα αναφέραμε και την προηγούμενη φορά. Είναι απαγορευτικό για το κομμάτι που τουλάχιστον σας αφορά. Εσείς θέλετε περί τις 50 θέσεις περίπου βρεφών και παιδιών να εξασφαλίσετε. Το ζητούμενο είναι εκεί χρηματοδοτικό εργαλείο, αν έχετε ξεκαθαρίσει με το που τελικά θα γίνει ο παιδικός σταθμός, όπως μας είπατε, και το επόμενο διάστημα να μένουν το ανακοινώσει. Εκεί χρηματοδοτικά εργαλεία διαθέσιμα υπάρχουν? Γιατί σας άκουσα να αναφέρεστε σε Υπουργεία, δηλαδή θα χτυπήσετε πόρτες κεντρικά.
11: Ναι, θα ζητηθεί κεντρικά, δεν θα κρατήσει κάτι με το μέσο Λίμπερ Ελίας, παραδείγματος χάρη. Σίγουρα το ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο εκεί. Εκτιμούμε ότι μια πρώτη τάξη μεγέθους θα φτάσει γύρω στο 1-1,5 εκατομμύριο. Κάπου εκεί.
0: Άρα μιλάτε για νέο κτίριο, όχι για διαμόρφωση.
11: Όχι. Θα είναι από οικόπεδο, από μηδέν τη χρήση του. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν και εμπλοκές. Γιατί παραδείγματος χάρη στα Καρδάμιλα που έπρεπε να πάμε σε ένα παλιό κτίριο, μπορώ να σας πω ότι μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Δηλαδή φάγαμε 2 χρόνια και κάτι, ακριβώς επειδή είχαμε αλλαγή κτιρίου.
0: Κύριε Γιάμα, ναι, κατάλαβα. Να αφήσουμε το κτηριακό όσον αφορά τώρα το τρέχον ζήτημα των εγγραφών. Είπατε θα γίνουν οι επανεγγραφές σε πρώτη φάση μέχρι τις 12 του Ιούνιου. Οπότε οι εγγραφές πότε θα αρχίσουν να τρέχουν και τι θα γίνουν αυτή τη χρονιά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. Θα είναι όπως τα προηγούμενα?
11: Ναι, το τρέχον. Το επόμενο σχολικό έτος, για να το πω έτσι, ναι, είναι δρομολογημένο ήδη. Ξέρουμε ότι θα ισχύσει κανονικά το ΕΣΠΑ, το οποίο ήδη έχει δρομολογηθεί από πέρσι. Να πούμε πρώτα για τους γονείς. Όταν ανοίξει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, της ΕΕΤΑ για την ακρίβεια όπως λέγεται, για νέες εγγραφές, για βάουτσερ, το ίδιο χρονικό διάστημα θα ανοίξει και στο site του Δήμου για τις εγγραφές με τροφεία. Είναι κάτι που το κάναμε από πέρσι, γιατί πολλοί γονείς δυστυχώς μπερδεύονταν και έκαναν αίτηση είτε με τον έναν τρόπο μόνο, είτε με τον άλλον τρόπο μόνο, και δεν είχαν και τις δύο δυνατότητες.
0: Θα κάνουν και τις δύο αιτήσεις επομένως, για να είναι σίγουροι.
11: Φροντίσαμε λοιπόν το διάστημα που θα ανοίξει το ΕΣΠΑ να είμαστε εμείς έτοιμοι, και το ίδιο χρονικό διάστημα οι γονείς θα μπουν και στη μία πλατφόρμα και στην άλλη πλατφόρμα. Θα περιμένουν μετά τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ, όπου όταν βγουν τα αποτελέσματα, ο Δήμος πάλι στην κεντρική του σελίδα θα ανοίξει μία εφαρμογή με ηλεκτρονικό ραντεβού, όπου μπαίνοντας κάποιος γονέας κάτοχος βάουτσερ με τους κωδικούς τάξης του, θα κλείνει το πιο σύντομο ραντεβού, ούτως ώστε να δεσμεύσει νέα θέση σε κάποιον παιδικό σταθμό. Οι παλιές θέσεις, όπως είπαμε, θα είναι δεσμευμένες από πριν με τις επανεγγραφές. Εκτιμάμε και θέλουμε και το ζητάμε πάντα από το Υπουργείο Οικογένειας, που είναι το αρμόδιο που παρακολουθεί την όλη υπόθεση, και την ΕΕΤΑ που το τρέχει το όλο project, ζητάμε όλα αυτά να τα ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν απαράδεκτο πέρσι το τρέχον σχολικό έτος, όπου έβγαλε τα αποτελέσματα 2 Σεπτεμβρίου και οι σταθμοί υποτίθεται ότι λειτουργούσαν από 1η Σεπτέμβρη. Ναι. Μα 2 Σεπτέμβρη πήραμε τα βάουτσερ στα χέρια μας. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 μέρες για να δρομολογήσουμε όλες αυτές τις εργασίες. Καταλαβαίνετε, 500 παιδιά, 505 παιδιά γράφονται. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνουν λίγο πιο γρήγορες κεντρικά. Οι Δήμοι μπορούν και πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε αυτό το χρόνο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κατά διαστήματα θα έχουμε μια επικοινωνία, να δούμε πώς προχωρούν όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
11: Ό,τι θέλετε και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε σήμερα ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής για το 3ο Γυμνάσιο αλλά και για το Δημοτικό Κήπο.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης». Ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για το τρίτο γυμνάσιο. Γι' αυτό το πήγαινε λέτε της χρηματοδότησης στο Υπουργείο. Ο Δήμαρχος ρωτήθηκε σήμερα τι γίνεται με το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης που ζητά στην ουσία να επιστραφεί ένα ποσό άνω των 600.000 ευρώ στο Υπουργείο. Είπε ότι είναι μια τυπική διαδικασία και ότι αυτό που περιμένει, το περιμένουμε η αλήθεια είναι πολύ καιρό τώρα, είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να γίνει η εξασφάλιση του νέου ποσού 5,1 εκατομμύριο ευρώ και η εκταμείευση της πρώτης δόσης αυτού του ποσού για να προχωρήσει και η διαδικασία της δημοπράτησης μελέτης κατασκευής του έργου. Παράλληλα ρωτήθηκε από τον συνάδελφο Παντελή Φίκαρη και για το έργο στο Δημοτικό Κήπο. 6 του Ιούνιου είναι η τελευταία προθεσμία που δόθηκε για την ολοκλήρωση του έργου. Θα ακούσουμε την απάντησή του. Ο Δήμαρχος είναι αισιόδοξος πάντως ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει τελειώσει το έργο.
2: Η Επιτροπή με τη χρηματοδότηση του σχολείου, όπου θα γίνει πάλι η διαδικασία, θα δεσμευτεί η συνολική πίστοθηση, θα δοθεί στο Δήμο το 40% στην ΦΠΑ σαν πρώτη χρηματοδότηση και μόλις δημοπρατηθεί, ανάλογα τους λογαριασμούς, θα έρχονται οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις μέχρι και το τέλος της χρηματοδότησης.
3: Δηλαδή, μια τυπική διαδικασία αυτό το οποίο γίνεται τώρα.
2: Είναι μια τυπική διαδικασία. Τώρα είναι η σύσταση της καινούργιας επιτροπής. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαμε και να κάνουμε την αποδοχή. Δεν υπήρχε η επιτροπή για να κάνουμε την αποδοχή. Τώρα άρχισε η διαδικασία και πολύ σύντομα θα τελειώσουμε τη χρηματοδότηση του έργου.
4: Χρονικά δηλαδή θέλετε να μας πείτε λίγο έτσι. Όχι, δεν εννοώ με σφιχτά χρονοδιαγράμματα, αλλά σύντομα, πόσο θα
2: πολύ απαιτήσει. Σύντομα. Ναι. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα.
5: Αυτά τα 600 είναι μέρος από το 1 εκατομμύριο που ήταν δεσμευμένο για το.
2: Είναι το 40% του 1.600.
5: Οπότε στη συνέχεια θα επιστρέψετε τα υπόλοιπα χρήματα.
2: Δεν έχουν έρθει τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι δεσμευμένα. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται. Χρηματοδοτείται όλο το ποσό και δεσμεύεται και δίνεται το 40% συν ΦΠΑ σε όλα τα έργα του μετανάστευσης.
4: Αυτό το οποίο είχατε πει ότι μέσα στην φοιτητή σας το πρωτοβουλίο γυμνάσιο.
2: Το πιστεύω και πιστεύω ότι αν δεν έχουμε καμία τυχαία, γιατί διεθνής διαγωνισμός θα είναι. Νομίζω ότι ναι, είναι πολύ εφικτό να είναι το πρώτο έργο που θα τελειώσει.
3: Δηλαδή, Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες έστω με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς? Γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, όλη η κοινότητα του τρίτου γυμνασίου
2: ανησυχεί. Θα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός, έχουμε ετοιμαστεί γι' αυτό, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο μόλις έρθει η χρηματοδότηση, να μπορέσει το έργο να βρεθεί ανάδοχος και να προχωρήσει με fast track διαδικασία.
4: Κύριε, μιας και μιλάμε για έργα και επειδή η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά για τον Δημοτικό Κήπο και είχαμε πει ότι είναι η τελευταία προθεσμία που μπορεί να δοθεί. Τι γίνεται μετά από την 6η Ιουνίου?
2: Όπως είδατε, προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Η συνεννόηση έχει γίνει με τη διευθυντική αρχή. Τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ. Υπάρχει ένα 15ήμερο που δίνεται από την ημερομηνία που έχει δοθεί ως τελική ημερομηνία, εκτιμώ ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι παραγωγμένο το έργο. Αυτό εκτιμώ και αυτό θέλω.
1: Λοιπόν, το αυτό επιθυμούμε και δια εσάς που λέει ναι. Έτσι κλείναμε τις επιστολές πριν από αρκετές δεκαετίες. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν μέχρι τέλος του Ιούνιου θα τελειώσει και ο Δημοτικός Κήπος. Και όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Τρίτου Γυμνασίου, λέει ο Δήμαρχος, επανέλαβε στην ουσία αυτά που είχε πει και πριν από μερικές εβδομάδες, ότι περιμένουν από την Επιτροπή του Υπουργείου που συγκροτήθηκε τώρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να γίνει η εξασφάλιση του ποσού ώστε να σταλεί και η πρώτη δόση της χρηματοδότησης για να προχωρήσει το έργο με τη μέθοδο της μελέτης κατασκευής. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
8: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί για μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας τις συνομιλίες. Λεπτομέρεια βέβαια ότι φοβάται μην τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, τον οποίο η Δημοτική Αρχή και ο ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για τον χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου Κωνσταντίνος Μπογιατζής και ο γραμματέας Μαρκέλος Πόπαλος. Σε αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνουν: στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μία πλήρη σε λειτουργία φαλάτωσης στην περιοχή του Κονταρίου, Θεοδοσίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές παρέχουν μία σχετική άνεση στη ΔΕΙΑΧ για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Τα παραπάνω προκύπτουν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χίου αλλοδαπώς, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ, εκδοθήσε από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποίησης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολυσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς.
το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» με αφορμή την παγκόσμια πρόσφατη διπλή αυτοκτονία 2 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη κάτω από το άγχος και το φόβο της αποτυχίας. Προσκεκλημένη στο στούντιο ο Θεόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, πατέρας 2 παιδιών, ένα εκ των οποίων φέτος δίνει πανελλαδικές και το δεύτερο θα πάει την επόμενη χρονιά πρώτη ηλικίου. Ταυτόχρονα στο στούντιο και ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔ, γονέας και ο ίδιος. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής συμμετέχει εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου η Μαρίνα Μποζάνη, που ασχολείται με παιδιά και φήβους. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ κάθε Τρίτη και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά, από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λικιαρδόπουλου. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ο οποίος θα πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών, ταξιάρχης Μεστών, την 1η Ιουνίου, ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο και επιστροφή 5 παρατέταρτο το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Στα τηλέφωνα 6936-927-470 και 2270-27417 από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και 8 το απόγευμα με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε 2 δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχειας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλι Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι της Αγίας

0: Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη προκρίθηκαν στο τελικό με την ομάδα του Πειραιά να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε αγώνα μπαράζ στα Χανιά νίκησαν στην Κέρκυρα με 19 τον τοπικό ναυτικό όμιλο και θα αγωνίζονται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League Ανδρών. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που μέσω των αγώνων play-off που έγιναν στη Λάρισα εξασφάλισε πανάξια την άνοδό της στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου που στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος δεν είχε απώλεια βαθμών, 8 νίκες, συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και μετά από ένα χρόνο επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία. Τα αποτελέσματα ΠΕΚΕΦ Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 11-7, ΠΕΚΕΦ Καστέλα 12-6 και Λάρισα ΠΕΚΕΦ 14-14. Η γυναική ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου παρέμεινε στη Water Polo Link 2 γυναικών μετά τους αγώνες των play-out που έδωσε στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ ΑΕΚ 9-2, ΝΟΧ Άρης Θεσσαλονίκης 8-6 και ΟΦΗ ΝΟΧ 13-6. Ο νεαρός αθλητής του εφήβου Φίλιππος Σίλας με 6.397 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση στο όκταθλο αγοριών K16 στους αγώνες πρόκρισης που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Κιλκής. Ο Παλαισβιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ αδρών στη Λέσβο αφού στον τελευταίο τελικό νίκησε με 75-61 τον Αρισβαίο Καλονής. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στη Ριζαρίου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην Οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Η πόλη φωταγωγείται. Γίνεται δοξολογία και παρέλαση επί τη ονομαστική εορτή του βασιλέως, ενώ με την ευκαιρία το βουνάκι παίρνει το όνομά του και έτσι μέχρι να αλλάξει όνομα ονομάζεται πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1993. Πεθαίνει ο αντιστασιακός Γιώργης Μαυράκης, ηγετική φυσιογνωμία του ΕΑΜ στο νησί και υπεύθυνος του ΕΛΑΝ, του Ελληνικού Αντάρτικου Ναυτικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014. Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών. Δήμαρχος εκλέγεται ο Μανώλης Βουρνούς με 60,75% έναντι του Πολύδωρου Λαμπρινούδη με ποσοστό 39,43%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό

0: Συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Η Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε σε μια ευχάριστη είδηση που έρχεται από τους μαθητές αθλητές του ειδικού γυμνασίου και ηλικιακών τάξεων Χίου. Συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες των Special Olympics στο Λουτράκι. Και εκτός από τις μοναδικές εμπειρίες από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, είχαμε και σημαντικές διακρίσεις. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Αργυρό Κασαπά, που σήμερα το πρωί μαζί με τους αθλητές μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κασαμπά.
1: Συμμετοχή. Ήταν η πρώτη εμπειρία για μας τα Special Olympics. Τα παιδιά του διασκεδάσανε, του κατευχαριστηθήκανε και αυτό ήταν το σημαντικό. Και εμείς πήραμε εικόνες, είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί και ελπίζουμε στο μέλλον να κάνουμε πιο πολλά πράγματα.
2: Πόσα παιδιά πήραν μέρος του?
1: Ήταν τέσσερις αθλητές στο άθλημα του Μπότσερ. Ο Βαγγέλης και η Πόπη γυρίσαν με ασημένιο. Η Βαρβάρα και η Φωτεινή με την τέταρτη θέση. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν η πρώτη φορά, οπότε δεν είχαμε και απαιτήσεις.
0: Αυτό. Λοιπόν, Ευάγγελος Φακύρης, Καλλιόπη Χιλά, τα ονόματα των μαθητών αθλητών που διακρίθηκαν, Βαρβάρα Κουτουβού και Φωτεινή Τερτέου. Λοιπόν, διορθώνω, οι αθλητές που διακρίθηκαν ήταν από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων. Γιατί είπα προηγουμένως για το γυμνάσιο και τις ηλικιακές τάξεις, έκανα λάθος εγώ. Έτσι, είναι από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων από την δομή εκεί στο Νεχώρι. Λοιπόν, πάμε για την συνέχεια σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο και για τα υπόλοιπα.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Χθες είχαμε και την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χιώτη γιατρού και συγγραφέα Γιάννη Γλύκα με τίτλο «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Παρουσιάστηκε στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Και για το βιβλίο, μεταξύ άλλων, μίλησε ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
16: Για να καταφέρω έπρεπε να συνθέσει 5 διαφορετικές Αθήνες, ο Γιάννης χρειάστηκε να κάνει μια εμβρυθή και εντελεχή έρευνα. Πολλές φορές σταματούσα για να ξαναδιαβάσω ένα ιστορικό ή αρχιτεκτονικό στοιχείο. Δεν ξέρετε άλλωστε πόσο μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα, γιατί ήταν τόσο συναρπαστική η μετάβαση της πόλης από στάδιο σε στάδιο. Οι πληροφορίες στο βιβλίο είναι πολλές, αλλά δεν γίνονται ποτέ ταξιδιωτικός οδηγός. Λογοτεχνία να διαβάζουμε. Αντιθέτως, είναι αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι της αφήγησης, σε τέτοιο σημείο που αποτελούν τον καμβά της δράσης και φωτίζουν περισσότερο τα τεκτενόμενα. Επίσης, τα εξηγούν, αφού η γεωμορφολογία αλλά και η ανθρωπογεωγραφία δείχνουν πάντα φως στις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά δεν θυμόμουν πάρα πολλά πράγματα για την Αθήνα της Φραγκοκρατίας εκεί γύρω στα 1200, στα 1400 μετά Χριστόν, όπου θα δείτε τους ξενόφρετους φλωρετινούς ατσαγιόλοι να διαφερτεύουν τον τόπο. Και εκτός από τα τοπόσημα, θα μάθετε για γλύπτες, ρήτορες, φιλοσόφους, αυτοκράτορες, δούκες, εταίρες όπως η Φρίνη, και μέσα από τη διάδρασή τους με τους ήρωες του έργου θα καταλάβετε την εποχή καλύτερα. Το ιστορικό στοιχείο δεν είναι εδώ για να ντύσει απλώς την πλοκή. Ο Γιάννης δεν έκανε τόση έρευνα μόνο και μόνο για να προσδώσει αληθοφάνεια στο έργο του. Το κάνει για να χτίσει ένα σύμπαν, μέσα στο οποίο οι χαρακτήρες του ζουν αληθινά. Αναπνέουν, ερωτεύονται, μισούν, ονειρεύονται, φθονούν, δημιουργούν, ελπίζουν, καταραίουν και ανασταίνονται. Αυτό κάνουν οι 5 πρωταγωνίστριες. Ούσες όλες εταίρες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό κόσμο που τις χρειάζεται για να ανασάνει, να χαρεί την ειδονή και να ξεσπαθώσει. Και την ίδια τη στιγμή που τις χειρίζεται σε ένα αναγκαίο σκεύος ειδονής, τους αρνείται το δικαίωμα της ύπαρξης, της ελευθερίας, της αυτόβουλης ζωής. Είναι το αναγκαίο κακό, το ποθητό μίασμα, η βδελυρή επιθυμία. Οι γυναίκες αυτές λειτουργούν σαν σύμβουλα των ανθρώπων που επιχειρούν να σπάσουν τις αλυσίδες και να διεκδικήσουν αυτά που τους απαγορεύουν οι άλλοι. Μέσα από τις ψυχολογικές τους μεταπτώσεις, που περίτεχνα ζωγραφίζει ο συγγραφέας, κινούνται από το ένα άκρο του ψυχολογικού φάσματος στο άλλο. Άλλοτε έρμεα των αποφάσεων των ξένων και άλλοτε με σθένος και δύναμη να υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη ζωή και τον έρωτα. Οι δυνατοί του κάθε κόσμου κάνουν το πάνε για να τις εμποδίσουν. Οι γύρω τους πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουν και αντιστέκονται στην προσπάθεια απελευθέρωσης, είτε από κακία, είτε από ζήλια, είτε επειδή δεν έχουν και αυτή τη δύναμη να διεκδικήσουν τα δικά τους δικαιώματα. Ένα βασικό δικαίωμα είναι η αγάπη. Ξέρετε, ο έρωτας και η αγάπη δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα. Πολλοί άνθρωποι εμποδίζονται ή δυσκολεύονται, ακόμα και αν είναι αυτοκράτορες. Σε ένα λοιπόν από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα, και ας μου επιτραπεί στην αγαπημένη μου ιστορία, τη δεύτερη, την ιστορία της Διωτήμας στη Ρωμαϊκή Αθήνα, ο αυτοκράτορας Αδριανός, που τόσο αγάπησε την πόλη και την κόσμησε με αριστοχήματα, μιλάει με τη Διωτήμα για την ανθρώπινη επαφή. Μην ξεχνάτε ότι οι ετέρεστε ήταν σχεδόν φιλόσοφοι ενίοτε. Θα σου διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ο Αδριανός χαμογέλασε αχνά. Ήρθα εδώ για να μιλήσω μαζί σου, Διωτήμα, για τη θεωρία του έρωτα και το μυστήριο της ανθρώπινης επαφής. Αν και ίσως τώρα που το ξανασκέφτομαι, να έρθω στο πλέον ακατάλληλο μέρος για να κάνω αυτή την κουβέντα. Ίσως εσύ μπορείς να μου μιλήσεις μόνο για τα μυστήρια της ειδονής. Είναι εδώ όμως ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει. Το ζήτημα της αγγικής επαφής. Το άγγιγμα των σωμάτων, είπε Διωτήμα. Εκεί που άλλοτε γεννιέται και θεριεύει και άλλοτε σκοτώνεται και θάβεται η συγκίνηση. Όχι μόνο της ερωτικής επαφής, είπε αυτός, αλλά και εκείνης της ανθρώπινης.
15: Λοιπόν, αυτά για το βιβλίο του Γιάννη Γλύκα, ολοκληρωμένη την εκδήλωση θα μπορέσετε να τη δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας. Να πούμε ότι το Σάββατο είχε προηγηθεί και η πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Να σημειώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μικρασιατικής στο Φάρο Βαρβασίου. Μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο αναδείχθηκε όχι μόνο ως άθλημα, αλλά και ως φορέας πολιτισμού, κοινωνικής συνοχής και ιστορικής μνήμης. Και αυτή την εκδήλωση θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε στην Αλήθεια, στην τηλεόραση της Αλήθειας. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
17: Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί στην ιστορία του ποδοσφαίρου, από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα, στον κοσμοπολιτισμό και τα ευγενή αθλήματα, μέχρι και τη δική μας τοπική ποδοσφαιρική μνήμη. και την πορεία της ομάδας μας της Μικρασιατικής. Οπότε ξεκινάμε πασάροντας τον κύριο Ανδρέα Μπαλτά, εκπαιδευτικό και διδάκτορ ιστορίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμφάνιση και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.
18: Το ποδόσφαιρο είναι, όπως γνωρίζουμε, το πιο διαδεδομένο άθλημα στον κόσμο και αποτελεί ένα φαινόμενο με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές προεκτάσεις, αποτελώντας μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Το ποδόσφαιρο απασχολεί κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις. Βελτιώνουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις και γιατί το κάνουν αυτό? Για φήμη και για να αυξήσουν, έτσι, να ενδυναμώσουν τη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Επίσης, την ίδια περίοδο αυτή του Μεσοπολέμου έχουμε και την εμφάνιση μιας αθλητικής αγοράς, καταστήματα όπως του πρωταθλητή Καραμπάτη και των αδερφών Ιωνά προωθούν τα προϊόντα των καταστημάτων τους και έτσι εμφανίζεται δειλά-δειλά και ένας καταναλωτισμός, θα λέγαμε, σε μια πρώιμη μορφή βεβαίως και στον αθλητισμό της χώρας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως καταλαμβάνει την πρώτη σελίδα στον αθλητικό της τύπο της εποχής, που εμφανίζεται επίσης εκείνη την περίοδο, και βεβαίως τότε εμφανίζεται και μια καινούργια κατηγορία επαγγελματιών, οι αθλητικοί συντάκτες, οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ του αθλήματος.
15: Λοιπόν, περισσότερα είπαμε στην τηλεόραση της αλήθειας. Εμείς ένα πολύ μικρό δείγμα από αυτές τις δύο εκδηλώσεις ακούσαμε στο ραδιόφωνο.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Προς το τέλος εκπομπής αφήσαμε δύο επιστολές. Η κάθε μία έχει την δική της σημασία. Η πρώτη είναι μία επιστολή του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, που απευθύνεται προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, και επί της ουσίας οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο λιμάνι της Χίου λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ για τον αυθόδη πυρετό. Εκφράζουν, όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη διαδικασία απολίμανσης που εφαρμόζεται κατά την αποβίβαση των οχημάτων, και ζητούν συγκεκριμένα να τους γνωστοποιηθούν στοιχεία όπως ποιο είναι ακριβώς το απολυμαντικό ή το χημικό υλικό που χρησιμοποιείται στους ψεκασμούς των οχημάτων, εάν το συγκεκριμένο υλικό είναι πιστοποιημένο και ασφαλές για επαφή με ανθρώπους, ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση, εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, οι οποίοι εκτίθενται καθημερινά και επανειλημμένα στη συγκεκριμένη διαδικασία, εάν υπάρχουν σχετικές οδηγίες ασφαλείας και εγκρίσεις από αρμόδιους κρατικούς ή υγειονομικούς φορείς. Απολυμάνσεις αφορούν κυρίως τροχούς οχημάτων, εξοπλισμό και σημεία πιθανής μεταφοράς του ιού, και όπως λένε, παρατηρείται ψεκασμός ακόμη και στα εμπρόστια τζάμια των φορτηγών, γεγονός που προκαλεί περιορισμό της ορατότητας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια τόσο των επαγγελματιών οδηγών όσο και των λοιπών οδηγών. Γι' αυτό τους ζητά να επανεξετάσουν άμεσα τη διαδικασία εφαρμογής των απολυμάνσεων και να περιοριστεί στους τροχούς και στα κατώτερα εξωτερικά μέρη των οχημάτων, αποφεύγοντας τον ψεκασμό στα τζάμια και σε επιφάνειες που επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση και την πιθανή επαφή με τον οδηγό. Με λίγα λόγια, τους λένε ότι δεν τον κάνουν σωστά τον ψεκασμό, ότι θα πρέπει να επανεξετάσουν πώς θα τον κάνουν και να τους δώσουν και στοιχεία που αφορούν τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται, ώστε να αποφύγουν τυχόν βλάβες στον οργανισμό. Είπαμε όμως ότι θα αναφερθούμε σε δύο επιστολές. Από τους επαγγελματίες οδηγούς πάμε σε έναν επιχειρηματία συμπατριώτη μας, τον κύριο Μάρκο Φόρο, ο οποίος διατηρεί τουριστική μονάδα στην παραλία του Λιθίου. Ο ίδιος επισκέφθηκε τα γραφεία της Αλήθειας. Η επιστολή του δημοσιεύεται στο αλήθεια.gr και επί της ουσίας εκφράζει την αγωνία, όπως την έχουν και πάρα πολλοί άλλοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού. Βέβαια, σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο, αυτό που επεσήμανε στην Αλήθεια ο κύριος Φόρος είναι ότι επειδή περίμενε να καθαριστεί η παραλία από δημόσιους φορείς και επειδή δεν έβλεπε να γίνεται δουλειά μέχρι τώρα, ο ίδιος δαπάνησε 1.200 ευρώ και καθάρισε την παραλία από 17 φορτηγά φύκια και πέτρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η επιστολή του βέβαια βάζει, όπως είπαμε, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την συγκεκριμένη μονάδα. Και νομίζω ότι έχουμε χρόνο να τη διαβάσουμε, έτσι για να καταλάβουμε για μία ακόμη φορά σε ποιο κράτος ζούμε. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επενδύσει και θέλει να επενδύσει εκ νέου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς την αντιμετωπίζει η ελληνική πολιτεία. Από το 2023, αναφέρει ο κύριος Φόρος, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρωματική επένδυση της εταιρείας Άμος και Nirvana, τουριστικές και εκτιματικές επιχειρήσεις ΑΕ, η οποία με την ολοκλήρωσή της το 2027 θα ανέλθει στο ποσό των 700.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των κεφαλαίων προέρχεται αποκλειστικά από ίδια συμμετοχή, χωρίς καμία απολύτως κρατική ή ευρωπαϊκή επιδότηση και χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Συνολικά, οι επενδύσεις εταιρείας τα τελευταία 15 ετία ανέρχονται στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά το μέγεθος των ιδιωτικών επενδύσεων, γράφει, προκειμένου να καταστούν βιώσιμες και κερδοφόρες τουριστικές υποδομές στην περιοχή και να αναπτυχθούν περαιτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από τετράμινη σε εξάμηνη. Προς αυτή την κατεύθυνση, γράφει ο κύριος Φόρος, είναι απαραίτητο να τεθεί σε συστηματική λειτουργία το λιμάνι των Μεστών, με τη διασφάλιση τουλάχιστον 3 αφίξεων και αναχωρήσεων εβδομαδιαίως για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο και μάλιστα σε ορθολογικές ώρες. Η άφιξη επισκεπτών στο λιμάνι της Χίου μεταξύ 2 τα ξημερώματα και 4.30 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς οι ξενοδοχειακές μονάδες βάσει κανονισμών δεν μπορούν να τους δεχθούν πριν τις 3 το μεσημέρι. Η εταιρεία σημειώνει απασχολεί σήμερα 15 άτομο προσωπικό στην μικρή πολυτελή μονάδα που διατηρεί στο Λυθί, με αιτήσιες δαπάνες που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διοχετεύεται απευθείας στην τοπική αγορά της Χίου. Επιπλέον, όπως γράφει, περίπου 2.500 διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στη συγκεκριμένη μονάδα ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργώντας ένα εκτιμόμενο τζίρο ύψους 70.000 ευρώ στα καταστήματα εστίασης της περιοχής. Μετά εισέρχεται ο αρθρογράφος και στις φυσικές καταστροφές και στην κρατική Μέρημνα. Κατά τις πυρκαγιές του Ιουνίου του 25, το πύρινο μέτωπο προσέγγισε το χώρο στάθμευσης της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας στο Λυθί. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική προστασία επέβαλε την αναγκαστική εκένωση του ξενοδοχείου για 4 ημέρες, γεγονός που επέφερε άμεση οικονομική ζημιά άνω των 8.000 ευρώ, οι αρμόδιες δημοτικές, περιφερειακές και κρατικές αρχές δεν συμπεριέλαβαν την επιχείρηση στις πυρόπληκτες, με το αιτιολογικό ότι δεν υπέστησαν ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, λέει, με την αγορά του πρώτου οικοπαίδου στο Λυθί το 2007, η εταιρεία παραχώρησε και οθελώς μισό μέτρο στο πίσω μέρος της ιδιοκτησίας για να ανοίξει δρόμος. Προβλέπεται από το ρημοτομικό σχέδιο της περιοχής. Τι πιστεύετε ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα? 19 χρόνια μετά, τίποτα. Δρόμος δεν έχει γίνει. Όπως σημειώνει, το ενδιαφέρον της πολιτείας εξαντλείται στην ίσπραξη μισθωμάτων για τη χρήση αγιαλού, τελών κοινόχρηστων χώρων, τελών διαμονής, ΦΠΑ και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά τις αντίστοιχες γειτονικών ή εγχώριων ανταγωνιστικών προορισμών, θέτοντας την επένδυση σε μειονεκτική θέση. Στην επιστολή του, ο κύριος Μάρκος Φόρος αναφέρεται και στις μελλοντικές προοπτικές και στις θεσμικές αδυναμίες. Και αυτό που λέει είναι ότι ευρισκόμενοι ήδη στα τέλη Μαΐου, οι παραλίες της περιοχής δεν έχουν καθαριστεί για να τοποθετηθούν ομπρέλες, με αποτέλεσμα η υποδοχή των πρώτων τουριστών να γίνεται σε υποβαθμισμένο περιβάλλον. Η συσσόρευση των προβλημάτων τα τελευταία έτη είναι εμφανής. Το 25 σημαδεύτηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το 26 καταγράφονται έντονα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου σε συνδυασμό με το εξαιρετικά υψηλό κόστος των αεροπορικών εισιτήριων. Και το 27 παραμένει αβέβαιο αν οι υποδομές του αεροδρομίου θα λειτουργήσουν κανονικά. Κλείνοντας, ο ίδιος αναφέρει ότι την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι φορείς τουριστικής προβολής εστιάζουν σε στοχευμένες δράσεις και ταξίδια σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Πολωνία και η Ολλανδία, παραβλέποντας το γεγονός ότι δεν προβλέπονται πτήσεις τσάρτερ προς στοιχείο πριν το 2028. Παράλληλα, διαπιστώνεται πλήρης αδιαφορία για τις βασικές υποδομές του νησιού, όπως ο καθαρισμός των ακτών. Είναι προφανές ότι η καθημερινή Μέρημνα για τις υποδομές στερείται της προβολής και των προνομίων που συνοδεύουν τις μετακινήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων εκτός έδρας, καταλήγει ο κύριος Μάρκος Φόρος. Το επαναλαμβάνουμε, έχει την ξενοδοχειακή μονάδα στο Λυθί. Αυτά. Αναμένοντας την τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχει τώρα μία παροιμία που περιγράφει την κατάσταση, αλλά δεν θα την πω. Περιλαμβάνει πάντως τα μεταξωτά εσώρουχα. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αν να σας πούμε ότι του Αγίου Πνεύματος, εκτός από τα καταστήματα που θα είναι κλειστά μετά από προτροπή του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, κλειστά θα είναι και τα αρτοπία. Εντάξει, νωρίς είναι τώρα που σας το λέμε, θα το ξαναπούμε προφανώς, θα το εμπεδώσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται, δεν θα έχει ούτε ψωμί. Εντάξει, λοιπόν, ευχές να περάσει τόσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
2: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 250 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση. Αρχίζει η εβδομάδα, ρυθμίζει τον ήχο Παναγιώτη. Η Τζέση Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωράιτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αυτά εντάχει, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια, κάποια μάλιστα τη τελευταία στιγμή. Σήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις εκπέμπονται τα τελευταία 24 ώρα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Παρότι οι διπλωμάτες χαμηλώνουν τον πύχη για την επίτευξη σύντομα μιας συνολικής συμφωνίας με αγκάθι κυρίως στα πυρηνικά του Ιράν, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δέχονται ισχυρές πιέσεις από φίλους και αντιπάλους για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
1: Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι υπάρχει πρόοδος. Αυτό το προεξοφλούν οι αγορές, αν θέλετε, θεωρούν. Μάλιστα. Όπως και εμείς θεωρούμε ότι μάλλον αυτή τη φορά μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι.
2: Η κατάσταση λέει ως εξής: πολιτική επικοινωνία μεγαλύτερου βαθμού δυνατού, απειλές από κάτω από το τραπέζι και μυστικές υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια κάποια λύση.
0: Είναι περισσότερο πολύπλοκο το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Τουρκία έχουμε σκηνές διάλυσης της αντιπολίτευσης, εισβολή των τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία του κόμματος της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση της ηγεσίας με δικαστική απόφαση. Θα δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη για την Τουρκία και πώς διαμορφώνονται με βάση αυτό και τα σχέδια του Ερντογάν.
3: Εισβάλλει η τουρκική αστυνομία οι δυνάμεις των τουρκικών ΜΑΤ με πλαστικές σφαίρες με δακρυγόνα, μπαίνουν μέσα, βγάζουν έξω τον ηγέτη του κόμματος, ο οποίος τώρα πήγε στο τουρκικό κοινοβούλιο και λέει ότι εκεί ήταν η έδρα μου.
4: Πρέπει να έχει τους Κούρδους από κοντά, ναι. Πρέπει να έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα είναι κατακαιρματισμένη, η αντιπολίτευση συνολικά, ειδικότερα δε η αξιωματική, και αυτό προσπαθεί να το καταφέρει με τρόπους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί.
0: Και για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι κάποιες μπόρες που μας χαλάνε το μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι και το απόγευμα. Για κάποιους συμπολίτες μας όλων όμως μπορεί να τους καταστρέψουν όλη τη χρονιά. Όπως στον Τύρναβο βρίσκονται σε απόγνωση αγρότες από το χαλάζι που έπληξε τις καλλιεργίες τους. Μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την παραγωγή. Ουσιαστικά πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, όπως λέμε, όσα ξόδεψαν για λιπάσματα και άλλα πράγματα, ούτε καν να καλύψουν τις.
5: Έριξε χαλάζι μεγαλύτερο από ρεβίθι δύο φορές σε δύο δόσεις, περίπου στις 12-12.30 το μεσημέρι και ξανά το απόγευμα ακριβώς στην ίδια περιοχή. Καταστροφή. Η καταστροφή εδώ είναι 80%.
6: Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%.
7: Αν δεν μαζεύεις.
6: Γιατί, όχι. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε δεν είναι ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
0: Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει κοπιάσει, να έχει ξοδέψει και να σου λέει τώρα να κρατάει τους καρπούς στα χέρια. Νομίζω αχλάδια κρατούσε ο συγκεκριμένος, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και να σου λέει ότι τώρα πρέπει να τα πετάξω όλα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Και θα ήταν ένα κυκλοφοριακά ήρεμο μεσημέρι, εάν δεν είχε γίνει ένα γεγονός στη λεωφόρο Κηφισού. Πού αλλού θα μου πεις, ναι, στην Κηφισού γίνονται σχεδόν τα πάντα όλα. Στην άνοδο λοιπόν της Κηφισού, αμέσως μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έπεσαν φερτά υλικά από ένα φορτηγό και έχει δημιουργηθεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Με το που περνάτε, φίλες και φίλοι, την Πέτρου Ράλη, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Δεν ξεμπερδεύεται, όπως καταλαβαίνετε, εύκολα, ακόμα και να μεταφερθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά. Είναι το λαιμομπούκαλο της Αχαρνών, δεν πρόκειται να φύγει κίνηση. Οπότε, εάν είστε στο κέντρο, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας για να πιάσετε είτε την Κηφισίας είτε τη Μεσογείων. Θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα μέσω αυτής της διαδρομής. Εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας και σας εξυπηρετεί καλύτερα, πιάστε την Πατησίων και βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών. Θα το έχετε περάσει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, ανεβείτε την Λεωφόρο Θηβών, που είναι αρκετά καλή, πολύ, πολύ καλύτερη από την Κηφισού, έτσι. Ανεβείτε τη Θηβών Λιβών και στείλστε δεξιά στους Αγίους Αναργύρους, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων, να βγείτε κι εσείς στη γέφυρα Σαχαρνών να γλιτώσετε αυτό το πολύ μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Τι προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, αυτά είχα να σας πω, Σπυρό μου.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Όχι μόνο εγώ, νομίζω και όσοι σε άκουσαν τώρα και θα αναζητήσουν μια διέξοδο που προσέφερες από τις εναλλακτικές. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Και εμείς θα αρχίσουμε. Είναι, όπως σας είπαμε, είναι πολλά αυτά που έσκασαν την τελευταία ώρα και αυτά που εξελίσσονται επίσης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Με αυτά λοιπόν θα αρχίσουμε. Πρώτον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ερμηνεία κάνω, αλλά δεν νομίζω να απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Η Καθήλυνα Αρμόδια, η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τέσσερις ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά και έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι δεν είχε εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, την ποινή που είναι τα 25 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν από εδώ και στο εξής? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβιας κάθεση ως φυσικός αυτουργός και επιπλέον σε 25 έτη για διάφορες άλλες πράξεις. Η αίτηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν η πέμπτη κατά σειρά. Είχε υποβληθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ενώ από το 2022 ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για διάφορες, ως ειδικός αυτουργός εγκλημάτων της οργάνωσης, λάβανε τακτικές άδειες τις οποίες και είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το 2002, μέχρι στιγμής, Σπύρο, δεν έχει αποδεχτεί τίποτα, έχει αρνηθεί όλες τις πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Έχει αρνηθεί ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με τις 17 Νοέμβρη.
0: Παρόλα αυτά τον βαραίνει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Έχει καταδικαστεί για σχεδόν ή εν το συνόλο τις δολοφονίες και τις εγκληματικές ενέργειες της 17 Νοέμβρη σε κάποιες υποθέσεις.
7: Ως ηθικός,
0: σε κάποιες υποθέσεις, νομίζω και ως φυσικός αυτουργός, ως συνεργός. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά την αποφυλάκησή του υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γνωρίζεις καλύτερα, πολλά από τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικανοί και Τούρκοι.
7: Τούρκοι
0: πολίτες. Χρονικά μπορείς να μας το προσδιορίσεις? Είναι εφικτό αυτό, Έλληνα? Δηλαδή, πόσο θα τρέξει αυτή η υπόθεση, αυτό με τον Άριο Πάγο,
7: άμεσα,
0: το διαδικαστικό
7: άμεσα,
0: θέλω να πω.
7: Άμεσα θα γίνει. Το διαδικαστικό θα είναι άμεσα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι είναι το πρώτο δεκαήμερο, κάποιοι λένε ότι θα είναι και το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου που θα αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο, εάν θα γίνει η πρόταση του εισαγγελέα δεκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει άμεσα. Οπότε άμεσα θα έχουμε και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Εξέλιξη, επαναλαμβάνω, τη τελευταία στιγμή. Σε εξέλιξη, εκτιμώ πως είναι ακόμα οι έρευνες των αρχών μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχω την εντύπωση και άλλων υπηρεσιών, ευαίσθητων υπηρεσιών της χώρας, όχι μόνο της αστυνομίας, για τη σύλληψη Τούρκων που μετέφεραν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό όπλων. Έχει πολλές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση, γιατί θα μας θυμίσει, το θυμάται σίγουρα, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ και στον Εύρο ο Χρήστος Νικολαίδης και αυτή την υπόθεση την είχαμε ξανασυζητήσει. Πριν από 4, 5, 6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαν συλληφθεί πάλι Τούρκοι με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες όπλων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που καταλήγουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποιούν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο πονοκεφαλιάζει περισσότερο τις ελληνικές αστυνομικές αρχές είναι η προέλευση των όπλων. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα όπλα που δεσμεύτηκαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή δεν έχουν το serial number, δεν έχουν τον αριθμό κατασκευής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο, ακόμα και για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, καθώς κάθε εργοστάσιο παραγωγής, ακόμα και φορητών όπλων, είναι υποχρεωμένο να σημειώνει με ανεξίτηλο τρόπο το serial number του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο παραμένει μέχρι να, αυτό να αποσυρθεί. Αυτά λοιπόν τα 25 πιστόλια τα οποία δεσμεύτηκαν μετά από μια συνδυαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Θράκη, δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια μικρά, όχι εργοστάσια, κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες εντελώς παράνομες που προχωρούν στην παρασκευή τέτοιων φορητών όπλων στο εσωτερικό της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα με απόλυτα παράνομο τρόπο διοχετεύουν την παραγωγή τους σε διάφορες εγκληματικές ομάδες. Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για τη δράση της περίφημης τουρκικής μαφίας.

0: που είχαν εντοπιστεί πάλι σε Τούρκους στην περιοχή του Εύρου, πάλι προερχόμενα από την Τουρκία.
1: Ναι, οι αστυνομικές πηγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια τέτοια διασύνδεση των περιστατικών. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία. Δηλαδή τα όπλα, το διαμέτρημα των όπλων, το γεγονός ότι είναι περίστροφα, το γεγονός ότι διακινούνται μέσω της Τράκης, το γεγονός ότι δεν έχουν serial number, το γεγονός ότι διακινούνται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι κοινά. Οπότε, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο ίδιο κύκλωμα. Ωστόσο, αυτό θέλει ακόμα πολύ μεγάλη έρευνα προκειμένου να ανακοινωθεί.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι και αυτό αντικείμενο των ερευνών της αστυνομίας κατά πόσο οι δύο υποθέσεις σχετίζονται. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο τύπο όπλου. Πρόκειται και πάλι για Τούρκους. Τα μετέφεραν από τη χώρα τους. Και μάλιστα στην προηγούμενη υπόθεση των 125 περιστρόφων, πιστολιών, οι εκτιμήσεις ήταν ότι δεν θα πήγαιναν μόνο, δεν κατέληγαν μόνο στην τουρκική μαφία που δράσει στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Ισπανία. Συνέχεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Αυτή τη φορά όχι για όπλα, αλλά για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ακόμη ένα σάρωμα των διοκτικών αρχών στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια επιχείρηση σε τρεις νομούς πάλι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, 20 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αυτή τη φορά είναι ο ΠΚΠ. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις ιδιοκτήτες και υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν οργανώσει όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια απάτη που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από πηγές της αστυνομίας ζημίωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν? Μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές αναλάμβαναν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συντάξουν τα εικονικά μισθωτήρια και τα εικονικά συμβόλαια. Έβρισκαν παράλληλα κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και έτσι κάποιοι έπαιρναν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιούνται. Αυτό προέκυψε από την πολύμινη έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από το οργανωμένο έγκλημα για να φτάσουμε στη σημερινή επιχείρηση. Τις 20 συλλήψεις, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε σήμερα και μία απόφαση δικαστηρίου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε σε ποινές φυλάξεις από 5 μήνες έως 26 μήνες με αναστολή 13 άτομα που κατηγορούνταν για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. 25 ήταν συνολικά οι κατηγορούμενοι. Καταδικαστική απόφαση είχαμε για 13 από τους 25. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αυτές οι ποινές είναι με τριετή αναστολή, επειδή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και επέστρεψαν ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση. Δηλαδή έδειξαν με αυτόν τον τρόπο μεταμέλεια και πήραν και την αναστολή. Θα περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, εκπέμπουν σήματα προόδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, διπλωμάτες και από τις δύο χώρες λένε ότι δεν είμαστε ακόμη, όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά δεν είμαστε και ούτε καν κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Είναι όλα υποδιαπραγμάτευση. Το πλαίσιο που θα δώσει στους διαπραγματευτές

0: 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία. Είναι αυτό τώρα που συζητούν αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Όλο αυτό έχει μια θετική επίπτωση, πρέπει να σας πω, στις αγορές. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης τι σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης που συναντάμε στο δρόμο μας. Αλλά βεβαίως θα προηγηθεί η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μας έστειλε εδώ στην Ελλάδα με τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι στην Ινδία. Λέει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε ότι νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε. Δεν θα δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό προς το παρόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ακούσουμε νέα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Προέκυψε ένα θέμα, λέει, στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ο όρος να μαζέψουν τις ναύκες οι Ιρανοί, που μπορεί να τους πάρει και, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες. Ο Υπουργός Εξωτερικών λέει, εννοεί ο Πρόεδρος ότι δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι πολύ πιο σοβαρό, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι επικρίθηκε σφοδρότατα από τους συμμάχους του στη Ιερουσία. Και αυτή τη συμφωνία έλπιζε ότι θα στηριζόταν σε αυτούς για να περάσει τη συμφωνία αυτή. Διότι τώρα οι φίλοι του, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι, απαιτούν να περάσει από το Κογκρέσο η συμφωνία. Πώς θα περάσει αυτή η περίπτωση?
0: Βεβαίως τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πριν από λίγο το CNN, το αμερικανικό CNN, μετέδωσε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Λέει ότι η συμφωνία, μια συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα δεσμεύεται να εγκαταλείψει, να διώξει το ουράνιο από την χώρα του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ιρανοί την ίδια στιγμή λένε ότι η χώρα μας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίνουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παράδοση πυρηνικών αποθεμάτων. Ακόμη δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση για μη κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Γι' αυτό λέμε ότι οι δύο πλευρές εκπέμπουν σήματα προόδου, ωστόσο το να καταλήξουν μια συμφωνία είναι πάρα πολύ μακρινό. Εκεί που φαίνεται να είναι κοντά είναι στα στενά του Ορμούς, όπου το Ιράν φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην ζητάει πια διόδια για τη διέλευση πλοίων από τα στενά, αλλά να μιλάει για έναν έλεγχο προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πλοίων. Με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν βέβαια ως ερωτήματα για τις κυρώσεις, για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το Λίβανο και αυτό. Όλα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σίγουρα πάντως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου των Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Από τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε σταδιακά στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων την τιμή να πέφτει κάτω από 2-10 ευρώ. Αντίστοιχα στην επαρχία, στην νησιωτική χώρα, λίγο αργότερα προς τα τέλη της εβδομάδας, ίσως και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μια στάση. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε Νίκο Φιλιππίδη να μας πει αυτή τη στιγμή πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αφενός. Και αφετέρου θα πάμε και στον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία με την εισβολή τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν προηγούμενο. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Τρεις Εργιανίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Αντζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε όσα πρωτοφανή. Δεν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, συμβαίνουν στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και όσα συμβαίνουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με μια δικαστική απόφαση, μάλλον το νήμα το πιάνω πολύ πρόσφατα. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Θα θυμάστε, η Μάμογλου στην φυλακή, διώξεις σε άλλα στελέχη. Οπότε, μάλλον τώρα φτάσαμε στην κορύφωση. Ο Μανώλης Κωστίδης ασφαλώς τα γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει μεσημεριάσει, έχει πάει 2.30 το μεσημέρι. Και επειδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα που θα τα αναφέρουμε αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έχεις δει κάποια αντίδραση σκληρή από την Ευρώπη?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω δει μια αντίδραση με, Τραμπ, με Τραμπ που λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν.
1: Ναι, είναι μπέρδεμα, αυτό σας λέω. Είναι
0: μια
1: κατάσταση που γι' αυτό, δηλαδή, για να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Κατά αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι την έχουν ανάγκη για λόγους, άμυνας, αμυντικής βιομηχανίας, και κάνει ό,τι μπορεί τώρα μέσω δικαστικών αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι με δικαστική απόφαση ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και ο Γιουροζέλ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όλη η ηγεσία του κόμματος, και διορίστηκε στην Προεδρία ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο πρώην Πρόεδρος, ο οποίος μετράει 13 εκλογικές ήττες από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και νομίζω η 14η πλησιάζει. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, η στατιστική αυτό δείχνει. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, πραγματικά οι εικόνες προβλημάτισαν πάρα πολύ κόσμο. Διότι με δικαστική εντολή ήρθε το αίτημα του Κεμάλ Κιλιστάρογλου που ζήτησε την εκένωση των γραφείων του κόμματος. Αρνήθηκε ο κ. Ζέρο και οι συνεργάτες του και εκατοντάδες άντρες των τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων έσπασαν τις πόρτες, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 χρόνια, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, και απομάκρυναν μέσα από τα γραφεία όλη την ηγεσία του κόμματος. Ο Γιουροζέλ περπάτησε για πολλά χιλιόμετρα από εκεί μέχρι το κοινοβούλιο και είπε ότι εκεί είναι πια τα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και έρχεται ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου να πει ότι από την Τετάρτη θα βρίσκεται στα γραφεία για να δεχθεί κόσμο στη γιορτή των θυσιών. Μια μεγάλη διχόνοια μέσω κυβερνητικής βοήθειας, θα έλεγα, όπου αυτό θα οδηγήσει ουσιαστικά τον Ερντογάν για πάντα στην εξουσία. Το λέω αυτό με τέτοια σιγουριά, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, ενστάσεις, εφέσεις, μπορεί να ιδρυθεί ένα άλλο κόμμα, οτιδήποτε, και έτσι δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στον Ερντογάν. Υπήρχε μια ελπίδα για τον Μανσούρ Διαβάσει, τον δήμαρχο της Άγκυρας, αλλά τώρα με αυτή τη διχόνοια ποιος θα τον στηρίξει? Οι μισοί θα τον στηρίξουν, οι μισοί δεν θα τον στηρίξουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Και ο έτερος που διεκδικούσε την ηγεσία της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή, και ο Ιμάμογλου.
1: Λοιπόν, για να θυμίζουμε και πολύ σωστά, ο Εκρέμ Ιμάμογλου πέρυσι το Μάρτιο προφυλακίστηκε στην αρχή, μετά συνελήφθη, δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, συνεχίζεται η δίκη, άρα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία θα παραμείνει στη φυλακή, μάλλον μετά το 2028. Να θυμίσουμε επίσης, επί 10 χρόνια παραμένει στη φυλακή ένας άλλος ηγέτης του κόμματος, του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, ο Σελατίν Ντεμίρτας, ο οποίος ήταν βασικός αντίπαλος του Ερντογάν το 2015-16. Εκείνος στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή.
0: Εκλογές στην Τουρκία κανονικά πότε γίνονται, και έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να συμμετέχει σε αυτές?
1: Κανονικά δηλαδή, το λέω με μια έννοια, κανονικά όχι. Το 2028 είναι δύο θητείες κτλ. Ωστόσο, αν πάει πρόορες εκλογές, μπορεί. Άρα, νομίζω θα πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν σημαίνει και ένα μήνα πριν να προκήρυξει, μπορεί να επανεκλεγεί. Ωστόσο, μαζί με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου και τον Ντέβλετ Μπαχτσελή, όλοι αυτοί που μιλάμε είναι πάνω από εκτός του Ερντογάν. Ο Μπαχτσελή πρέπει να είναι 80, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου 78 ετών, μια παλιά Τουρκία. μαζί όλοι αυτοί μπορεί να αλλάξουν το Σύνταγμα, με ένα νέο Σύνταγμα μπορούν να δώσουν και άλλες πολλές θητείες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Και το άνοιγμα που γίνεται στους Κούρδους δεν είναι τυχαίο. Και επειδή και στις αναλύσεις δικές σου, σε ακούω το πρωί στην τηλεόραση του Sky να μιλάς με πολύ μεγάλη έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγκεντρώνουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ποια?
1: Νομίζω ναι, γιατί με μια διαλυμένη αντιπολίτευση μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Να πούμε πριν από λίγη ώρα, ο Τελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος, κατηγόρησε τον Γκυροζέλα ότι ξεπερνάει τα όρια, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ο Ερντογάν, επειδή μίλησε για πραξικόπημα ο Ζέλ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι με αυτό που συνέβη με την απόφαση των δικαστηρίων προστατεύεται η δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω προχωράει η Τουρκία, όπου νομίζω, σας είπα, όλα αυτά συμβαίνουν με μια ανοχή. Ο Ναμίκταν, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόματος, χαρακτηριστικά αναφέρει μία ημέρα πριν τη σύλληψη του Εκρέμι Μαμόγλου στις 18 Μαρτίου είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. 19 Μαρτίου συνελήφθη ο Εκρέμι Μαμόγλου, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας και δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Μία μέρα πριν τη δικαστική απόφαση για τον Οσγκούρ Ζέρ και το κόμμα του, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά.
0: Ναι. Με αυτά και με αυτά έχουν φύγει από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, Μανώλη, ή κινείται παράλληλα η επικαιρότητα σε αυτά τα δύο πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την άλλη η γαλάζια πατρίδα?
1: Στα μεγάλα τηλεοπτικά, πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχει χαθεί τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη μέρα είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην ατζέντα, κάτι το οποίο συμφέρει την τουρκική κυβέρνηση, κάνετε ένα σκότι με τα κρίδια, με τίποτε, τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά σε πολύ φιλεκυβερνητικά δίκτυα συνεχίζεται και μάλιστα ακόμα συνεχίζουν τις θεωρίες των γκρίζων ζωνών. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο 15 μέρες μετά σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα υπάρχει εκεί οι γκρίζες ζώνες. Θα μπορούσε κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, στην Τουρκία μιλάμε, να πει ηρεμήστε, σταματήστε. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε ο Μανώλης Κωστίδης με τις εικόνες που μας στέλνει από την Τουρκία, με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Είναι δύσκολο σε ένα καθεστώς τύπου Ερντογάν να κατασκευάσεις σκάνδαλα? Προφανώς και όχι. Ο Ερντογάν έχει εκλογές το 2028. Με βάση την αλλαγή του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά το 2028. Άρα, ή θα πρέπει να ξαναλλάξει το Σύνταγμα για να μπορέσει να κατέβει για τρίτη φορά, ή θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές το 2027, ή θα πρέπει να βρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο εσωτερικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει.
3: Άρα, πώς τον βολεύει ο Κιλιτζάραγλου σε αυτή την προοπτική?
2: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Στην Κύπρο τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως το σύστημα είναι προεδρικό. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει τις εξουσίες. Βεβαίως όμως ο συσχετισμός των κοινοβουλευτικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να δώσει όθηση σε διάφορες αποφάσεις του Προέδρου. Όπως έδειξαν λοιπόν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου έδειξαν ότι αντέχουν. Ο δικοματισμός άντεξε, κερδισμένοι των βουλευτικών είναι αναμφίβολα Δυσί και Ακέλ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο. Κερδισμένο θεωρείται το ΕΛΑΜ, το οποίο έλαβε ποσοστό 10,9% στην τρίτη θέση. Κερδισμένο και το ΔΙΚΟ, το οποίο παρά την απώλεια μιας έδρας έλαβε και αυτό ποσοστό 10%. Ο κύριος Τσουρούλης, Χρήσανθος Τσουρούλης, είναι ο διευθυντής του Σίγμα TV της Κύπρου, που συνεργάζεται με τον Sky, και είπε:
4: Η κάλπη τελικά εδώ στην Κύπρο δεν γκρέμισε το σύστημα, στην ουσία το σταθεροποίησε. Είχε χτιστεί εικόνα για μήνες μιας κοινοβουλευτικής επανάστασης, δημοσκοπήσεις, social media, γενικευμένη κοινωνική κόπωση δημιούργησαν την αίσθηση ότι το σύστημα βρισκόταν σε μια πολιτική αποδόμηση. Πολλοί μάλιστα προεξοφλούσαν και σαρωτικές αλλαγές, κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων, εκτόξευση νέων σχηματισμών στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο βάρους, και δημιουργεί το η πεποίθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια βουλή πολλών σχηματισμών που θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Η οργή ψήφισε, αλλά το σύστημα επιβίωσε. Άρα έχουμε δικομματισμό στην Κύπρο, ο οποίος αύξησε και τα ποσοστά του. Έχουμε αύξηση επίσης των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Κύπρο, του κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο γίνεται πια ο τρίτος πόλος και καλείται να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και επίσης και το κεντρό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, άντεξε, συμπλήρωσε και αυτό τα ποσοστά του, και άρα έχουμε μια βουλή 6 κομματικών σχηματισμών.
0: Από αυτά από τον Χρήσανδο Τσουρούλη, τον διευθυντή του Σίγμα TV της Κύπρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Πάμε!
11: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιάσαμε από την πλευρά των διαπραγματεύσεων. Να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει όπως πάντοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Είδαμε το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε, αλήθεια είναι. Κοντά σε 98-97 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη συγκρατημένη σε ένα βαθμό πτώση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τόσα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια κάποιο είδους για την ώρα καχυποψία. Παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά ανάσα, η οποία θα περιμένουμε να τη δούμε να μπαίνει και στα ελληνικά πρατήρια, που πλέον είχε γίνει κανόνας το 2014 στην Αμόλυβδη και το 2015, να δούμε να υποχωρεί προς το 2010 εντός της εβδομάδας. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Το πρώτο, να πάρει μία ανάσα, να μην πηγαίνει κάποιος και τρέμει στο τι θα πληρώσει στο ελληνικό πρατήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι αναλύσεις κάνουν λόγο ότι θα δούμε τιμές που θα προσεγγίζουν πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά τα 2 ευρώ που στην αμόλυβδη και αρκετά κάτω από τα 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να θυμίσουμε βέβαια ότι λίγοι στο τέλος της εβδομάδας η επιδότηση.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Με την επιδότηση χώρης. Με την επιδότηση.
10: Κοιτάξτε, στο πλάνο, όπως μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το βλέποντας και κάνοντας ως τακτική, όπως και όλες οι άλλες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή το μέτρο που έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει παράταση σε πρώτη φάση για ένα μήνα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή κάποιο fuel pass δεν πρέπει να περιμένουμε σε αυτή τη φάση. Έχουν αποφασίσει να κρατήσουν δυνάμεις γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχει και άλλες καμπές αυτή η υπόθεση. Δηλαδή να μην είναι ακριβώς το τέλος αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκεχηρίας ή συμφωνίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό και συζητάνε ώστε να παραμείνει χαμηλό το κόστος ενέργειας, το μεταφορικό κόστος που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να παραμείνει η επιδότηση. Αυτό θα το έχουμε ως εικόνα σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ή τη διάψευση τελικά. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πόσο γρήγορη θα είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
0: Άρα έβαλες πάρα πολλούς αστερίσκους και πώς αλλιώς δηλαδή να γίνει. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει η κατάσταση. Αλλά φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει να μείνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχουμε νέο pass.
10: Ναι, αυτή τη στιγμή το fuel pass και πριν από την εκεχηρία με την κατάσταση που είχαμε παγιωμένη σε 108-110 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα είχε φύγει από το τραπέζι ως εξέλιξη. Και η επιλογή ήταν να πάμε αρκετά ήπια, δηλαδή με συνέχιση επί της ουσίας αυτής της επιδότησης στην Αντλία, αλλά και τέλος Ιουνίου τελειώνει η υπόθεση του πλαφών, να θυμίσουμε. Ναι. Η αρχική σκέψη που υπάρχει ακόμα είναι να παραμείνει κάποιο είδους πλαφών. Θα δούμε, γιατί η αγορά φωνάζει και πολλοί κλάδοι έχουν γυρίσει στο ζημιογόνο εξ αυτού του λόγου.
0: Πλαφών όχι μόνο στα πρατήρια, έχουμε και το πλαφόν στα... και στο σούπερ μάρκετ, θα τρώει σε πάρα πολύ
10: σωστά. Σε κλάδους που η αλήθεια είναι ότι το κόστος τους από τη στιγμή που αποφασίστηκε το πλαφών έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Έχει επιβαρυνθεί τόσο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο και με το ίδιο το μεταφορικό κόστο με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες οι εταιρείες.
0: Επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, μου διαφεύγει κάτι σοβαρό που πρέπει να μεταφέρουμε.
10: Πρέπει να πούμε σήμερα για την υπόθεση των ακινήτων.
0: Ναι.
10: Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Υπάρχει το περίφημο τέλος ακίνησης περιουσίας, ο ΤΑΠ, ο οποίος είναι μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Τον πληρώνουμε όλοι.
0: Ναι.
10: Προβλέπεται, είναι υπερδήμων αυτός ο χώρος. Προβλέπεται να διπλασιαστεί το ποσοστό που θα παίρνουν επί της συνολικής αξίας του ακινήτου οι δήμοι και να μπει και ένα που θα αναβγεί περίπου στο όσο ήταν το παλιό ΤΑΠ υπέρ περιφέρειας. Δηλαδή συνολικά τριπλασιασμός του ΤΑΠ που πληρώνουμε μέσω του ηλεκτρικού. Πράγμα που σε απλά λεφτά, όσο για να το πω πιο απλά, αν ένα σπίτι με 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία, από εκεί που πλήρωνε κοντά στα 70-80 ευρώ ετησίως για τον ΤΑΠ μέσω του λογαριασμού, σε δόσεις των 8-10 ευρώ το μήνα, αυτό πλέον θα ανέβει στα 250 ευρώ. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλο ευνηδιασμό στην αγορά ακινήτων. Έχει ήδη παρέμβει με ανακοίνωσή της Υπομοιδά, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς μιλάμε και για ένα φόρο επιπλέον, ο οποίος κανονικά θυμίζει πολύ στα χαρακτηριστικά του πλέον, από τη στιγμή που αυξάνει τον προκάτοχο του έμφυα, έτσι, το τέλος ακίνησης της περιουσίας, που αν θυμάσαι καλά, εισπράττονταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το περίφημο χαράτσι το λέγαμε τότε.
0: Ναι, ναι, ATD, πώς ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας.
10: Ακριβώς, ATD κατέληξε.
0: Ναι.
10: Το οποίο η αλήθεια είναι το είχαμε απλοποιήσει στη λέξη χαράτσι, το οποίο δεν είναι σε αυτό το ύψος, αλλά είναι μια απότομη αύξηση.
0: Η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ποια είναι, Νίκο?
10: Από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων και επιπρόσθετα ένας νέος πόρος για την περιφέρεια. Το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι αν έχουν πρώτα απ' όλα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή αν οι ίδιοι με δικές τους προσπάθειες έχουν εκμεταλλευτεί ό,τι δυνατότητα είχαν, όπως για παράδειγμα τη σανατική ανακύκλωση, που είναι μια βασική πηγή εσόδων, την οποία ελάχιστα οι πιο πολλοί Δήμοι την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, αλλά και άλλες πηγές, το τέλος παρεπιδημούντων, υπάρχουν τέλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Το τι πόσο νοικοκύρεμα παίρνει σε ένα Δήμο, ούτως ώστε να πει μετά δεν μου φτάνουν.
10: Το οποίο όμως ξέρει που είναι το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και να επιβαρύνουν τους πολίτες τους οι ίδιοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Ενώ τώρα το Υπουργείο με αυτό το νομοσχέδιο που παραλαμβάνω ακόμα δεν έχει πάει προς τη Βουλή, είναι σε στάδιο διαβούλευσης, έρχεται και τους διευκολύνει.
0: Ναι, γιατί έχουν και δημοτικές εκλογές σε κανένα δύο χρόνια, οπότε
10: ακριβώς,
0: θα είναι πιο
10: και μεταφέρει
0: πιο εύκολα
10: στο κράτος. Και μεταφέρει βέβαια και στις εταιρείες ηλεκτρισμού, οι οποίες έχουν ήδη υψηλά ανισπρακτά δεδομένη κατάσταση.
0: Εξαιρετικά σοβαρό. Αναβάλω τον τουρισμό για αύριο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σοβαρό σήμερα. Ένας επιπλέον φόρος ουσιαστικά που μπαίνει για τα ακίνητα.
10: Σωστά.
0: Και αύριο, άμα θέλεις, που θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις.
10: Θα πούμε κι άλλα, βέβαια.
0: Θα πούμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Φιλιππίδης, για τα της οικονομίας και για αυτή την είδηση, δηλαδή την αύξηση του τέλους που πληρώνουμε για τα ακίνητα στους Δήμους. Ένα επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά. Είδα το ρεπορτάζ του από τον Τύρναβο με αγρότες οι οποίοι ήταν πραγματικά σε απόγνωση άνθρωποι μετά το χαλάζι που δέχθηκαν οι καλλιέργειές τους και υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Έριξε χαλάζι χθες σε δύο φάσεις. Λίγο πριν το μεσημέρι και ακριβώς στην ίδια περιοχή μετά το απόγευμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η καταστροφή ήταν τεράστια, κυρίως σε Ροδάκινα που ήδη ξεκίνησαν να μαζεύονται, σε Βερίκοκα, στο Αμπέλι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στα Αχλάδια. Κυρίως στην περίπτωση των Βερίκοκων και όλων αυτών των συναφών φρούτων είχαμε πολλές φορές και το φαινόμενο ο καρπός να έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χτυπημένα, είναι στην ουσία κατάλληλα, διότι μιλάμε για μια καταστροφή 80% και 100%. Στο Αμπέλι έχει τρυπήσει το χαλάζι που ήταν μέγεθος τρεβιθιού, ακόμη και τα φύλλα, ακόμη και τα πρώτα τσαμπιά που βγήκανε με τα πολύ μικρά σταφύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και έρχεται σε μια περίοδο όπου πέρυσι ακριβώς στην ίδια περιοχή οι ίδιοι οι καλλιεργητές είχαν χάσει ανάλογες καλλιέργειες από παγετό. Ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε μεν πολύ λίγο, αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο ΕΛΓΑ πρέπει να κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις. Βρέθηκε σήμερα στο σημείο, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις, φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο 80% και 100% καταστροφή σε αυτές τις καλλιέργειες.
0: Ναι, σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λέει και ο ένας αγρότης που ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρφαλιά. Ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση δηλαδή.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε δεν είναι ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιδίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη, προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.
0: Και επιστρέφουμε εδώ από τη Βόνη Νέο Φάληρο. Με τι άλλο, τι αθλητική είδηση να έχει σήμερα, Νίκο Σταματέλο?
23: Ό,τι άλλο και να έχει, Σπύρο, το επισκιάζει η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος νίξε χθες 92-85 την Real Madrid στον τελικό της Euroleague και για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας αυτό που έβλεπαν οι περισσότεροι, ότι είχε την καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν. Τερμάτισε πρώτος και έσπασε και αυτή την κατάρα, γιατί ποτέ ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.
0: Ξόρκησε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας στους δαιμονές του, νομίζω.
23: Ναι, παρά το γεγονός ξεχνάμε ότι το 2013 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο προπονητής ο Μπαρτζόκας ήταν. Ναι, αλλά ήταν τα συνεχόμενα χαμένα Final Four. Είχαν προηγηθεί 4 χρόνια.
0: Δεν το εννοώ και με την. Γιατί αυτό που μου είχε μείνει στο μυαλό ήταν Γιούλ στο πρόπερση.
23: Αυτό δεν ήταν μόνο του Μπαρτζόκα, ήταν σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Και τώρα κακά τα ψέματα και στο τέλος, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα όταν ο Φελίφης σηκώθηκε μόνος του, ήρθαν στο μυαλό μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας. Από τον Κορνίλιους Τόμσον μέχρι το Γιούλ που ανέφερες.
0: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος μπορεί να μην χαίρεται σήμερα. Ελληνική ομάδα σου σήκωσε το κύπελο, όποια και αν ήταν, δηλαδή δεν το συζητάμε.
23: Πολύ ρομαντικός είσαι.
0: Και καταλαβαίνω, το ξέρω και από φίλους, από γνωστούς. Καταλαβαίνω, δεν πετάω στα σύννεφα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Αλλά λέω πώς κανονικά θα έπρεπε να είναι το πράγμα και πόσο μάλλον για μια ομάδα, το είπες και εσύ πριν, που αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
23: Απλά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
0: Ναι. Ειδικά όταν είναι και ένας αγώνας.
23: Γιατί ο αντίπαλος ήταν την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε και χθες η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είδα να γράφονται κάποια πράγματα για Μπαρτζόκα ή για μεταγραφές. Μισό λεπτό, θα επιστρέψουμε στο αμυγός αθλητικό, γιατί χθες όχι ο αγώνας, το έξω αγωνιστικό έχει και κάποια παρατράγουδα. Ο Γιάννης Σουλιώτης μας περιμένει ήδη και μάλιστα παρατράγουδα και στην κερκίδα των επισήμων, Γιάννη.
2: Ναι, ναι. Συχνά οι κερκίδες των επισήμων δίνουν ενδιαφέροντα παρατράγουδα. Προφανώς αναφέρεσαι στο γκαυγά, στον διαπληκτισμό που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και μάλιστα Σπύρο με μεγάλη ευκρίνεια από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το σχετικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και τι προκύπτει από αυτό. Σύμφωνα τώρα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο γήπεδο και τη θύρα των επισήμων βρισκόταν με κάποια οικεία πρόσωπά του ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης. Στην ίδια θύρα κάνει την εμφάνισή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Αγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος και από μέλη της προσωπικής του φρουράς και όχι μόνο. Αντικρίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έγνεψε προς το μέρος του, κάνοντας του νόημα να τον πλησιάσει προκειμένου να του πει κάτι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανταποκρίθηκε και πλησίασε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χειροδίκησε εναντίον του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου απάντησε γροθοκοπώντας τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τους δύο άντρες χώρισαν τα μέλη της προσωπικής φρουράς και είναι η κατάληξη του επεισοδίου που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι στα αεραστεχνικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, συγκεντρώνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους, θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης και θα υποβληθεί το αργότερο εντός τριημέρου στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος και θα είναι αρμόδιος να
0: αξιολογήσει
2: ποινικά τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Σουλιώτη. Αλλά θα επιμένουμε λιγάκι στα αθλητικά με Νίκο Σταματέλο. Δεν μπορεί να σκεφτώ ότι δεν έμεινε η Μπαρτζόκας.
23: Εδώ έμεινε τη χρονιά που το έχασε. Μόνο όταν, αν θελήσει ο ίδιος να φύγει, θα υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Που κατά πώς φαίνεται η πρώτη κίνηση ενίσχυσης είναι ο Μοντέρο
0: της Βαλένθια. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και οι τελικοί για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Που φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που σήκωσε κύπελο στην έδρα του, που με την αντιπαλότητα
23: θέλει
0: που
23: να δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο κι αυτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυδά στα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
8: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
26: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
29: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
28: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
30: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ο βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν αυτοί που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα ίσως και ακόμη εντός της ημέρας όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος διώκεται πλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550 για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Γυρίσατε.
5: Όχι.

0: σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομαδούλα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, παιδιά?
1: Τα καλά είναι μπροστά.
0: Εννοείται. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Πώς το λέει ένας γνωστός, φύγε Μάιε, να χαθείς Μάιε. Φύγε Μάιε.
0: Ο Μάιος μας φταίει τώρα.
1: Όχι, το λέει ένας επιχειρηματίας γνωστός, ο οποίος έχει διευθυνσία ομάδας. Φύγε Μάιε.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν την πήγα καθόλου εκεί την κουβέντα. Έλεγα δηλαδή σήμερα να μην ασχοληθούμε
1: όχι
0: καθόλου
1: το
0: με
1: το θέμα. Είπα και το Μάιο. Απλά ο Μάιος επειδή είναι, μιλάς μεγάλος, γι' αυτό.
0: Επειδή όμως πάρα πολλοί φίλοι μας ακροατές περίμεναν πώς και πώς την έναρξη της σημερινής εκπομπής, λέω να το ξεκινήσουμε έτσι όπως πρέπει.
1: Φύγε.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος.

0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα φορούσες μαύρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Μου το στέλνει τώρα η Βάσια, δεν το πρόσεξα.
1: Άλλαξα μαύρα, ναι. Άλλαξα τα ρούχα που είχα, τα φορούσα μαύρα.
0: Γιατί?
1: Είχα χαρούμενα χρώματα. Δεν είναι κάτι χαρούμενο σήμερα.
0: Διάβασε το μήνυμα του Γιώργου.
1: Ο Γιώργος μου λέει: Αχ, Γιάννη μου, Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, τον ήπιαμε που θα έλεγε και η συντρόφισσα Θεοδώρα.
0: Περιμέναμε ότι θα αγνοήσεις εσύ σήμερα. Αγνοεί το σταματέλος για την ώρα. Αλλά θα έρθει, δεν τη γλιτώνει.
1: Ακόμα στον Πειραιά είναι, τι.
0: Δεν τη γλιτώνει, θα πρέπει να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Τι είναι, ακόμα στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Το πρωί που βγήκε στους συναδέλφους, στον Δημήτρη και τον Άκη,
1: φωνή είχε.
0: Είπε ότι έχει κοιμηθεί μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που έγινε χθες στον Πειραιά. 130.000 κόσμο.
1: Τόσο μαζέσκαν τελικά.
0: Ναι, ήταν εκεί και λέει δεν έφευγαν. Μου έλεγαν οι συνάδελφοι που ήρθαν την πολύ πολύ πρωινή βάρδια. 4, 4:30 δεν έβρισκες να παρκάρεις πέριξ του Sky. Προσέξτε, άφηναν τα αυτοκίνητά τους εδώ για να πάνε με τα πόδια μέχρι το Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως ξέρεις ότι σου έχουμε αγάπη μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουμε να καθαρίσει λίγο το αυτάκι σου.
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
2: Και θέλω όλη τη χρονιά του χρόνου να παίζεις το ΆΚΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Από τραγούδια και τέτοια είστε εντάξει.
1: Τέλεια, τέλεια. Με τα τραγούδια έχουμε μείνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε μπροστά μας το πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο στόχος από εδώ και πέρα. Οπότε το τραγούδι αυτό ταιριάζει. Μια χαρά.

0: opportunity.
1: Είδες παρακολούθηση στον αγώνα?
2: Φυσικά ολόκληρο.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε πολύ ενδιαφέρον ο τελικός. Είχε και στο τέλος πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραίος τελικός όμως.
2: Ωραίος τελικός. Ναι.
1: Ήταν, παιδιά. Βέβαια οι Ολυμπιακοί έπαθαν. Ειδικά στο τέλος.
2: Τσότσο που λέγει η νεολαία.
1: Εκεί που είχαν περάσει αρκετά μπροστά και γίνεται η ανατροπή και το πια. Δεν μπορώ. Περίμενα αυτή τη στιγμή τρεις μήνες που συζητάμε για το Final Four. Ναι. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Νικόλα. Τι κάνετε?
3: Γεια σας.
2: Πώς είστε?
1: Πριν απ' όλα, μισό λεπτό. Πριν μιλήσει ο Νίκος, θα τα πει όλα.
2: Το έχετε καλεσμένο τον Νίκο και θα μιλήσει άλλος.
1: Η Ζανέτ λέει: φορούσες και μοβ μαντιλάκι εκτός των μαύρων. Έβαλες και μαύρα.
2: Πέντε.
1: Και μοβ.
2: Η ψυχολογία μου ήταν για μαύρα. Τι να φορέσω τώρα, πορτοκαλί?
1: Τελικά ο Σπύρος στέλνει μήνυμα που ήταν χθες μέσα στο ΑΚΑ. Τελικά λέει: χθες κάθισε εκείνο στην καρέκλα του και εσύ στη δικιά του. Στην καρέκλα σου και εσύ στη δικιά του.
2: Είχε ωραία επαφή με τον ποπό του.
1: Νίκο, να αρχίσουμε έτσι όπως πρέπει.
3: Εσύ ξέρεις, εσύ είσαι οικοδεσπότης.
1: Σε περίμενα.
3: Εσύ
1: είσαι οικοδεσπότης σήμερα, γιατί βγαίνεις από τις 6 το πρωί.
3: Όλα
1: και από ό,τι βλέπω δεν τελειώνει. Παρακαλώ.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε.
0: Το σωστό, αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος.

0: θα μιλήσετε ή δεν θα κοιτάζεστε καν σήμερα?
1: Παίζει το τραγούδι τόση ώρα. Τραγούδι.
2: Όχι, δεν είναι τραγούδι, όλο το ωραίο του μοντάζ που έχει κάνει, φαντάζομαι. Αποκλείεται να το έχει κάνει ο Γιάννης.
1: Όχι, κυρία Νασοπόλτα.
0: Να σου πω κάτι, του είχες πει ότι θα πιει το μικρό ποτήρι μέχρι τέλος.
2: Εδώ και πολλούς μήνες.
0: Το έχεις πει εδώ και το ήπιε όλο.
2: Και μάλιστα είχε πει όταν είχε αποκριστεί από τη Βαλένθια, εντάξει, τελείωσε. Και του λέω, δεν τελείωσε. Το τέλος το γράφουν οι νικητές. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Τώρα είναι που λες συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει το Ολυμπιακό. Δεν από συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, εντάξει, αυτονόητα είναι αυτά. Εντάξει, τώρα,
2: αυτονόητο δεν είναι τίποτα.
1: Ήταν πολύ καλύτερο ο Ολυμπιακό.
2: Αυτονόητο δεν είναι τίποτα.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, να το πούμε αυτό. Κάτσε.

0: υπολογίσει κάτι. Πόσο έχουμε φέτος? 2026, έτσι.
1: Ναι. Θα κάνεις μάθημα ιστορίας γιατί δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις. Θα κάνεις μάθημα ιστορίας γιατί δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις.
0: Το 2007 είναι πόσα χρόνια πίσω.
1: Τα βλέπεις. Θα κάνεις μάθημα ιστορίας.
0: Περίμενε, από κάτι θέλω.
1: Μάθημα ιστορίας.
0: Μπορώ να μιλήσω.
2: Απλά να σε προλάβω, τα ίδια έλεγε και ο Κούτρας ακριβώς το πρωί.
0: Α, το Κούτρας δεν πάθει να είκοσι. Λοιπόν, 2026-2007.
1: Μπράβο.
0: Πριν 20 χρόνια δηλαδή, ήμουν 27 χρονών ακόμα παιδί. Λοιπόν, πήρα το τέταρτο αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Άρα έχει πολύ μπροστά ακόμα. Έχετε πολύ μπροστά, αυτό λέω.
1: Κάνεις για καλό το λέω. Ιστορίας.
0: Μα για καλό το λέω.
1: Κάνεις μάθημα.
0: Μπορεί να τα πάρει
1: ιστορίας.
0: Από νοτά ο Ολυμπιακάρα μας.
1: Γιατί.
0: Θα πάρει και του χρόνου και σε 2 χρόνια και 3 χρόνια.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Χειρότερο από το φετινό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ξαναγίνει το ΑΚΑ.
1: Γιατί. Φοβερό γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλύτερη διοργάνωση.
0: Δεν μπορεί να ξαναγίνει του χρόνου ενό
1: το
0: ΑΚΑ.
1: Του χρόνου είναι
0: αυτό λέμε. Άρα χειρότερο μπορεί να γίνει.
2: Τη απόλαυση. Πάντως χθες, ναι. Αλλά ο αγώνας αυτός ήταν.
1: Δεν ήταν.
2: Ειδικά αυτό πήγα να πω λίγο πριν μπει. Ειδικά όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός διαφορά στο τέλος και χαλάρωσαν οι πάντες ότι εντάξει τελείωσε.
1: Ναι.
2: Και ρίχνει το τρίποντο, δεν θυμάμαι ποιος.
1: Ο Φελής.
2: Ο Φελής. Και λέω τώρα θα ισοφαρίσουν και κοίτα να δεις που θα γίνει στραβή.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
2: Τι σου συνέβη εκείνη τη στιγμή.
1: Ξυπνήσανε μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας. Mm-hmm. Μου διάσανε λίγο τα χέρια. Ένα εγκεφαλικό πρέπει να ξύρισε λίγο. Ναι, εντάξει, πήραμε το rebound και ηρεμήσαμε.
2: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής της Ρεάλ είχε διαβάσει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, προπονητής κανονικός.
1: Ναι, κανονικός προπονητής.
0: Και ξέρει,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Δηλαδή τον στρίμωξε τον Μπαρτζόκα.
1: Μιλάμε για τη Ρεάλ. Mm. Δεν μιλάμε για μια παιδιά που ξέρει ποτέ μάλλον.
2: Με απώλειες. Λέγατε εσείς.
1: Με απώλειες.
0: Όχι, ισχύει, αλλά είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης.
2: Αν δεν είχε απώλειες, τι θα έκανε δηλαδή.
0: Είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης. Mm. Και παίχτης όχι του διαμετρήματος του Βαζένκοφ, του Νάνα, του Πόλου τώρα να είσαι. Όταν φοράς τη φανέλα, ανεβαίνει τρία σκαλοπάτια. Και επίσης έχεις προπονητή. Ναι. Μεγάλο ναι. Προπονητή.
1: Προπονητή κανονικό.
0: Κανονικό, ο οποίος ξέρει σε ποια ομάδα παίζει.
1: Σωστό και αυτό. Γιατί είναι χρόνια στην Ισπανία, Ιταλο-Ισπανός πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και ξέρει τις απαιτήσεις της Real Madrid.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα προπονητή που ξέρει τι ομάδα παίζει, όπως είναι ο Μπαρτζόκας, ας πούμε. Ο Μπαρτζόκας αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό, είναι Ολυμπιακός, αλλά ξέρει ποια ομάδα προπονεί. Ποια ομάδα κοουτσάρει, ποια ομάδα είναι μπροστά.
1: Και τις απαιτήσεις της ομάδας.
0: Και τις απαιτήσεις
1: της ομάδας. Δεν θα κάτσει να σου πει ότι ξέρει κάτι, OK, χάσαμε το τρόπαιο, αλλά νικήσαμε τότε τον Τάδε και περάσαμε.
0: Ναι, μπράβο. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους προπονητές, ονόματα δεν λέμε και ιστορίες δεν μπορώ να θίξω ούτε πρώτε, ότι που βρίζει τον παίχτη μετά τον αγώνα, λέει ότι μη βρίζετε την Τουρκία, βρίζετε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτά που έχουμε ανεχθεί δεν ξέρω για πόσο καιρό. Αυτό μόνο.
2: Και φυσικά μια κουβέντα να πούμε για τον superstar της βραδιάς. Πήρε όλη την ομάδα πάνω το από ένα σημείο και μετά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην αρχή.
1: Καθόλου καλά. Και τα βάζαν και όλα Ισπανία και ευτυχώς ήταν ο Φουρνιέ. Και κουβάλισε τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα στα δύσκολα. Έρωτας από το 10 του Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από το Final Four στο Παρίσι.
2: Θυμάμαι πέρυσι πάντως αυτό το κλασικό στιγμιότυπο που έπαιζε συνέχεια με το Φουρνιέ να κλαίει όταν ο Ολυμπιακός δεν πέρασε. Και τώρα σπλήττει η εικόνα με τον Φουρνιέ να είναι ο απόλυτος παίκτης για το Final Four, έτσι.
1: Αν βάλουμε Final Four, δεν ξέρω Γιάννη αν θα συμφωνήσει. Ο Πίτερς νομίζω ότι ήταν ένα κλικ στο Final Four, όχι στον τελικό.
0: Όχι, όχι. Το Final Four είναι του Πίτερς.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης πραγματικά αποτελεσματικός. Ελαφρώς αδικημένος στο φετινό Ολυμπιακό. Γιατί...
1: Και όχι μόνο φέτος.
0: Και όχι μόνο φέτος. Ο οποίος όμως όταν καίει η μπάλα είναι ο πιο ψύχρεμος από όλους.
1: Πάντα. Ένα σουτ.
0: Ένα σουτ. Σε όλο το Final Four. Σε Final Four.
2: Αυτό τη Ρεάλ που έβαλε στο πρώτη περίοδο. Ό,τι χτυπούσε το έμπαινε μέσα.
1: Ναι.
2: Τρίποντα.
1: Τρίποντα. Ναι, γιατί δεν τον έπαιξε ποτέ άμυνα Ολυμπιακός. Ναι,
0: το λέγαμε και χθες. Δηλαδή τα βάζει και δεν παίζει άμυνα κανένας. Ναι. Έτσι συμβαίνει.
1: Όταν άρχισε ο Ολυμπιακός να έστω να σηκώνει ένα χέρι.
0: Μετά, ναι.
1: Έστω να σηκώσει ένα χέρι να του δυσκολέψει το σουτ. Δεν έβαλε άλλους 20 στο δεύτερο μήχρονο.
2: Overall από εσάς τους ειδικούς ακούω ότι ο Ολυμπιακός ήταν φέτος η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Από την
1: από
2: άλλη...
1: τους ειδικούς, όχι από εμάς.
2: Ωραία. Ναι. Παρακολουθώντας τον αγώνα, θα έλεγε κανείς ότι ήταν εντελώς 50-50 το ποιος θα του σηκώσει.
0: Τελικός είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τελικός
2: ήταν τελικός με τα όλα του αυτός. Δηλαδή.
1: 100%.
0: Τελικό...
2: Καμία σχέση με τον ημιτελικό.
1: Όχι. Ο ημιτελικός ήταν επίδειξη ισχύος. Χθες ήταν εδώ. Θα έρθουν τα κεφαλικά, θα έρθουν τα καρδιακά. Το ΕΚΑΟ θα έχει έξτρα δουλειά.
0: Να σου δώσω αυτό που έχω πάρει εγώ σήμερα από το πρωί και τα βλέπω όλα διαφορετικά.
1: Μια χαρά είμαι εγώ.
2: Μετά... Έτσι εξηγείται.
0: Ναι, πώς... από το πρωί. Είμαι πάρα πολύ χαλαρός. Δίνω συγχαρητήρια. Λέω να απολαύσουμε. Το πρωί λέγαμε να δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού την εκπομπή μας και να γουστάρουν αυτό θέλω. Καταλαβες.
2: Άρα σίγουρα κάτι έχεις πάρει.
0: Τι να πω δηλαδή. Μα είναι το αυτονόητο αυτό τώρα.
2: Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ μέσα.
1: Φανταστική και την Παρασκευή και χθες.
2: Χθες περισσότερο. Yeah.
1: Χθες λιγότερο.
2: Επειδή είχε καρδιοχτύπη πολύ.
1: Ενώ το
0: Ισπανί υπήρχαν πουθενά, όχι. Ισπανί υπήρχαν πουθενά. Δεν ακούστηκαν ποτέ.
1: Επειδή το, ναι, πού να ακούστηκαν, 500 ήταν σειρά. Τόσοι πάνε σε κάθε Final Four, είναι το ταβάνι τους.
0: Είναι συγκλονιστικό να έχεις τη μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη και είναι στο μπάσκετ σου να πηγαίνουν 500 άτομα.
1: Δεν ζήτησαν εισιτήριο παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν στο πάνω διάζωμα από τη μεριά που είναι οι κάμερες, γι' αυτό δεν φάνηκαν ποτέ.
0: Α, ήταν
1: πάνω και αριστερά. Στον περιστερόνα τέρμα γωνία.
0: Ούτως ή άλλως δεν είναι και πολύ καλά πάνω. Να βλέπεις το...
2: Βλέπω φίλους ΑΕΚτζίδες που σε στηρίζουν σήμερα.
0: Γιατί?
2: Λένε η ΑΕΚ σε στηρίζει δυνατά, Γιάννη.
0: Να είναι καλά τα παιδιά. Το ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω στήριξη καμία. Κοίτα, επειδή το γελάμε, το ξαναγελάμε. Επειδή Παναθηναϊκός είμαι, δεν θέλω στήριξη καμία.
2: Ναι.
0: Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα.
2: Ο Βασίλης πάντως λέει, κύριε Κολοκυθά, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κρατήσετε εφόσον το επιθυμείτε το κάθισμά σας, γιατί οι νέοι ένικοι αποφάσισαν να προβούν σε ριζική ανακαίνιση.
0: Α, πολύ ρε. Πάρα πολύ ρε. Τι ανακαίνιση θα κάνουν?
2: Παιδιά, σήμερα βγάλαμε τον Δημήτρη Παπανικολάου, που είναι πάντα πολύ μεγάλη μας χαρά να μιλάμε με τον Δημήτρη έτσι κι αλλιώς. Και λέει, βλέπω λέει αυτήν την αντιπαράθεση τώρα Ολυμπιακών Παναθηναϊκών. Εντάξει, την κάνω χάζι, μακάρι αυτά είναι τα προβλήματά μας στη ζωή. Υπάρχουν σίγουρα πολύ σοβαρότερα. Αλλά μάλλον δεν έχουμε σκεφτεί, λέει, αναλογικά με το μέγεθός μας ως χώρα, ότι έχουμε δύο ελληνικές ομάδες που είναι πυλώνες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το θεωρούμε ψιλοαυτονόητο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδό μας στο μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Δίκιο έχει σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι έχουμε δύο ομάδες και το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα είναι ψηλά πάντα.
2: Ναι,
0: όχι,
2: ναι.
0: Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα το πάρουν.
2: Είμαστε η Ελλάδα.
0: Ναι. Θα το πάρουν το ευρωπαϊκό. Πέρυσι το θεωρούσαμε αυτονόητο, φάγαν τα μούτρα τους. Ευτυχώς φάγαν τα μούτρα τους. Σοβαρεύτηκε η μία από τις δύο ομάδες, σοβαρεύτηκε, ναι. Η άλλη εκ τόσο.
1: Και η άλλη έκανε βήματα προς τα πίσω.
0: Η άλλη έκανε βήματα προς τα πίσω, ναι. Και είπε ότι του χρόνου θα είμαι πρώτος και θα το πάρω. Και το έκανε ο Ολυμπιακός. Σοβαρεύτηκε. Το πρεσιόν ήταν χαστούκι. Γιατί πήγαμε στο Αμπου Ντάμπι μόνο εμείς. Και κανένας άλλος.
1: Δεν υπάρχει κανένας και οι δύο.
0: Και εμείς επηρεαστήκαμε όλοι
1: προφανώς. Με το ίδιο ύφος. Μέχρι να δούμε τα τελικά αποτελέσματα.
2: Άκουγα γκρίνια χθες για τον Σάσα πάντως. Αρκετοί από φίλους του Ολυμπιακού. Δεν ήταν η βραδιά του.
1: Όχι. Η βραδιά ήταν του Πίτερς και του Εβάν και του Γόκαπ. Υπήρχαν παίχτες να σταθούν στην πρώτη γραμμή. Ο Σάσα προσπαθεί να διώξει από πάνω του την τραγική εικόνα πέρσι στον ημιτελικό. Και την παραφιλολογία που ακούγεται, δεν μπορεί στα δύσκολα, δεν μπορεί στα δύσκολα, δεν μπορεί στα δύσκολα. Όταν λέμε δύσκολα, εννοούμε.
2: Μεγάλους αγώνες. Κρίσιμους αγώνες.
0: Ναι, αλλά πες όλη τη χρονιά τι μέσο όρο ποντών έχει.
1: 20 κάτι πόντους.
0: Ωραία. Άρα όλη τη χρονιά.
2: Το να δικεί λίγο αυτό.
0: Ακριβώς. Όλη τη χρονιά σε 50 αγώνες πόσους είναι στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω πώς είναι, θυμάμαι. Σε έχει κουβαλήσει ο Βεζέγκοφ.
2: Εντάξει, βέβαια το υπερόπλο σου θες να είναι αποτελεσματικό και στον κρίσιμο αγώνα.
0: Θέλει, αλλά όταν έχει φτάσει αυτό μέχρι εκεί, οφείλει να το σεβαστεί αυτό.
1: Να σεβαστεί. Να μην ζητήσει και στο ημιτελικό και στο τελικό.
0: Ναι, αυτό όμως είναι το παδού. Δεν είναι του φιλάθλου.
1: Όχι, είναι του προπονητή.
0: Και πίσω ο προπονητής έχει λύσεις.
1: Ναι.
0: Όπως είδαμε με τον Μπαρτζόκα.
1: Μόνο που χθες ο Μπαρτζόκα.
0: Υπάρχει άλλος προπονητής που κολλάει στον παίχτη και λέει: όχι, αυτός θα τα βάλει τελικά.
1: Το έκανε πέρσι ο Μπαρτζόκας. Δεν έβαλε τον Πίτερς καθόλου.
0: Λέω για κάποιο φίλο μου.
1: Ναι.
2: Δεν φεύγεις, θα μείνεις εδώ, Νίκο.
1: Να μείνω εδώ.
2: Εδώ είσαι άλλες και άλλες μέρες. Δεν θα είσαι σήμερα.
0: Αν είναι
2: θέλετε,
0: δυνατόν.
2: Κύριε Γιάννη μας.
0: Θέλω πάρα πολύ και με τον κύριο Νίκο.
2: Είσαι πάντως κύριος. Σου δίνω το χέρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Κύριος. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Εφτά αστέρια. Φανέλα, αν δεν είμαι εγώ κύριος, ποιος θα είναι κύριος. Λοιπόν.
1: Πες κι άλλα από μάθημα ιστορίας. Βγάλε τον πόνο σου.
0: Δεν είναι μάθημα ιστορίας. Δεν έχει βάρος η φανέλα μιας ομάδας.
2: Μήπως έχει βάρος για περισσότερα από ένα το χθεσινό όμως.
0: Όχι. Δεν έχει βάρος η φανέλα.
1: Άλλα έλεγε παλιότερα.
0: Άλλα έλεγα παλιότερα, ναι, το φιλοσόφισα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άλλα έλεγα παλιότερα γιατί με πονούσε.
2: Παλιότερα
0: και δεν το πίστευα καν ότι μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ότι αυτό που έγινε χθες δεν υπήρχε πιθανότητα.
0: Εντάξει, είναι λίγο ντροπιαστικό.
2: Εντάξει. Πάμε παρακάτω όμως.
0: Πάμε για άλλα. Παρακάτω. Τώρα υπάρχει πρωτάθλημα. Άμα μείνουμε σε αυτό και λέμε α και Ολυμπιακός και εμείς και τα λοιπά, τελειώσαμε.
2: Πρωτάθλημα πότε?
0: Τώρα ξεκινάει πώς. Όχι, έχουμε πρώτα τους ημιτελικούς.
1: Έχει σήμερα τον τελευταίο προημιτελικό ΑΕΚΑΡΙΣ. Ο Ρασνικής παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Πρέπει να περάσουμε πρώτα αυτούς. Και μετά να παίξουμε μεταξύ μας, γιατί τα έχουμε όλα δεδομένα. Εμείς ότι πάμε καρφί και δύο για τελικό.
1: Αλήθεια, ναι. Γιατί αν μιλήσει για τελικούς Α1, λες παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, πότε ξεκινάνε τελική, αυτό που λέμε όλοι. Ναι.
2: Επίσης, απλώς να πω, γιατί μας το έστειλε ο Γιώργος, ότι εντάξει, και ο Ολυμπιακός να πούμε 4 έχει, αλλά κέρδισε μια ομάδα που έχει 11.
0: Ναι,
1: και ο Παναθηναϊκός
0: κέρδισε.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει 7.
1: Ναι, όταν είχε 6, κέρδισε τη Ρεάλ που είχε επίσης 11.
2: Που είχε 11, ναι.
1: Να είμαστε τιμοί τώρα.
0: Έτσι. Ιστορία αυτά.
2: Λοιπόν, πήγαινε μας μια βολτίτσα με τον Νίκο, γιατί θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε τα ωραιότερα αρώματα στις πιο καλές τιμές στην αγορά.
0: Θα πάτε σε Hondo Center, 35% θα έχετε λοιπόν προσφορά σε Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss μόνο στα Hondo Center.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Noforce.
9: Και Προσταζάν.
8: Από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμι, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Μοσχάτος Νέα Χαλκιδόνα λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό στο ύψος της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας ως τον κόμβο Κηφισίας. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης είναι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που εξάρθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 ετή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο χωριό Τριάδη στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε εκτήρω, Φλόρα, σε εκτήρω. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γυναίκα που πρωτοείδε επαρκία διαρκείας στα 35.
1: Μιλάς κι εσύ, μουρβελέντζα, που αν δεν είναι σχορεμένος θα ψήνεις ακόμα τον καφέ στο τηγάνι.
22: Τα σου!
0: Μωραίνει ο κύριος, όν βούλεται από λες.
1: Καλά, θα σου απαντούσα, αλλά θα μου παπαριάσει το ρεβίθι.
0: Ναι, χρυσό μου.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πέρα στα παιδιά της αλλαγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γιατί είσαι αυτό το πονηρό και σατανικό?
1: Όχι, χαμόγελο. Σήμερα σε καμαρώνω. Είσαι πραγματικά πάνω από το ύψος της περίστασης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Μπράβο σου και μπράβο σου, αναγνωρίζεις την κατάσταση.
0: Θα το πω σαλονικιώτικα, ότι καπάνα θα είναι εγώ σου μαφού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα μου πεις μπορούσα να κάνεις και τίποτα άλλο. Γεια σου Χριστίνα.
0: Γεια σου Χριστίνα μας. Καλώς την άνθρωπο. Καλώς
1: Χριστίνα μας. Κάτι άλλο.
0: Όχι. Δεν μπορούσα. Okay.
2: Άρα, μονόδρομο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και από το ραδιόφωνο ότι με αφορμή ανησυχία που υπήρχε για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τι θα κάνει, πότε βρέχει κλπ. Λόγω γάμων, βαπτίσεων και λοιπόν καταστάσεων που είχαμε να ζήσουμε, η Χριστίνα Σούζη μου στέλνει ένα μήνυμα Σάββατο Πουρνόπουρνο. 8 η ώρα.
3: Εκεί την ώρα, ναι.
1: Το παρά.
3: Μάλλον πρέπει να κοιμώσουν εκείνη την ώρα.
1: Σίγουρο αυτό. 100%.
3: Αλλά εγώ τόσο δειλά.
1: Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει θα πάνε όλα καλά απόψε. Παίρνω τηλέφωνο την Ήφη, Αλέξια και Άλ που τους παντρέψαμε. Υπέροχο ζευγάρι, πιο κομψό ζευγάρι δεν υπήρχε. Εδώ στα νότια, δεν υπάρχει. Εδώ στα νότια πράστια, να ζήσουν τα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα.
3: Να ζήσουν.
1: Παίρνω την Ήφη. Η Ήφη κοιμότανε. Μου λέει τι έγινε. Λέω με πήρε η Χριστίνα Σούζη, μου είπε ότι δεν θα γίνεται τίποτα. Α, μπορώ να ξανακοιμηθώ. Πιο cool ζευγάρι δεν έχω δει.
3: Μπράβο.
1: Η τυπική μόντου σαν ενώ παντρεύονται την ίδια μέρα.
2: Και πέστε τι να κάνω, να ξυπνήσω από τι 6.
0: Και πες τι καιρό σας έκανε, υπάρχει να άγχος.
1: Έκανε τον πιο ωραίο, τον ιδανικό καιρό.
3: Πολύ χάρηκα.
1: Παρότι σήκω στην καρέκλα σου, είσαι σαν παιδί.
3: Σε πειράζει.
1: Αν τη βλέπατε, δηλαδή.
3: Ποιο καθόταν εδώ?
1: Πότε ερχόταν το θρανίο στο στήθο. Από
0: Δευτέρα Δημοτικού. Φέραν κάποιο καλεσμένο νωρίτερα για τιμωρία και του βάλανε.
3: Ναι, το βάλανε εκεί, έλα ναι.
1: Ήρθε ο Φασούλα.
2: Ναι, και εγώ το Φασούλα. Όχι, ο
0: Φασούλα. Όχι, ο Φασούλα.
2: Κάτσε καρέκλα για να.
0: Του λέει κάτω να κάτσω.
2: Καλά, στο ταβάνι.
0: Το πάτωμα θα είναι ψηλό.
3: Ψηλά είναι πάλι.
1: Επίση να πούμε κάτι. Μα πει η Χριστίνα για αυτή τη βδομάδα. Έρχεται με καλά νέα και για το τρίμερο. Θα σα τα πει τώρα. Σχολιάζαν οι συνάδελφοι το πρωί στην τηλεόραση κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης μας και ο Άκης μας.
0: Οι καλύτεροι.
1: Φυσικά. Με τεράστια διαφορά.
0: Μακράν.
1: Λοιπόν, οι οποίοι έλεγαν ότι. Βλέπαμε χθες το Γιάννη το κούμπορ, επειδή που ήταν στο γήπεδο. Προσκεκλημένο φυσικά.
0: Δεν θέλω.
1: Okay, γιατί
0: δεν θέλω.
1: Ναι, άσε με να πω όμως αυτό.
0: Θέλω
1: και μετά θα πεις ότι καμία ιστορία δεν έχω. Μας φαίνεται πολύ αυτονόητο ότι θα είναι ο Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή είναι σούπερ στάρ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και εμείς τον είδαμε χθες και λέμε. Α, είναι και ο Γιάννης εδώ. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το ότι το κούμπο ήταν εχθές μπροστά και παρακολουθούσε τον τελικό με στο ΆΚΑ. Τον κυνηγάνε τον Αντετοκούμπο για ένα πλάνο. Και εμείς τον θεωρούμε δικός μας είναι μόνο.
0: Εντάξει, επειδή ξεκίνησα από την Ελλάδα. Ναι. Έκανε μια πρόταση να γίνει το Final Four κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Γιατί του άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα του ΆΚΑ.
2: Ναι.
0: Δεν το έχει ξαναπεί αυτό βέβαια για το ΆΚΑ.
1: Έχετε φτιάξει στολίδι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Έχουμε φτιάξει, αλλά το κούμπι το είπε μόνο που είναι τώρα κόκκινο. Και με τον Τζόκοβιτς έχουν κακό παρελθόν πια.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που λες.
0: Παραγίνει Ολυμπιακή.
2: Τι εννοείς?
0: Παραγίνει Ολυμπιακή.
2: Τι θέλεις να γίνουν?
0: Απάχησαμε.
1: Γιατί έχει πει ότι το κούμπο την Ολυμπιακό.
0: Είναι φιλολυμπιακός, να το έχει πει. Ναι.
2: Πιτσιρικά ήταν Ολυμπιακός, τώρα δεν ξέρω.
0: Έχει φανέλες Ολυμπιακού και τέτοια ήταν.
2: Πιτσιρικά Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά οφείλω να παραδεχθώ.
1: Και αυτό τι σε κάνει να.
0: Τίποτα πλάκα κάνω. Οφείλω να παραδεχθώ όμως ότι πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα και πανηγυρίζει για άλλες ομάδες. Δηλαδή και στη Δόξα Λευκάδας να πάει που λέει ο λόγος. Θα πάει και θα πει.
1: Χθες το νιώθω.
0: Είμαι Δόξα Λευκάδας από παιδί.
1: Τον έπιαναν κάτι καρέ. Όταν δεν έπιαναν αυτά τα καρέ, το Μπαρτζόκα που ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές χθες. Και είχαμε και παιδάκια στην παρέα.
2: Ο Μπαρτζόκας, μην ξεχνάμε κάτι. Οκ, προπονητής, αλλά είναι οπαδός.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν λέμε οπαδός, οπαδός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Μπαρτζόκας ήταν χθες στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και ήταν και το 88, οπότε ήταν ο Ντέταρη.
0: Ναι.
1: Και έκανε και σαν παιδί. Και έκανε και σαν παιδί.
2: Στην υποδοχή του Ντέταρη ο Μπαρτζόκας ήταν εκεί.
0: Και τον τιμό που είπε σύνθημα. Δεν είπε τίποτα άλλο. Πήρε το μικρόφωνο στο Δημοτικό Θέατρο και είπε ένα σύνθημα για το τραγούδι σου. Το οποίο το ξέρω όλο.
1: Περιμένετε.
0: Πάμε.
1: Χριστίνα Σούζη. Ξεκινάμε, Χριστίνακη.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι περιορισμένη αστάθεια αυτή την εβδομάδα. Δεν θα λείψει τελείως. Αλλά είναι περιορισμένη στα ορεινά τη Υπηρετική χώρα. Την Τετάρτη και στα ορεινά τη Κρήτη, ίσως και στη Ρόδο. Να βγάλει έτσι το μεσημέρι και το απόγευμα μπόρα ή καμιά καταιγίδα. Μέχρι και την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός και το ίδιο και το Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει δηλαδή και το τριήμερο. Ίσως έχει κάποιες μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά. Εδώ στην Αττική μέχρι 30. Θα πέσει λίγο το Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο, για να ξανανεύει πάλι από την Κυριακή.
1: Κυριακή Δευτέρα.
3: Και επειδή ρωτάνε, ναι. Και επειδή ρωτάνε αρκετοί αν θα έρθει ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης εδώ, τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου δεν φαίνεται να έχει καύσωνα.
1: Έχουμε καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
3: 30, είναι φοβερές θερμοκρασίες.
0: Και 39 για κάπου.
3: Όχι, δεν ξέρω αν έχει 33-34 βαθμούς Μάιο μήνα στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, πώς το λένε, και η Ισπανία. Είναι καύσωνας για αυτούς. Okay. Γιατί όταν η κανονική θερμοκρασία, μάλλον όχι, αυτοί λένε καύσωνα από 28 βαθμούς και πάνω. Μάιο μήνα, λέω πάλι. Μάιο μήνα μιλάω, έτσι. Ενώ εμείς πάμε στους 37 βαθμούς για να πούμε ότι έχουμε 37-38.
0: Και παρατεταμένο
3: και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο, γιατί εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς ψηλές. Δηλαδή τα τριαντάρια τώρα είναι κανονικά. Σχεδόν κανονικά για την εποχή. Για αυτούς όμως οι 31 και 32 βαθμοί είναι καύσωνες. Δεν έχουν μάθει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και ιδιαίτερα.
0: Δεν έχουν κάνει κλιματιστικά, τι
3: για Μάιο μήνα, ακριβώς. Για Μάιο μήνα, όπου η θερμοκρασία τους είναι 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
1: Τρελό, ναι.
3: Για Μάιο μήνα. Αυτό. Είναι τρελό τελείως. Αχρίαστο, τρελό. Αλλά όταν εκεί είναι η τραμπάλα, όταν εκεί έχει μεγάλες. Η Δυτική Ευρώπη έχει ψηλές θερμοκρασίες. Εμείς από εδώ έχουμε τις κανονικές ή λίγο κάτω από τα κανονικά.
1: Ισχύει και σε εκείνους για τον καύσωνα αυτό που ισχύει σε εμάς, ότι για να ονομάσουν ένα φαινόμενο ως καύσωνα πρέπει να κρατήσει και κάποιες μέρες?
3: Προφανώς δεν αλλάζει. Οι τιμές αλλάζουν.
1: Τιμές,
3: και είναι τώρα 4 μέρες, 5, και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Με 28 αριά παίζει, εμείς έχουμε από το Μάρτιο.
3: Ναι.
0: Αν μεγάλο καύσωνα εκεί έχει και νεκρό. Δηλαδή,
3: ναι, είναι μια γυναίκα κάτι.
0: Εντελώς διαφορετικές συνθήκες για αυτούς από εμάς. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες.
3: Γι' αυτό λέω ότι για αυτούς η θερμοκρασία 28 και απάνω, 28, πρόσεξε να δεις, που εμείς τα έχουμε τα 28 αριά τώρα στο τσεπάκι, είναι καύσωνα. Κατά τα άλλα, ναι, ό,τι ισχύει για τον καύσωνα ισχύει και για εκείνους. Αλλά αλλάζουν οι τιμές.
0: Σκεφτείτε όμως σε μια χώρα που, όπως λέει, σε χώρες, που λέει η Χριστίνα, όπου δεν έχουν κλιματιστικά και κάνει ξαφνικά 35 αριά.
3: Ναι.
0: Δεν παλεύεται καθόλου. Και εκεί είναι άλλες συνθήκες τελείως, υγρασίας και τα λοιπά.
3: Δεν είναι σαν και την Ελλάδα.
1: Δεν είναι και εκπαιδευμένο το σώμα, ο οργανισμός να ανταπεξέλθει.
3: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι πολλά, έχουν αρχίσει και βάζουν και κλιματιστικά και αυτά. Το δε Λονδίνο με όλα αυτά τα παλιά σπίτια που έχει και που είναι ψηλοτάβανα και χωρίς πολύ μεγάλα παράθυρα και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να μπουν. Μου έλεγαν δηλαδή φίλοι μου που μένουν μόνοι μας στο Λονδίνο ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα στο Λονδίνο να μπουν κλιματιστικά και τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα.
0: Αυτό
1: μας.
0: Που λέει, Λονδίνο, 3 μέρες έχουμε 30 διάρκεια και θα συνεχιστεί για ακόμα 4 μέρες. Ναι, λέει, ναι. Χωρίς θάλασσα, χωρίς καρπούζι και air condition. Ελαδάρα, λέει.
3: Σωστά.
0: Γεια σου, Χρήστο. Ακριβώς. Όπως το λες.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, στην ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι ήταν κάπως γραφικό ότι έβαλε σήμερα μαύρα μέρα. Σιγά. Να κλείσουμε το μικρόφωνο, μην μας το κεράσει όλο.
0: Δεν έχω κάτι.
1: Δεν χρειάζεται όλο.
3: Το μπνίξαμε.
1: Το έβαλε σήμερα μαύρο με μοβ μαντιλάκι, ας πούμε.
3: Πού είναι το μοβ μαντιλάκι?
0: Απλά έβαλα σήμερα
3: το πρωί στη
2: τηλεόραση. Για να τονίσει το πένθος.
3: Να σου πω. Να πω χαιρετίσματα στη μάνα Αναστασοπούλου και να της πω ότι η πίτα της ήταν το.
1: Η μιλόπιτα
3: ήταν εξαιρετική.
1: Και υγιεινή. Πάνω απ' όλα.
0: Και πανηγυρίζει κιόλας.
1: Ναι,
2: πολύ καλά κάνει.
0: Το ευρωπαϊκό. Μην κάνεις έτσι εσύ αμέσως.
1: Ήρθε το πρωί και μου λέει την ψυχή μας έβγαλαν.
3: Ωραία, ωραία.
1: Δίκιο έχεις, κυρία Μαρία, δίκιο έχεις. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα πάμε, συνάδελφοι, μία βολτίτσα για ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτόν τον ωραίο κύκλο. Με νευριάζει υπερβολικά που είστε τόσο ήρεμοι σήμερα σε αντίθεση με άλλες μέρες.
0: Είστε
1: ανάποδοι εντελώς.
0: Κατεβάσουμε λίγο αριθμούς γιατί έρχονται τελικοί. Όπως είπες και εσύ.
2: Ναι, τώρα άμα δεν ανεβάσει και ο Γιάννης ρυθμούς.
1: Ο Γιάννης είναι σε καταστολή, όπως
0: λέμε. Γι' αυτό ανέβασα. Είπα, το τέταρτο αστέρι το πήρε το αν ήμουν 27.
2: Ναι,
0: τελείωσε.
2: Γι' αυτό είναι το μάθημα ιστορίας.
0: Αυτό, μάθημα ιστορίας. Ναι.
2: Μπράβο, καλώς.
0: Μάθημα σολφές.
2: Μπράβο. Ντοφαφαφά, ναι. Εντάξει, καλώς είσαι. Στα μαθήματα ιστορίας καλείστε.
0: Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό γιατί αφού με βλέπεις ήρεμο, γιατί θες να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα έτσι όπως είμαστε. Καρφώσε το, Κωστάκη.
4: Πολύ

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Εντάξει, μικρή είναι λίγο ανεβασμένη, αλλά...
11: Αμάν βρε πουλάκι μου, μου κάτσχεσαι στο χέρι με την πίεση. Μια χαρά είμαι, τίποτα δεν έχω.
12: Βιντεοκλήση έχουμε από το Θοδωρή.
13: Όπο τίγκα στους Έλληνες, καλή στο Παρίσι. Πες αγάπη μου, τι γίνεται εκεί ο Μακρόν, τι γίνει η Μπριζίτ.
14: Τι λέει,
13: λέει ότι η Μπριζίτ με τον Μακρόν είναι μαζί μας, με τους Έλληνες, όχι με τους Τούρκους. Μας υποστηρίζουνε. Με εμάς, με τον ΝΑΤΟ. Ο Ρεβουάρ, μας υποχρέωσες.
14: κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. Ποια είναι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια είναι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Τα M.
15: Κι άμας εκτίμηση είναι, κι άμας εκτίμηση είναι
14: τη διαφάνεια στη δημόσια δοή.
15: Η οποία θα διεκδικήσει
14: οπλίζει το πολιτικό σύστημα με θεσμούς. Πού καθατέθετε
15: τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης.

0: Γι' αυτό που συζητούσαμε συνάδελφοι πριν από λίγο. Συνάδελφοι και φίλοι.
1: Ναι, συναδέλφοι.
0: Πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Έχω ζήσει, λέει η Μαρία, στις Βρυξέλλες 3 χρόνια. Το 28 με 30 εκεί δεν έχει καμία σχέση με εδώ. Δεν αναπνέεις, φταίει η υγρασία προφανώς πολύ.
1: Καλά, η υγρασία πήγαινε στη Σιγκαπούρη μια βόλτα και μετά έλεγα μου πως είχε υγρασία.
0: Και ο Γεράσιμος λέει για τον καύσωνα και τα air condition στη Μάλτα δεν υπάρχουν υδραυλικά καλοριφέρ πουθενά. Το χειμώνα για 2 μήνες έχουμε από 0 έως 10 βαθμούς με αίσθηση μείον 5, μείον 1, άντε 5 βαθμούς την καλύτερη και με υγρασία 60-80%. Άντε να ζεσταθείς με το air condition.
1: Είναι ακριβώς αυτό. Εμείς με τις συνθήκες που ζούμε εδώ,
2: όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Με το air condition το ανάβουμε από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να αντιληφθούμε. Απορώ που ζούσαμε χωρίς air condition παλιά. Απορώ.
0: Τώρα πρέπει να πείτε το ελληναράδικο, γι' αυτό είμαστε η καλύτερη χώρα που υπάρχει.
1: Μα είμαστε, δεν είναι ελληναράδικο. Επίσης κάτι που μου έχει μείνει κενό από όσα λέμε όλη αυτή την ώρα. Με ποιον έχει πάει Σιγκαπούρη?
2: Δουλεύει ο κουμπάρος μου που ασχολείται με τα ναυτιλιακά.
1: Εντάξει. Νόμιζα, έχει πάει με πρόσωπο, ρε φίλε. Τώρα άρχισε να μου λέει τον κουμπάρο που δούλευε από εδώ δεξιά-αριστερά.
2: Δούλευε στη Σιγκαπούρη.
1: Ναι,
2: εντάξει, εγώ νόμιζα. Από τα καλύτερα ταξίδια.
1: Λοιπόν, πότε θα πάρει τα μπουζούκια? Δεν πήγαμε μπουζούκια χθες, γιατί ήταν στο Δημοτικό Θέατρο με τι 6 το πρωί.
2: Ναι, πότε θα πάνε μπουζούκια? Τι ακάνε, αυτά.
0: Επίσης, πού θα πάνε, ναι.
1: Ο Αργυρός είναι Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει πρόβλημα ο Αργυρός, εντάξει. Από αυτά δεν είναι.
2: Α, πάνε στην Λιόλιο.
1: Δεν καταλαβαίνει.
2: Πάνε στην Λιόλιο.
1: Τραγουδάει Λιόλιο κάπου. Νομίζω ότι Σαλονίκη έχει Λιόλιο.
2: Θα τραγουδήσει. Λες να έχει πρόβλημα, κατέβει για
0: να
2: βράδυ.
1: Γιατί δεν πα στον Λιόπουλο? Πού τραγουδάει στην περίοδο?
2: Πάνε στην Λιόλιο.
1: Στην Λιόλιο λες. Α, το ξέρεις.
2: Όχι.
0: Ή στον Αντίπα.
1: Ο Φέρης πού είναι?
0: Είναι πάνω. Δεν έχει ούτε το Πολύτοπο συνεπλωμένο Φέρης, ούτε τον Νοικιάστη.
1: Ο Γάβραρος ο Οικονομόπουλος.
2: Α, μπράβο, σωστό και αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, με ρωτάς άνθρωπο για τη νύχτα, δεν είναι σε λάθος άνθρωπο.
1: Α, συγγνώμη, Μαρία, ποιοι τραγουδάνε εδώ?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Α, σε ρε.
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Μαζονάκης που πει είναι Γαύρος, τι είναι λεφτά.
0: Ρε, άνθρωπε, δεν ξέρουμε. Όταν ενημερωθούμε, θα πει ο Νίκος. Θες να πας μαζί, δηλαδή.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Να κάτσεις διπλά.
1: Μια φορά έχει τύχει και δυστυχώς ήμουνα στο ρέμα, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει η ομάδα του Ολυμπιακού και πέρασα πολύ άσχημα. Και έφυγα.
0: Έφυγες νωρίτερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φαντάζομαι καθόντουσαν σε καλύτερο τραπέζι από σένα. Τι σε ενοχλούσαν?
1: Όχι ακριβώς. Ήτανε.
0: Δίπλα-δίπλα.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Το θέμα είναι, ναι.
0: Και... δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι ότι μπήκε ένα λεφούσι μαζί τους. Δεν είναι ότι μπήκε ομάδα. Πολύ ωραία. Μπήκε ένα λεφούσι 500 ατόμων μέσα. Και έχει τελειώσει το θέμα. Έχει τελειώσει το μαγαζί. Λες τζάμπα πλήρωσα σήμερα. Τζάμπα ήρθα εδώ πέρα. Όλο.
0: Και επειδή μας λένε οι φίλοι ότι δεν έχουμε σχολιάσει, εντάχει θα το κάνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, το περιστατικό που είχαμε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Για μένα είναι πάρα πολύ απλή αυτή η ιστορία, μόνο ένα σχόλιο. Σίγουρα έχει καταγραφεί το περιστατικό από τις κάμερες του γηπέδου. Ας δοθεί αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα και στις αρχές, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει. Ναι, ενώ επειδή δεν έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά. Και είναι μισά.
2: Γι' αυτό λέω. Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Κοπτεραπτική.
1: Έχουν κυκλοφορήσει από όλες πλευρές, από όλες μπάντες που λένε. 50 βίντεο σχεδόν.
0: Και με τα γαλλικά και με τα ελληνικά και με τις κινήσεις και με τις χειρονομίες και με όλα. Ας δοθεί αυτό το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, είναι δεδομένο. Και μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο δικαστικός δρόμος είναι δεδομένο ότι θα ακολουθηθεί.
1: Δεν νομίζω ότι Καμάρος κανένα στην εικόνα θες.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό και μόνο προφανώς.
0: Ναι. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε στους τελικούς.
0: Τα ξαναλέμε αύριο αν χρειαστεί. Μισό λεπτό. Η Πέρσα Μπόλια έρχεται με Λιόλιου. Τη βλέπουμε εδώ. Ποιος πήγε? Ποιος πήγε, πες το.
1: Πήγε κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Πήγε κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, οπαδοί πήγανε.
0: Οπαδοί, λέμε.
1: Η ομάδα δεν πήγε. Οπαδοί βγήκανε χθες αφού ήταν.
0: Συνειδείς βίντεο από Λιόλιου και το χάσεις.
2: Στο Χίλτον ήταν. Όπως το λένε τώρα το Χίλτον.
1: Ήτανε μέχρι τις 3 και κάτι στο Χίλτον. Αφού 5 ώρα σου λέω. Εγώ ακούω τον Παπα-Νικολάου από το Δημοτικό Θέατρο. Τι λέμε τώρα. Πού να πάνε άνθρωποι. Δεν έχει μπουζούκια εκείνη ώρα.
0: Αν είσαι πάντως φίλος του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες και πρέπει να διαλέξεις. Όχι αυτές τις μέρες φίλος του Ολυμπιακού. Αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού και θέλεις να διαλέξεις που θα πας αυτές τις μέρες, θα έλεγες Λιόλιου με τη μία. Σωστά, Νίκο μου. Διαφημίσεις τώρα. Το δικό μας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα...
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας, οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώτες καλλιτέχνες. Πλήρης λειτουργία φαλάτωσης στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητα στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ, εκδοθείς από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραχομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, το 8 με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά.

0: Η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Στη high season
2: τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας, οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώτες καλλιτέχνες. Πλήρης σε λειτουργία φαλάτωσης στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάκρισης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ εκδοθής από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, το 8 με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Η αγαπημένη συγγραφέας και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Φωτεινή Τσαλίκογλου, κάνοντας ένα ταξίδι στο παρελθόν της, μας μιλά για την προσωπική της πορεία στην ψυχολογία και τη λογοτεχνία. Οι σπουδές, οι πρώτες αναζητήσεις, η συγγραφή, η σχέση της με τη Μαργαρίτα Καραπάνου και το βιαστικό σήμερα είναι μερικοί μονοσταθμοί από αυτούς που φωτίζονται σε αυτήν τη διαδρομή.
1: Οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία, πού συναντούν τους ήρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας, συγγραφής εκτός βιβλίων, και απέναντί μου είναι μία γυναίκα που ήθελα πάρα πολύ να συναντήσω πάρα πολλά χρόνια. Απέναντί μου είναι η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Κυρία Τσαλίκογλου, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πολύ για τη συνάντησή μας.
1: Μπορείτε να μαρτυρήσετε κι εσείς πόσο καιρό σας κυνηγάω για να κάνουμε αυτό το podcast.
2: Δεν με κυνηγάτε, απλώς είχαμε μια αναμονή γι' αυτό, και αυτό είναι καλό, γιατί η αναμονή τροφοδοτεί και την επιθυμία μας.
1: Α, μάλιστα. Αρχίσαμε τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Θα πιάσουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Τα βιογραφικά σας, τα μέτρητες αναρτήσεις και άρθρα μιλούν για σας, για την καριέρα σας ως ψυχολόγου, αλλά και για την ιδιαίτερη λογοτεχνική σας φωνή. Γιατί ψυχολογία? Πώς αρχίσατε, δηλαδή, κάποια στιγμή που όλοι αποφασίζουν τι θα γίνουν στη ζωή τους, να σπουδάσετε εσείς ψυχολογία?
2: Νόμιζα ότι θα με ρωτάγατε γιατί λογοτεχνία.
1: Διαλέξατε
2: γιατί ψυχολογία. Γιατί ψυχολογία? Ξέρετε, δεν θα πω είχα μια ιδιαίτερη κλίση, ήθελα πάντα να γίνω ψυχολόγος. Θα πω ότι είναι ορισμένα πράγματα που έρχονται λίγο τυχαία στη ζωή μας. Παρότι δεν υπάρχει αθωότητα στο τυχαίο, κάποια στιγμή, επειδή πάντα με ενδιέφερε αυτό που συμβαίνει στο μέσα μας. Ήμουν ένα παιδί, δηλαδή, που είχα πορείες, είχα αγωνίες. Κάποια στιγμή, λοιπόν, δια της ατόπου απαγωγής, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει τίποτα άλλο από το να μελετήσω αυτό που λέμε τον ψυχισμό, ορμόμενη από πράγματα που απασχολούσαν εμένα, δηλαδή διάφορες μελαγχολίες, κάποιοι φόβοι που είχα. Ήθελα όλα αυτά να μπορέσω να τα κατανοήσω όσο γίνεται. Και έτσι, τελειώνοντας το σχολείο, δια της ατόπου απαγωγής, δεν με τραβούσε τίποτα άλλο να κάνω. Θα μπορούσε να με είχε τραβήξει, βέβαια, η λογοτεχνία, να τη σπουδάσω. Αλλά εκείνη ήταν κρυμμένη μέσα στα σιρτάρια, σε αυτά που έγραφα από παιδί. Δεν ήταν για να βγει στο φως. Ασχέτως τι έγινε μετά. Έτσι, λοιπόν, βρέθηκα. Δεν υπήρχε τότε ψυχολογία στην Ελλάδα. Και επειδή ήταν πολύ γνωστό, ας πούμε, το όνομα του Πιαζέ, χωρίς να ξέρω ότι ακριβώς η θεωρία του Πιαζέ στην πραγματικότητα
1: είναι μια γνωστός
2: επιστημολογία, ναι. Είναι η μελέτη της εξέλιξης της σκέψης στον άνθρωπο από το βρέφος, ναι, μέχρι τον μεγάλο επιστήμονα, και βλέπει εκεί κάτι τρομερές αναλογίες στη σκέψη, πώς εξελίσσεται η σκέψη ενός μωρού, τι συνάφειες υπάρχουν με την πιο εξελιγμένη σκέψη ενός επιστήμονα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είχα αυτό στο μυαλό μου όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ψυχολογία. Είχα κάτι πολύ πιο μεταφυσικό, και βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, στο κέντρο εκεί του Πιαζέ, που ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο επιστημονικό, πολύ πιο προσανατολισμένο στη γνώση. Αλλά εκεί κατάφερα, ίσως και σαν μία διαφυγή, γιατί πάντα είχα μία τάση να φεύγω από εκεί ακριβώς, από το κέντρο των πραγμάτων που είμαι, και να κάνω κάτι δικό μου. Εκεί λοιπόν, το, όταν τελείωσα το πρώτο πτυχίο, στο μεταπτυχιακό, εκεί άρχισε πλέον να διαγράφεται η σχέση μου με τα πάθη του ψυχισμού, ας πούμε. Ναι. Πώς. Βρέθηκα σε μια πολύ γνωστή κλινική, ψυχιατρική, πανεπιστημιακή, ακόμα υπάρχει το περίφημο Μπελέρ στη Γενέβη, και εκεί έκανα το στάζ, την πρακτική μου άσκηση. Και λοιπόν φόρεσα για πρώτη φορά, και θυμάμαι το δέος που έπαθα, τη λευκή στολή. Μας δώσανε και ένα κλειδί για να ανοίγουμε τους θαλάμους στον αρρώστο. Και να πω κάτι εδώ, ναι, λίγο αστείο, αλλά ίσως και χαρακτηριστικό. Όταν ανεβήκαμε με το μικρό ασανσέρ,

0: Λέω τώρα κάτσε και περίμενε, πατάω το κουμπί, λέω θα έρθουνε, μη μιλάς καθόλου. Έλα όμως που δεν ερχόταν κανείς. Και αρχίζω να, μετά από 6 λεπτά που μου φάνηκε αιώνας, αρχίζω να φωνάζω βοήθεια, πρώτα στα ελληνικά, μετά λέω όχι, γαλλικά, όχι γαλλικά, ο σεκούρφωνα. Και όταν ανοίγουνε, τελικά το φέρνουν και ανοίγουν, ήταν ένα φορείο, γιατί νομίζαν ότι ήμουν μία νοσηλευόμενη που έπαθα. Και έτσι ήταν η πρώτη μου μέρα εκεί και πρέπει να σου πω ότι αυτός ο τρόμος που εκδήλωσα, που δεν κρύφτηκε, που φανερώθηκε, κάπως με έκανε να νιώσω πιο άνετα εκεί, που είμαι πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, που πράγματι επιβεβαιώθηκε μετά αυτό που τόσο ωραία λέει ο Φρόιντ, ότι αυτό που μας χωρίζει από τους ψυχικά ασθενείς είναι ποιοτικό, δεν είναι ποσοτική η διαφορά μας. Δηλαδή έχουμε τα ίδια θέματα αλλά σε πολύ πιο μικρή και ελεγχόμενη, ας πούμε, μορφή.
1: Βέβαια, είναι φοβερή σύλληψη αυτή, φοβερή σκέψη. Όμως όλα αυτά αρχίζετε κάποια στιγμή να τα γράφετε. Να ασχολείστε με κάποια θέματα ιδιαίτερα. Πάμε σε αυτό το πρώτο βιβλίο.
0: Αυτή η ιδιαιτερότητα που λέτε πάντα με κέντρισε, γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν ανήκει στους άλλους, στους λεγόμενους ακραίους, αλλά ανήκει σε μας, λέει πράγματα και για μας. Είναι λίγο σαν ένας μεγεθυντικός καθρέφτης. Το άλλο, η τρέλα, μιλήσουμε, το πούμε έτσι.
1: Βέβαια, μην φοβόμαστε τις λέξεις.
0: Η τρέλα λοιπόν είναι ένας μεγεθυντικός, παραμορφωτικός από καθρέφτης. Όμως που όταν κοιτάξεις μέσα μπορείς να βρεις θαμμένα μέσα σου κομμάτια. Δηλαδή τα μυστικά κομμάτια του λεγόμενου υγιούς, ας πούμε. Γι' αυτό και όταν... Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνουμε ακρότητες.
1: Όχι, έχει σχέση με το πώς όλο αυτό μπήκε σε ένα βιβλίο, το πρώτο βιβλίο, και πώς αισθανθήκατε πια εσείς τόσο ως επιστήμονας, αλλά ως και ως άνθρωπος, να βλέπετε ολοκληρωμένο πια, ολοκληρωμένη μια δουλειά σας.
0: Η αλήθεια είναι δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό. Γιατί όλα τα λογοτεχνικά μου σκυρτήματα μένανε πραγματικά κλειδωμένα σε ένα σιρτάρι, σε σημειωματάκια, σε αυτά. Δεν είχα τολμήσει ποτέ να φανταστώ ότι αυτά αξίζουν να βγουν στον αέρα. Δηλαδή ήταν δικά μου, σαν ημερολόγια, ας πούμε. Ενώ με τα επιστημονικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή νιώθα πολύ πιο οχυρωμένη, κατοχυρωμένη μέσα από το λόγο της επιστήμης. Ο άλλος λόγος που είναι πολύ πιο ιδιωτικός, που πιστεύω δεν μπορεί να γράψει λογοτεχνία αν δεν εκθέσεις, αν δεν αποτυπώσεις κάτι, όχι μόνο από το μέσα σου, από το μέσα του μέσα σου, θα πω.
1: Ένα βιβλίο αναφορά πάντως στο έργο σας είναι το ένα βιβλίο που έχω και δίπλα μου εδώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί πια και μακάρι να ξαναεκδοθεί. Είναι «Σχιζοφρένεια και φόνος».
0: Αυτή ήταν το επιστημονικό μέρος. Αυτή ήταν η διατριβή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν η διατριβή μου. Και ίσως εδώ που πραγματικά είναι ένα αυστηρό κείμενο, ας πούμε, εκείνο που δεν είναι αυστηρό είναι το εξώφυλλό του.
1: Πείτε μας λίγα για αυτό το εξώφυλλο. Θέλω να πω ότι έχει και ένα υπότιτλο το βιβλίο, το «Αναζητώντας το χαμένο παράδεισο».
0: Mm-hmm. Είναι λοιπόν για την εγκληματικότητα του σχιζοφρενού, τώρα λέμε του ατόμου με σχιζοφρένεια, «Σχιζοφρένεια και φόνος» είναι ο τίτλος. Θέλω να πω ότι είναι μια συγκυρία τώρα. Σήμερα έχουμε πρώτη του μήνα. Ποια είναι η συγκυρία? Πρώτη του μήνα κυκλοφορεί ένα αγαπημένο περιοδικό, το ηλεκτρονικό περιοδικό Χάρτης.
1: Βέβαια.
0: Που διευθύνει ο Δημήτρης Καλοκύρης. Έτσι, λοιπόν, αυτό το εξώφυλλο είχα τη μεγάλη τιμή να το έχει κάνει ο Δημήτρης Καλοκύρης.
1: Τι ωραία. Όμως,
0: αλλά εσύ πρέπει. Τι.
1: Αναφέρομαι σε αυτό το εξώφυλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αργότερα θα το συναντήσουμε στο έργο σας, το λογοτεχνικό. Ναι. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
0: Είναι το πιο δύσκολό μου είναι τώρα να περιγράψω αυτές τις φωτογραφίες που είναι δικές μου φωτογραφίες. Ο Καλοκύρης τις έχει πάρει αυτές και τις έχει κάνει.

0: σαν ένα φιλμάκι. Mm-hmm. Είναι 5 μικρές φωτογραφίες που δείχνουν στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν μπορείς να το διακρίνεις, είναι μια μεγάλη κούκλα, mm-hmm, κομμένη στα δύο, που μοιάζει σαν να είναι μια φαλακή, σαν μητέρα, mm-hmm, γιατί είναι τυλιγμένο μπροστά της ένα μωρό σε ένα άσπρο σεντόνι. Αυτές τις φωτογραφίες, οι κούκλες είναι πραγματικές, δηλαδή είναι, την έλεγα αυτή την ιστορία στη Λένα Ρόνι, που είχαμε κάνει μια συνομιλία μαζί, και τώρα θυμάσαι που το κατάστημα Δραγώνας, μάλιστα μικρούλα, είχε πάρει φωτιά, είχε καεί. Ό,τι θέλει ο λαγός του Δραγώνα, ασφαλώς, ναι, το, ναι, πολυκατάστημα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν είχαν καεί και πάρα πολλές κούκλες και είχαν μπει σε μία αποθήκη στο υπόγειο. Η πολύ φίλη μου από τότε, Θάλια Δραγώνα, μου ήρθε η ιδέα να πάρω αυτές τις κούκλες. Μου λέει, Θάλια, πήγαινε στο υπόγειο και πάρε ό,τι θες. Πάω λοιπόν μία μέρα και πραγματικά γοητεύομαι από αυτές τις σακατεμένες κούκλες από τη φωτιά. Είχαν χάσει τα χέρια τους. Μια μικρή κούκλα ήταν μόνο το στέρνο και το κεφαλάκι. Δεν ξέρω τι με όθησε να πάρω μια, τη μεγάλη κούκλα που είναι σαν μαμά, ναι, και ναι, το, ναι, μωρό, ναι, το βλέπεις εδώ. Τα πάρω στο χέρι, να μπω μέσα στο τρένο για να πάω στην Κηφισιά. Δεν υπήρχε αυτοκίνητο το. Να τα κουβαλάω στο νόμο, στα χέρια μου αυτές τις δύο κούκλες, και να θελήσω να πάμε στη Νέα Μάκρη, γιατί είναι εδώ στη Νέα Μάκρη, στη θάλασσα. Με βοήθησε ο αδελφός μου να τα κουβαλήσουμε όλα με ένα σεντόνι και να στήσω στην πραγματικότητα αυτό το, αυτές τις εικόνες. Να βάλω δηλαδή αυτή την κούκλα, τη μεγάλη, την ενήλικα, και αυτό το μωρό σε διάφορες μεταξύ τους σχέσεις.
1: Ψυχολογία και εικαστική παρέμβαση, θα έλεγα, ναι, μαζί.
0: Ναι.
1: Όμως πού το συναντάμε ξανά αυτό?
0: Αυτό.
1: Ναι. Στο έργο σας, στο λογοτεχνικό.
0: Ξέρετε, είναι, τελικά η ζωή μας είναι μία λυσίδα από πράγματα που μοιάζουν να μην συνδέονται. Και άμα κάτσουμε έτσι εκ των υστέρων και τα συλλογιστούμε, βλέπουμε συνάψεις. Λοιπόν, θέλω να πιστέψω ότι πραγματικά σήμερα, προτού έρθω εδώ, βλέποντας αυτά τα σεντόνια να καλύπτουν αυτές τις κούκλες, μου ήρθε στο μυαλό πραγματικά ένα βιβλίο μου, το Χάρισμα της Βέρθας.
1: Από τα πολύ αγαπημένα μας.
0: Το οποίο ασχολείται, πρωταγωνιστούν και κάποιοι πίνακες ζωγραφικής. Γιατί είναι η δασκάλα ζωγραφικής, η κυρία Μιράζ, που μέσα από αυτούς τους πίνακες συνδέεται με τους μαθητές της και γίνονται διάφορα πράγματα. Και η Βέρθα, που είναι αυτή η μαθήτρια, ναι, που θα, βέβαια, συνδεθεί με τη δασκάλα, που είναι βυθισμένη στο πένθος γιατί η μαμά της έχει χάσει το μικρό της αδελφό, και στην πραγματικότητα πενθεί και τη μαμά της, που πενθεί το μικρό της γιο και το αδελφάκι της το μικρό γιο. Είναι δηλαδή μια βεβαρημένη από το πένθος κοπέλα η Βέρθα, και έχει την τύχη, και θέλω να τονίσω την τύχη σήμερα, γιατί μας πάει σε σχολείο, μας πάει σε εκπαιδευτικούς, μας πάει σε τι μπορεί να κάνει, τι θαύματα μπορεί να κάνει ένας dedicated, ένας έτσι εμπνευσμένος, ένας αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, εκπαιδευτικός, και πραγματικά σπαράζει η ψυχή σου όταν βλέπεις σήμερα να λείπει αυτό το πράγμα. Πόσο, νομίζω ότι σε όλα αυτά που ακούω μου ενισχύεται μέσα μου αυτή η ανάγκη της παρουσίας τέτοιων ανθρώπων, και πόσο σημαντικό είναι στα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Η μικρή η Βέρθα λοιπόν είναι στην εφηβεία, είναι βεβαρημένη από αυτά τα διπλά πένθη, λέω, και εκεί υπάρχει μια τρομερή δασκάλα που βέβαια φρόντισε να της βγάλω το όνομα Μιράζ, αντικατοπτρισμός, γιατί και εγώ μέσα μου δίσταζα να πιστέψω ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, όμως θέλω να πιστέψω ότι
1: υπάρχουν.
0: Πρέπει να γράψω κάτι άλλο που να μην την ονομάσω Μιράζ, να έχει όνομα πραγματικό.
1: Πραγματικά όχι, υπάρχουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί.
0: Τέλος πάντων, η κυρία Μοιράζ εδώ, ένας έκανε μάθημα, κάποια μαθήματα που το καθένα ήταν στηριγμένο και σε ένα σημαντικό και πολύ γνωστό πίνακα. Ένας από τους πίνακες που έχουν σχέση με το εξώφυλλο που λέγαμε πριν είναι οι περίφημοι πίνακες του Μαγκρίτ, που τους
1: να αγαπάμε όλοι,
0: τόσο
1: όλοι
0: γνωστοί, που είναι τα δύο κεφάλια και τα λέει εραστές, και είναι τρομερό αυτό γιατί είναι δύο κεφάλια οι εραστές που είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους με σεντόνια. Ναι. Λοιπόν, το σεντόνι, και ξέρεις από πίσω είναι κούκλες, είναι άψυχα πράγματα, είναι ζωντανά πρόσωπα, προσπαθούν να έρθουν σε μια αδύνατη συνέβρεση κοντά αυτά τα πρόσωπα, οι lovers, ναι. Les amants, λέει ο Μαγκρίτ. Και εκεί λοιπόν, μέσα στο μάθημα, γιατί μιλάμε για μάθημα τώρα στο σχολείο, μαθαίνει η μικρή Βέρθα ένα τρομερό πράγμα για την ιστορία του Μαγκρίτ, για τη βιογραφία του, που είναι αληθινό. Έχουν τρομερό ενδιαφέρον να γνωρίσει κανείς ορισμένα βιογραφικά στοιχεία κάποιων μεγάλων δημιουργών. Ότι όταν ήταν 13χρονο, νομίζω, ο Μαγκρίτ, περίπου στην ηλικία της μικρής, φέρανε στο σπίτι του, ήταν μεσημεράκι νομίζω, ένα πτώμα, ένα νεκρό σώμα γυναικείο τυλιγμένο σε ένα σεντόνι. Ήταν η μητέρα του Μαγκρίτ που είχε αυτοκτονήσει πέφτοντας στο Σικουάνα.
1: Φοβερό, δεν το ξεπέρασε ποτέ.
0: Δεν το ξεπέρασε, αλλά και κάπου το μετουσίωσε.
1: Το μετουσίωσε,
0: λέξη.
1: Πολύ σωστά.
0: Το μετουσίωσε σε έργο τέχνης.
1: Ναι.
2: Κάθε Τρίτη, η μέρα καθαριότητας στα Μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Χαρτί υγείας Look Super Soft, τα 10 ρολά, 3,49. Απορροφητικά γυναικείες όρουχα μιας χρήσης Glow and Beauty, συσκευασία 8 τεμαχίων, 3,79. Αφρόλουτρα φα 750 ml, σε πολλά υπέροχα αρώματα, 2,25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριβαντικά ρούχων Skip, ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
2: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε την συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Φωτεινή Τσαλικόγλου.
2: Με αυτόν τον τρόπο, πολύ εύστοχα νομίζω, μπαίνουμε με αυτό το παράδειγμα και στην ιστορία λογοτεχνία, που μπαίνει σαρωτικά και στη δική σας ζωή, με το πρώτο βιβλίο «Η κόρη της Ανθής Αλκαίου» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ναι. Ένα βιβλίο που αγαπήθηκε πολύ με το που βγήκε. Και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που εγώ θέλω να κάνω, θέλω να είμαι συγγραφέας.
3: Όχι, θέλω να μπορώ να είμαι συγγραφέας. Και ακόμα αυτό θα σου λέγα σήμερα, έχοντας γράψει όλα αυτά τα βιβλία. Θέλω να μπορέσω να γίνω. Πιστεύω είναι ένας στόχος στο οποίο τίνεις. Δηλαδή είναι κάτι που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Και πραγματικά συμφωνώ με αυτούς που έχουν πει ότι συγγραφέας είναι αυτός που γράφει ξανά και ξανά ένα ίδιο έργο που δεν τελειώνει ποτέ. Νομίζω αυτό που δεν τελειώνει ποτέ με παρακινεί, αλλά και με θλίβει βέβαια πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος είναι εκεί αμήλικτος και περιμένει να πέσει με τη σκιά του και να σταματήσει όλο αυτό που δεν τελειώνει ποτέ. Και υπάρχει πίσω από αυτό που έλεγα και πίσω από το πρώτο μου βιβλίο και πίσω από αυτό που λέμε τώρα με τη Μάρθα, που με την πενθούσα μητέρα της, και με την Μαργαρίτα την Καραπάνου που είχα ασχοληθεί και με αυτή τη δύσκολη σχέση της μαμάς της. Γιατί το πρώτο μου βιβλίο έχει σημασία πώς ξεκινάς, η αρχή. Η αρχή λοιπόν είναι με την κόρη της Ανθής Αλκαίου, που δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χαρά μου. Έκανα πραγματικά σαν παιδί όταν με πήρε ο Καστανιώτης. Εγώ το είχα δώσει και περίμενε. Ήμουν σαν να με ένα κάρβουνα Καστανιώτης και όλοι μου φαινότανε. Και κάποια στιγμή θυμάμαι είχαν περάσει δύο, όχι πάρα πολύ. Τώρα κατάλαβα ότι ήταν πολύ λίγο χρόνος που είχε περάσει. Τότε μου είχε φανεί ατέλειωτος. Ήταν πάνω από μήνα πάντως. Και ήταν ο ίδιος Καστανιώτης. Εγώ καμία, ξέρεις, αυτοπεποίθηση και άνεση. Λέει, χαίρεται εδώ Καστανιώτης. Λέω, μάνα μου. Μου λέει, τι ωραία πράγματα μας έχετε γράψει εδώ. Οπότε λέω, ουφ. Και μου λέει, βγαίνει το βιβλίο. Πήρε να μου το ανακοινώσει δηλαδή. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι ένα μικρό πάλι κοριτσάκι, η κόρη της Ανθής Αλκαίου. Ναι, ναι. Το κοριτσάκι αυτό δεν έχει όνομα. Σε όλο το βιβλίο εμφανίζεται σαν η κόρη της Ανθής Αλκαίου. Το κεντρικό πρόσωπο είναι η Ανθή Αλκαίου. Γιατί δεν έχει όνομα? Γιατί η μαμά της πάσχει από, υποφέρει μάλλον, να πω ότι υποφέρει παραπάσχει, υποφέρει από μια βαριά μορφή κατάθλιψης. Είναι δηλαδή βουτυγμένη σε μια σιωπή, σε ένα ακίνητο, σε ένα ενάντια της ζωής συνθήκη, σε μια βαριά κατάθλιψη, γιατί δεν υπάρχει κατάθλιψη, να πούμε έτσι μια μικρή παρένθεση, καταθλίψεις υπάρχουν. Υπάρχει δηλαδή, και όλα τα τσουβαλιάζουμε στον ίδιο όρο, βάζουμε μαζί δηλαδή μια απλή μελαγχολία που και ποιος δεν έχει, δηλαδή, και ποιος δεν έχει περάσει, και από μια βαριά κατάθλιψη που σου στερεί πραγματικά τη ζωή, που είναι σαν θάνατος εν ζωή. Αυτή λοιπόν την κατάθλιψη, από αυτή την κατάθλιψη πέφερε η κόρη της Ανθής Αλκαίου, και γι' αυτό δεν έχει μπορέσει να έχει όνομα δικό της, γιατί είναι τόσο πολύ προσανατολισμένη η μικρή να κάνει καλά τη μαμά της. Και αυτό το διάβημα εμφανίζεται τόσο ανέφικτο. Είναι σαν να θέλεις να κάνεις ένα άγαλμα να μιλήσει, ένα μάρμαρο να ζεσταθεί. Γιατί έτσι ήταν η μαμά της. Δηλαδή ήταν αυτή την εικόνα την τυποποιημένη που έχουμε για τη βαριά κατάθλιψη, δεν αντιδρούσε ό,τι και να γινόταν. Χιόνιζε, είχε ήλιο, ήταν το ίδιο για εκείνη. Και αυτή η μικρή πραγματικά προσπαθεί με ό,τι μέσο διαθέτει, θεμητό και αθέμητο, να κάνει αυτή τη μαμά να την ξυπνείς.
2: Αυτό το βιβλίο το έχουμε αγαπήσει πάρα
3: και
2: πολύ.
3: Και έχω την αίσθηση, Κυριακή, ότι το ίδιο προσπαθεί και ένας συγγραφέας να κάνει. Δηλαδή να κάνει με τις λέξεις του να ζωντανέψει τα απόντα πράγματα. Και λοιπόν μετά κατάλαβα ότι αυτό ήταν όλο το πρώτο μυθιστόρημα, ήταν και μια αγωνία μου για μένα απέναντι στην περιπέτεια της γραφής.
2: Πολύ, πολύ εύστοχα το θέτετε. Τώρα, περνάτε μετά σε βιβλία πραγματικά που γίνονται best-seller, θα έλεγα, για την εποχή. Πάρα πολλά αντίτυπα. Το «Εγώ, η Μάρθα Φρόιντ» είναι επίσης ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας βιβλίο. Γιατί η Μάρθα Φρόιντ? Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτό 2 ώρες, αλλά ας πούμε
3: βλέπεις, λίγα. Διστάζω τώρα, φεύγει, γιατί τι να πω, γιατί η Μάρθα Φρόιντ. Πώς ξεκίνησε, και αυτό έχει πάντα το κάθε, εξωτερικά πώς ξεκίνησε. Είμαι στο Μουσείο Φρόιντ στο Λονδίνο, εκεί που πέρασε τον τελευταίο χρόνο και γεννημένος από τους Ναζί ο Φρόιντ. Είναι ένα τρομερό σπίτι όμως, παρότι δεν είναι το δικό του, έχουν καταφέρει να κάνουν μια ατμόσφαιρα μέσα εκεί που δεν ξέρω αν είναι η μυθολογία του Φρόιντ. Με το που μπαίνεις μέσα, καταρχήν μιλάς ψιθυριστά, ακόμα και αν δεν ήταν. Εγώ
2: σου επιβάλλει το πήγαμε, χώρος, ναι, ναι.
3: Δεν υπήρχε, σχεδόν κανείς δεν ήταν, αλλά και πάλι μίλαγα σε αυτόν που ήταν δίπλα μου ψιθυριστά. Και πάμε λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω στον πρώτο όροφο και εκεί βλέπω το πορτρέτο αυτό της Άννας Φρόιντ που είναι στο εξώφυλλο, που είναι όταν ήταν ή στο γάμο, δεν θυμάμαι, ή στον αραβόνα της. Είναι ένα νεαρή γυναίκα, είναι εδώ η Μάρθα,
2: ναι, ναι.
3: Και τρελά ερωτευμένη με τον Φρόιντ και πάρα πολύ αφοσιωμένη. Και αυτή η γυναίκα που βλέπουμε εδώ, που είναι τόσο χαρακτηριστική φιγούρα της βικτοριανής εποχής, με την αυστηρότητα να είναι όλα υπό έλεγχο, αλλά και μια αποφασιστικότητα στο μάτι,
2: ναι.
3: Κάτι μου έκανε αυτή η εικόνα. Δεν υπήρχαν τότε. Πήρα σε μια κάρτα αυτή τη φωτογραφία από εκεί από το μουσείο και καθόμουν και την έβλεπα όταν γυρίσα μετά. Και έτσι άρχισα να το γράφω αυτό. Okay, δηλαδή ναι. Ήθελα να δώσω. Εκ των υστέρων βέβαια τα λέω όλα αυτά. Εκ των προτέρων δεν ξέρω τι ακριβώς είπα μέσα μου, αλλά εκ των υστέρων θα πω ότι ήθελα να δώσω φωνή σε αυτή τη γυναίκα, η οποία σε αντίθεση με τον Φρόιντ δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα.
2: Πράγματι,
3: για αυτή. Ενώ για τον Φρόιντ ξέρουμε τι πουρα κάπνιζε, τι πουκάμισα φορούσε, τι αστεία έλεγε. Τη Μάρθα Φρόιντ, 3 γραμμές στη βιογραφία του Τζόουνς, αφοσιωμένη σύζυγος, αφοσιωμένη στον άντρα της και μεγάλωσε 7 παιδιά. That's
2: φοβερό,
3: it.
2: Ναι.
3: Και δεν μου φτάνει, ήθελα να βάλω πράγματα. Και εκεί υπήρχε και ένα θέμα με έναν πολύ αγαπημένο μου ψυχαναλυτή φίλο που δεν ζει πια, που μου λέει πήρες πολλές ελευθερίες, Φωτεινή. Λέω, μα Θανάση, μυθιστόρημα είναι, μου λέει, αλλά έχει και ιστορικά στοιχεία μέσα. Mm. Τα ιστορικά είναι ακριβώς αληθινά. Μπορείς να κάνεις μίξη αυστηρά ιστορικών πραγμάτων και να πλάσεις ένα πραγματικό πρόσωπο, να το φτιάξεις με τη δική σου φαντασία. Και εγώ είπα, ναι, μπορώ. Mm-hmm. Είχε ένα τόλμημα αυτό, και ιδίως επειδή ήταν σαν να μπαινα στο ναό, που έχει και κάτι το απαράβατο ο ναός της ψυχανάλυσης. Δεν το έκανα εύκολα, το έκανα με ένα δέος, αλλά το χάρηκα. Θέλω
2: και
3: να πω, το χάρηκα.
2: Πολύ,
3: γιατί την έκανα αυτή τη γυναίκα έτσι με πολύ θάρρος να παραβιάζει κώδικες, να εκφράζει αισθήματα, να βγει από τη σιωπή της. Και το δώρο νομίζω που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να κάνει, ότι ξεκινάει σε πρώτο πρόσωπο και λέει, έζησα 20 χρόνια, πόσα χρόνια μετά, είμαι η Μάρθα Φρόιντ,
2: ναι.
3: Έζησα, και είναι σαν να μιλάει η Μάρθα Φρόιντ αφού έχει πεθάνει,
2: ναι.
3: Σαν να έχει τη δύναμη αυτή η φωνή να μιλάει. Ίσως αυτή είναι το μαγικό.
2: Ναι, βέβαια. Τα μαγικά εργαλεία της λογοτεχνίας.
3: Τώρα είσαι ζωντανός και μετά θάνατο.
2: Τώρα με πήγε είναι. Και στο μαγικό των
3: της
2: ανθρώπων.
3: Της αθανασίας. Είναι το δώρο της αθανασίας. Αυτό είναι το πιο σκάν.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε την συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Φωτεινή Τσαλικόγλου.
1: Με πήγε και στο μαγικό των ανθρώπων, γιατί ότι είστε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Πολλά από τα βιβλία έγιναν και θεατρικά έργα, μεταφράστηκαν. Αυτές οι εκπομπές στην τηλεόραση, το μαγικό των ανθρώπων και παλιότερα, έχουν μείνει στη μνήμη μας ως πολύ ιδιαίτερες, πολύ αγαπημένες. Θα μπορούσαμε πραγματικά να αφιερώσουμε 10 podcast μόνο για το έργο σας. Θέλω να πάμε μετά από τα βιβλία, από αρκετά βιβλία, τη στιγμή που συναντάτε τη Μαργαρίτα Καραπάνου. Και το λέω αυτό γιατί σε όποιον και να πεις, είναι φοβερό, ενώ δεν διαβάζουμε πολύ στην Ελλάδα, δεν έχουμε μεγάλο αναγνωστικό κοινό, αλλά σε όποιον πεις το όνομα Τσαλίκογλου, δίπλα θα βάλει και ένα Καραπάνου.
2: Ναι, αυτό με τιμά ιδιαίτερα βέβαια. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ακόμα και το συγγραφικό εαυτό μου χωρίς αυτά τα δύο βιβλία, το «Μήπως»
1: και το...
2: το οποίο στην πραγματικότητα είναι, δεν είναι βιβλία μου.
1: Ναι.
2: Το «Μήπως» είναι ένα διαλογικό βιβλίο. Δεν το είπαμε με τη Μαργαρίτα, το μιλήσαμε με τη Μαργαρίτα.
1: Μα έχω διαβάσει λίγο για την ιστορία. Πώς συναντιόσασταν
2: στο
1: Λυκαβητό,
2: στο ξενοδοχείο στο Λυκαμπέτους, με θέα όλη την Αθήνα.
1: Απίστευτο, πολύ ωραία εικόνα, φαντάζομαι.
2: Ακρόπολη, Λυκαβητός, 7.30 ώρα το πρωί. Πριν έρθουν να μπουν στο πρωινό τους οι πελάτες του ξενοδοχείου, ήμασταν εκεί, μας ξέρατε. Περιμέναμε απ' έξω πριν να ανοίξουν την πόρτα να μπούμε μέσα και που παίρναν πρωινό απάνω. Με κρουασάν και μου φαίνεται σαν μυθικό τώρα, Κυριακή, που τα λέω αυτά τα πράγματα. Σαν να ανήκει σε έναν άλλο πλανήτη, δεν ξέρω. Αλλά με καφέ και κρουασάν και με ένα κασετοφωνάκι ανοιχτό. Η εκδόση Οκεανίδα ήταν τότε που μας το είχαν πραγματικά περιβάλει και η Λουίζα με πολύ αγάπη. Και αυτό το κασετοφωνάκι θα το απομαγνητοφωνούσαν εκεί πέρα. Μετά έκανε πολλές εκδόσεις και το επανέκδωσε σε νέα έκδοση, γιατί έκλεισε ο Κιανίδα τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Θανάσου Καστανιώτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν τι κάναμε. Συνομιλούσαμε.
1: Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό.
2: Ας πούμε με ελεύθερους συνειρμούς, αλλά οι ελεύθεροι συνειρμοί αυτοί είχαν να κάνουν με τη Μαργαρίτα, με μένα, με τη φιλία μας, με τους τρόμους της Μαργαρίτας, με τις αρρώστιες της Μαργαρίτας, με τους δικούς μου φόβους, με ανάλαφρα πράγματα, για καλλιντικά, για κρέμες, για... δηλαδή όχι βαριά πράγματα δύο γυναικών που φέρει πίσω της η μία μια τρομερή ιστορία, η άλλη που προσπαθεί, παλεύει μετά με τις ιστορήματά της. Ήτανε δύο γυναικών που είναι κοντά και δοκιμάζουν μια εμπειρία που έχει μέσα βέβαια και μια μεγάλη pretension να μιλήσουν ελεύθερα. Γιατί ποτέ δεν μιλάς ελεύθερα, κακά τα ψέματα, αλλά να δοκιμάσουν ένα ποσοστό, θα πω, ελευθερίας με τους ελεύθερους συνειρμούς της.
1: Πρόκληση και για τις δύο.
2: Ναι. Και μας πήγε σε αυτό, όπου έχει μέσα μερικά τρομερά κομμάτια η Μαργαρίτα, μιλάει για την αρρώστιά της. Κυρίως όμως μέσα από αυτό, λόγω της Μαργαρίτα, αναδύεται το ταλέντο της, η ευφυΐα της, το χιούμορ, Κυριακή, το τρομερό χιούμορ που έχει. Δηλαδή είναι ακαταμάχητο. Ίσως είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πραγματικά που θα μπορούσα να είχα κάνει αυτή η συνομιλία, γιατί μου έδωσε πραγματικά μία, με απελευθέρωσε, θα πω έτσι, μου να το πω τώρα, ναι. Γιατί εκείνη την εποχή έτυχε για ένα πολύ μικρό διάστημα να είμαι αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων. Με αποδέσμευσε λοιπόν από το βάρος μιας τυβαίνου, το λέω συμβολικά, που μας καταδιώκει.
1: Βεβαίως.
2: Από την ακαδημαϊκή, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Κατάλαβες. Και Βεβαίως. Ένιωσα δηλαδή σαν να πηγαίνω σε ένα παράδεισο πλασματικό βέβαια, απόλυτη ελευθερία, ότι μπορούσα να έχω την άνεση να λέω ό,τι θέλω και κυρίως μετά την τρομερή έκπληξη. Αυτά που λέγαμε να έχουν απήχηση. Εκεί πραγματικά.
1: Απίστευτο, ναι, ναι.
2: Το, εκεί η Μαργαρίτα έκανε σαν μικρό παιδί. Δηλαδή θέλω να το πω γιατί κι εγώ μαζί της. Δεν θεωρώ ότι την υποτιμώ με αυτό που θα πω, γιατί υποτιμώ και τον εαυτό μου. Περιμέναμε κάθε Κυριακή όταν μπήκε στα best sellers. Δεν το περιμέναμε τίποτα. Υπήρχε λοιπόν τότε το Έθνος, το Βήμα, ξέρω, Καθημερινή, που είχαν. Θυμάμαι μια φορά, ήταν Σάββατο βράδυ, μου λέει η Μαργαρίτα, πήγαινε να πάρεις την Κυριακή, πήγαινε στο Σύνταγμα να δούμε αν είμαστε. Πάω στο Σύνταγμα, της λέω, Μαργαρίτα, είμαστε. Πω, που μου έκανε σαν μικρό παιδί. Δηλαδή μπορεί να είναι ντροπιαστικό να το λες τώρα και
1: καθόλου,
2: να το λέω.
1: Καθόλου.
2: Όμως τώρα που το σκέφτομαι, είχε κάτι το κοριτσίστικο αυτό το πράγμα.
1: Ίσως και μια χαμένη αθωότητα.
2: Λείπει, που... Είναι κάτι που μου λείπει τρελά, δηλαδή, ναι. Αυτό ναι. Που χάθηκε μετά τη Μαργαρίτα. Δηλαδή, γιατί αυτό είχε κάτι που ήταν ενάντια σε αυτή τη σκιά της πραγματικότητας. Δηλαδή,
1: πρέπει να τρέξουμε αυτό το podcast, γιατί δεν μας στάνουν πολλές ώρες. Να φτάσουμε λίγο στο τώρα, στα τελευταία τώρα. Βιβλία. Παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι. Εγώ όταν πρωτοείδα τον τίτλο αυτό, λέω, κυρία Φι, είναι η κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου. Όμως είναι ένα alter ego.
2: Μπορούμε να πούμε ότι... Αν σκαλίσουμε όλα μας τα πρόσωπα που και τα καλά και τα κακά,
1: ναι,
2: και
1: ναι.
2: Τα εξειδανικευτικά και τα πολύ κακά κρύβουν κομμάτια του εαυτού μας, η κυρία Φι είναι ένα πρόσωπο που ιδεώδης για μένα. Γιατί αφήνεται στη θλίψη της και αφήνεται στην ειρωνία της σκέψης της και στη δύναμη που έχει να μεταμορφώνει κατά βούληση την πραγματικότητα. Ζει με ένα μελαγχολικό γιο, ο οποίος υποφέρει από μια αθεράπευτη εντός εισαγωγικών κατάθλιψη, και η κυρία Φι κάνει τα πάντα, αλλά με έναν τρόπο και ειρωνικό και χαρούμενο, όχι καταθλιπτικό, για να διαχειριστεί τα του βίου της. Αυτή έχει μια σοφή ελαφράδα, δηλαδή, και μια σοφή ειρωνία και έναν τρόπο να αντιλαμβάνεται τα πράγματα όχι μόνο όπως είναι, αλλά και όπως θα μπορούσαν να είναι. Καταβούληση. Δηλαδή, ναι.
1: Ναι. Όμως αυτός ο μήνας είναι και ο μήνας που γιορτάζουμε ημέρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ημέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία. Και επειδή η λέξη κατάθλιψη ακούγεται πλέον στην καθημερινότητά μας, δεν είναι κάτι που παλιότερα είχε το στίγμα, κάποιοι άνθρωποι το κρύβαν για να μην φανούν τρελοί στον περίγυρό τους ή ότι έχουν μια ψυχική ασθένεια. Πλέον έχουν προχωρήσει τα πράγματα, αλλά πόσο έχουν πραγματικά προχωρήσει, κυρία Τσαλίκογλου?
2: Καταρχήν, στη λέξη κατάθλιψη έχει γίνει μια τεράστια κατάχρηση, ας πούμε. Ιδίως στην πανδημία, θυμάμαι, και πριν στην οικονομική κρίση, γιατί δεν έχουμε περάσει και λίγα,
1: ναι,
2: τα τελευταία χρόνια είμαστε βεβαρημένοι, προχωρούμε υπό το βάρος πληγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ήταν οικονομική κρίση, μετά η πανδημία, όλα αυτά δεν περνάνε έτσι ανώδυνα. Τότε λοιπόν, θυμάμαι, είχα δει έναν φίλο ψυχίατρο, πότε ήταν, στα μνημόνια νομίζω ήταν, ή όταν άρχισε η κρίση, η πανδημία της κρίσης. Και μου λέει, ξέρεις, λέει, συνάντησα έναν στο δρόμο, ψυχίατρος, και του λέω, τι κάνεις? Μου λέει, μια χαρά είμαι, και μου γέλασε. Και σκέφτηκα, μου λέει, ότι κάτι θα έχει αυτός ο άνθρωπος για να λέει έτσι με ευκολία ότι είναι μια χαρά. Θέλω να πω, ήταν μια εποχή που περίμενες ο άνθρωπος να μην μπορεί να είναι καλά. Δηλαδή. Να κουβαλάει δηλαδή μια σκιά, ένα βάρος, μια που μίλησες για την Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας που είναι τώρα, την τρίτη, δέκα του μηνός.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει ένα καταπληκτικό ορισμό ο Φρόιντ για το τι σημαίνει ψυχική υγεία, τόσο απλό και απέριτο και περιεκτικό. Είναι, λέει, η ικανότητα του αγαπάν και του εργάζεσθε. Η ικανότητα να μπορείς να αγαπάς και να εργάζεσαι. Αν σκεφτούμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι τώρα να έχεις μια δουλειά που να σημαίνει για σένα, να έχει νόημα, να μην σε καταρακώνει, να μπορεί να υποστηρίξει αυτό που είσαι και κυρίως αυτό που μπορείς να γίνεις. Αυτό δεν θα ήταν το εργάζεσθε και το αγαπάν μετά είναι να αγαπάς τον άλλο και τον εαυτό σου. Δηλαδή αν δεν μπορέσεις να αγαπείς τον άλλον, αν δεν μπορείς να αγαπείς τον εαυτό σου, αν είσαι ένα περίκλειστο σύστημα γεμάτο ενοχές, μίσος, βία, όπως βλέπουμε σήμερα να υπερισχύουν αυτά τα συναισθήματα, πού είναι η ψυχική υγεία?
1: Οι τεράστιες απαιτήσεις που μας έχει πλέον επιβάλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δηλαδή αυτό το να τα κάνουμε όλα σωστά, να τα κάνουμε όλα υπέροχα, να είμαστε καλοί γονείς, να είμαστε
2: όμορφοι, να προλάβουμε αυτή η βιασύνη. Η βιασύνη, κύριε, και εδώ έχει μια καταπληκτική ιστορία. Όταν λέω τη λέξη βιασύνη που μου έρχεται στο νου, του Καμού νομίζω είναι, που λέει, δεν μπορώ, λέει, τόσοι βιαστικοί άνθρωποι, λέει, γύρω μου. Και λέει την ιστορία μιας κοπέλας που η μαμά της είναι τιμοθάνατη και προσπαθεί να την ντύσει πριν πεθάνει, να την ντύσει για τον τάφο. Και λέει ότι να προλάβω, λέει, να την ντύσω, γιατί όταν πεθάνει θα έχει σκληρή, θα έχει την ακαμψία του νεκρού και θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί είναι αυτή η τρομερή φράση που λέω, καμή, μα γιατί τόση βιασύνη, αφού η μητέρα δεν έχει πεθάνει ακόμα.
1: Να.
2: Δεν είναι τρομερό αυτό? Γιατί τόση βιασύνη? Αυτή η βιασύνη, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές είναι ένας τρόπος για να μην σκεφτόμαστε, για να μπει η σκέψη και ο στοχασμός μας σε ένα φρούριο μέσα, να μην είναι ελεύθερος και μας κεντρίζει. Κάνοντας, ακινητοποιείς, νομίζω, κάπου τη σκέψη, τη βάζεις όλη στην πράξη, αυτό που κάνεις, τη δραστηριότητα. Και ο στοχασμός, η σκέψη που θα κάνεις πάνω σε αυτό που κάνεις, πάει.
1: Κυρία Τσαλίκογλου, ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μας που ήσασταν συγγραφείς εκτός βιβλίων και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα podcast, γιατί δεν έχουμε αγγίξει πολύ λίγα από το έργο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς. Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α,
6: Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
6: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: χιλιάδες ασθενείς. Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί για μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας τις συνομιλίες. Λεπτομέρεια βέβαια ότι φοβάται μην τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, τον οποίο η Δημοτική Αρχή και ο ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για τον χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου Κωνσταντίνος Μπογιατζής και ο γραμματέας Μαρκέλος Πόπαλος. Σε αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνουν: στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσεις και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μία πλήρης σε λειτουργία φαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου, Θεοδοσίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές παρέχουν μία σχετική άνεση στη ΔΕΙΑΧ για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Τα παραπάνω προκύπτουν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, Πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χίου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ, εκδοθήσε από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποίησης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολυσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» με αφορμή την παγκόσμια πρόσφατη διπλή αυτοκτονία 2-17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη κάτω από το άγχος και το φόβο της αποτυχίας. Προσκεκλημένη στο στούντιο ο Θεόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, πατέρας δύο παιδιών, ένα εκ των οποίων φέτος δίνει πανελλαδικές και το δεύτερο θα πάει την επόμενη χρονιά πρώτη λυκείου. Ταυτόχρονα στο στούντιο και ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔ, γονέας και ο ίδιος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συμμετέχει εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου η Μαρίνα Μποζάνη, που ασχολείται με παιδιά και φήβους. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ κάθε Τρίτη και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά, από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λικερδόπουλου. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ο οποίος θα πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών, ταξιάρχης Μεστών, την 1η Ιουνίου, ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο και επιστροφή 5 παρατέταρτο το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Στα τηλέφωνα 6936 927 470 και 22710 27417 από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και 8 το απόγευμα με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε δύο δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχειας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι της Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Ο όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Ασπερινός την 5η 28 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τρίτο ημιτελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 12-9 τον Απόλλωνα και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γκιουβέτσης πέτυχε ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους δεύτερους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League Γυναικών, Εθνικός Ολυμπιακός 9-20 και Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη προκρίθηκαν στο τελικό με την ομάδα του Πειραιά να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε αγώνα μπαράζ στα Χανιά νίκησαν στην Κέρκυρα με 19 τον τοπικό ναυτικό όμιλο και θα αγωνίζονται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League Ανδρών. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που μέσω των αγώνων play-off που έγιναν στη Λάρισα εξασφάλισε πανάξια την άνοδό της στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου που στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος δεν είχε απώλεια βαθμών, 8 νίκες, συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και μετά από ένα χρόνο επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία. Τα αποτελέσματα ΠΕΚΕΦ Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 11-7, ΠΕΚΕΦ Καστέλα 12-6 και Λάρισα ΠΕΚΕΦ 14-14. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου παρέμεινε στη Water Polo Link 2 γυναικών μετά τους αγώνες των play-out που έδωσε στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα: Νοχ ΑΕΚ 9-2, Νοχ Άρης Θεσσαλονίκης 8-6 και Όφι Νοχ 13-6. Ο νεαρός αθλητής του εφήβου Φίλιππος Σίλας με 6.397 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση στο όκταθλο αγοριών K16 στους αγώνες πρόκρισης που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Κιλκής. Ο Παλαισβιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ αδρών στη Λέσβο αφού στον τελευταίο τελικό νίκησε με 75-61 τον Αρισβαίο Καλονής. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στη Ριζαρίου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην Οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Η πόλη φωταγωγείται. Γίνεται δοξολογία και παρέλαση επί τη ονομαστική εορτή του βασιλέως, ενώ με την ευκαιρία

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών,

0: Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριακού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Μαζί ύστερα από τη μεσολάβηση μιας εβδομάδας για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την ανθρώπινη διαδρομή του κυρίου Ανδρέα Λοΐζου, του ηθιώτη αγωνιστή και αντιστασιακού, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε δύσκολες για τυχείο και τους ανθρώπους τις στιγμές. Στην πρώτη εκπομπή, την περασμένη Πέμπτη, είδαμε την πορεία του κύριου Ανδρέα, αλλά και την αντίστοιχη ιστορική της Χίου, μέχρι τότε που είχαν ενωθεί σε μία ή τρεις αντίστοιχες αντιστασιακές οργανώσεις του νησιού, ενώ σήμερα θα μιλήσουμε ειδικότερα για τη δράση του ΕΑΜ, την άφιξη του Ιάσωνα Καλαμπόκα, την απελευθέρωση, τον εμφύλιο, τις δύσκολες συνθήκες της μετεμφυλιακής πραγματικότητας και φυσικά θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Κύριε Ανδρέα, πριν προχωρήσουμε στην αναμόχλευση των αναμνήσεών σας, όπως γνωρίζετε, σήμερα το απόγευμα κηδέψαμε ακόμη έναν αγωνιστή εκείνου του καιρού, τον Γιάννη τον Ψωράκη. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια στη μνήμη του, μιας και εκείνος συμμετείχε και εκείνος συμμετείχε ενεργά στον αγώνα, στους αγώνες μάλλον, όχι στον αγώνα, γιατί ήταν πολλοί αγώνες εκείνων των καιρών.
2: Ο Γιάννης του Ψωράκης ήταν ένας πολύ καλός φίλος και καλός αγωνιστής. Και αυτό ποτέ δεν το λησμονώ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πέραν των διασπάσεων, εκείνος εξακολούθησε τους παλιούς τους συντρόφους
1: να παραμένει στο κουκουέ
2: να παραμένει βέβαια στο κουκουέ, αλλά και να σέβεται και αυτούς οι οποίοι
1: Με συγχωρείτε, είναι ζωντανή εκπομπή και εν πάση περιπτώσει κάτι τέτοια είναι αναπόφευκτα.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης ο Ψωράκης ήταν ένας αγαπητός φίλος και αγαπητός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και ένας άνθρωπος, και αυτό το επιμένω, ότι πάντα και όλους τους παλιούς συντρόφους οι οποίοι έχουν κάποια άλλη αντίληψη τους σεβόταν και τους αγαπούσε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα παίζει κάποιο σπουδαίο ρόλο.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Να γυρίσουμε όμως πίσω, να πάμε σε εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, αλλά και τα ωραία. Ναι. Έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια.
1: Και επειδή εσείς ήσασταν από τους πρωτεργάτες εκείνου του καιρού, να μας πείτε σήμερα γενικά τι θυμάστε σχετικά με τη δράση του ΕΑΜ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
2: Πρώτα, εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Υπήρξε ένα αυτό του ΕΑΜ, ένα αρχηγείο του ΕΑΜ, στο οποίο εγώ δεν θέλω να δείξω ότι είμαι ο καλός ή ο κακός ή ότι είμαι εκείνος που έδρασε περισσότερο. Όλοι μαζί είμαστε ένα πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Και επομένως εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω τη δικιά μου ας πούμε δράση. Λοιπόν, τώρα τι άλλο μου πείτε?
1: Ναι, να πούμε γενικότερα για τη δράση του ΕΑΜ εκείνο τον καιρό, λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει να πιάσουμε ίσως και κάποιες άγνωστες πτυχές που πιθανόν να υπάρχουν και να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές.
2: Να δείτε ότι εμείς αρχικώς σας είπα στην προηγούμενη αυτή συνέντευξη που μου κάνετε, που είχετε την τιμή να μου κάνετε, ή μάλλον είχα την τιμή εγώ να σας κάνω.
1: Όχι, εμείς έχουμε την τιμή να σας έχουμε κοντά μας.
2: Λοιπόν, ότι στην αρχή είπαμε ορισμένα πράγματα. Πώς θα δημιουργήσουμε κόσμο, έτσι.
1: Είπαμε τρεις προϋποθέσεις. Κόσμος, όπλα, χρήματα.
2: Α, αυτό είναι. Λοιπόν,
1: ενωθήκατε οι τρεις αντιστασιακές οργανώσεις. Και αποτελέσατε το ΕΑΜ.
2: Με έναν τρόπο καθαρά χιώτικο.
1: Και όταν λέτε χιώτικο, τι εννοείτε?
2: Εννοώ, ας πούμε, ότι ο ένας δεν πήγε να τον άλλον να τον παγιδεύσει.
1: Α, ωραίο.
2: Όλοι με μία πνοή, με μία ψυχή, με μία προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς στην αρχή εκείνη, ιδίως μετά την καταστροφή, δηλαδή την αυτή της Αλβανίας, ας πούμε, αξιωματικοί και άλλοι άνθρωποι περνούσαν από τη Χίο με το σκεπτικό να μπορέσουν να πάνε στη Μέση Ανατολή και να προσφέρουν και εκεί τις υπηρεσίες τους. Σε εκείνη την προσπάθεια εμείς βοηθήσαμε πάρα πολύ. Εκατοντάδες αξιωματικοί.
1: Ναι, με ποιο τρόπο βοηθούσατε?
2: Βοηθούσαμε πρώτα-πρώτα να τους βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τους οδηγούσαν εκεί που χρειάζεται. Ενώ, ναι, λοιπόν, πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους εφηγαδεύσαμε στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ένα άλλο πράγμα στο οποίο εγώ αποδίδω σημασία είναι ότι η προσπάθειά μας ήταν πρώτα να τονώσουμε το χιωτικό λαό.
1: Το ηθικό του.
2: Το ηθικό του χιωτικού λαού. Και αντίστοιχα να μειώσουμε το ηθικό του Γερμανού στρατιώτη. Δεν μπορώ να πω ότι έκαναμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί όμως και 20 στρατιώτες Γερμανούς να τους στείλαμε στη Μέση Ανατολή.
1: Α, είχαμε τέτοια...
2: Βεβαίως. Δεν ήταν μια και δυο, πολλές τέτοιες απόπειρες έκαναμε.
1: Μάλιστα.
2: Με τη διαφορά, πώς θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό, ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν Αυστριακοί.
1: Πώς ερχόσαστε σε επαφή μαζί τους?
2: Ερχόμαστε...
1: Με τους Γερμανούς, θέλω να πω.
2: Ερχόμαστε...
1: Δεν φοβόσασταν μήπως?
2: Ναι. Με φιλικές σχέσεις.
1: Είχατε ενδείξεις ότι και αυτοί...
2: Ναι, βεβαίως. Και... Δυστυχώς, όπως αν θέλετε να το πούμε παρακάτω, σε μια τέτοια προσπάθεια δολοφονήθηκε ο Καλαμπόκας. Σε μια τέτοια προσπάθεια.
1: Και μάλιστα ελέγξε τις μέρες πριν την απελευθέρωση.
2: Ναι, και μάλιστα μετά την απελευθέρωση. Και χάσαμε ένα σπουδαίο άνθρωπο, να πούμε, από τον οποίο πολλά, ας πούμε, περιμέναμε και μετά την απελευθέρωση. Αν και ο Καλαμπόκας βέβαια ήταν βασιλόφρον. Δεν ήταν καθόλου σε εμάς, κοντά μας, από άποψη, ας πούμε,
1: ιδεολογική.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ένας είναι παλικάρι και οι άλλοι προσπαθούν να γίνουν παλικάρια, υπάρχει μια σύμπνοια. Και αυτή η σύμπνοια υπήρχε μεταξύ του Καλαμπόκα και ημών όλων. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι προσπαθούσαμε να τονώσουμε αυτό του χιωτικού λαού,
1: το ηθικό,
2: αλλά ταυτόχρονα
1: να
2: φυγαδεύσουμε αυτούς, αλλά και να μειώσουμε το ηθικό των Γερμανών. Και εκεί έκαναμε μια ωραία προσπάθεια, πετώντας θέιβολα στο τρίγωνο των Γερμανών.
1: Στη γερμανική γλώσσα, προφανώς.
2: Στη γερμανική γλώσσα, ναι, θα σας πω. Μάλιστα, πεθαμένος είναι ο Γιώργος ο Καραμαούνας, ο οποίος ήταν άριστος γνώστης, γιατί εκεί σπούδασε, χημικός.
1: Γνώστης της γερμανικής.
2: Της γερμανικής, ας πούμε. Αλλά φοβούμενος ότι 5-6 άνθρωποι ήξεραν καλά γερμανικά. Με καταλάβετε στοιχείο. Ναι. Λοιπόν, αυτός τα έλεγε κατά έναν τρόπο, ας πούμε, βέβαια, αφίστατο βέβαια.
1: Φραγκοχιώτικα, να πούμε.
2: Φραγκοχιώτικα, ναι. Και μάλιστα οι Γερμανοί, οι οποίοι μας απήντησαν, έλεγαν ότι επήραμε το κακογραμμένο φυλάδιό σας και θέλουμε πάρα πολύ να σας δούμε.
1: Τι γράφανε πάνω αυτά τα φέιβολα?
2: Ότι οι Γερμανοί χάνουν το παιχνίδι, υπέσαν αυτές και εκείνες τις απώλειες, να πούμε, ανάλογα με όσα εμείς καθημερινά παίρναμε από τα ραδιόφωνα.
1: Πώς τα μοιράζετε αυτά τα φύγωνα?
2: Λοιπόν, ναι, είναι και μια άλλη
1: επικίνδυνο.
2: Είναι μια άλλη προσπάθεια. Όχι, το να πάρεις, ας πούμε, να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια δεν ήταν δύσκολο. Είχαμε, να πούμε, πολλές προσβάσεις για να κάνουμε. αλλά πώς θα τα διανύμουμε αυτά τα πράγματα. Και καθημερινά, είχαμε τέτοιες αυτές περιπτώσεις. Δηλαδή, να παίρνουμε το κείμενο του ραδιοφώνου, κυρίως του εγγλέζικου, να το γράφουμε στα ελληνικά βεβαίως και να το δίδουμε στους φίλους και ανθρώπους του ΕΑΜ. Ήταν γι' αυτό μια καθημερινή προσπάθεια.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και Super TV. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Κυκλοφορούσε και ο πρωτοπόρος εντωμεταξύ.
2: Ναι, ο πρωτοπόρος ήρθε μεταγενέστερα, λίγο αργότερα.
1: Α, είμαστε πριν.
2: Λίγο αργότερα. Και είπαμε ότι στην πρώτη φάση ο πρωτοπόρος γινόταν με πολύ υποτυπώδη μέσα, ας πούμε. Αλλά μεταγενέστερα όμως, χάρη στην γενοψυχία του Χαβιάρα, του Νικολή του Χαβιάρα, του πατέρα του σημερινού, είναι του Κώστα, μας έδωσε ένα παλιό τυπογραφείο που είχε. Και εκεί το στείλαμε στο χωριό, γιατί πια την πρώτη φορά γινόταν.
1: Ποιο χωριό?
2: Μάλλον προς τα περιβόλια, ας πούμε, του κάμπου.
1: Μάλιστα.
2: Του κάμπου. Γιατί ορισμένα πράγματα αποφεύγαμε να τα μάθουν πολλοί άνθρωποι. Με καταλάβεις?
1: Ποιος τον λειτουργούσε το τυπογραφείο?
2: Τώρα αυτό δεν το ξέρω.
1: Δεν το θυμάστε?
2: Δεν το θυμούμε. Ναι. Δεν το θυμούμε. Δεν το θυμούμε.
1: Εκτός από αυτά όμως είχατε κάνει σαν ΕΑΜ και περιφέρειες εδώ πέρα στη Χίο, είχατε χωρίσει τις περιφέρειες.
2: Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Θα σας πω για αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να τελειώσω με τούτην εδώ την παράγραφο που αφορά την όλη προσπάθεια του ΕΑΜ, που ασφαλώς θα μου διαφεύγουν και πάρα πολλά πράγματα.
1: Διότι και κάποιοι υποστηρίζουν ότι ναι, μεν υπήρχε το ΕΑΜ, αλλά δεν έκανε και τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το λένε αυτό το πράγμα και, εν πάση περιπτώσει,
2: το λένε γιατί εκείνοι δεν έκαναν κάτι.
1: Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει επισύρει την μήνυ όσων, εν πάση περιπτώσει, είχαν συμμετάσχει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, μετά φτιάξαμε το ΕΛΑΝ. Άλλη προσπάθεια, πολύ ωραία και πολύ αποτελεσματική. Πήραμε δύο καΐκια, τα εξοπλίσαμε.
1: Τα καΐκια τα πήρατε από κάποιους συντρόφους?
2: Τα πήραμε και από ανθρώπους οι οποίοι πηγαίναν να κάνουν μαύρη αγορά.
1: Oh.
2: Και για αυτούς και συντρόφους, αν είχαμε τα καΐκια θα το παίρναμε, αλλά πολύ περισσότερο και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν μαύρη αγορά. Τα εξοπλίσαμε αυτά. Είχε το ανάλογο πλήρωμα και επιάναμε τα καΐκια που μετέφεραν γερμανικά αυτά.
1: Τρόφιμα
2: ή και αυτά, πώς να τα πούμε, ναι, διάφορα τέτοια πράγματα που αφορούσαν τη γερμανική, ας πούμε, καταγή. Και πολλά από τα καΐκια αυτά τα οποία πιάναμε τα πηγαίναμε στην Εγρελιά.
1: Ήταν εξοπλισμένα αυτά τα δύο καΐκια, τα δικά σας, του Ελλάδα?
2: Βέβαια.
1: Κανονικά δηλαδή εξοπλισμένα.
2: Βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω ότι είχε τηλεγόλα.
1: Καλά,
2: ναι. Αλλά είχε κάτι πιο ισχυρά, ας πούμε, όπλα.
1: Οπότε τα συλλαμβάνατε και τα πήγαινατε στην Αγραγία.
2: Τα πήγαμε στην Αγραγία και από εκεί πάλι αυτοί τα προωθούσαν προς τη Μέση Ανατολή, προς τα κάτω δηλαδή, Κύπρο και εν συνεχεία στη Μέση Ανατολή, όπου είχαν και αυτοί ανάγκη από τέτοια πράγματα. Έτσι σε ορισμένες στιγμές οι Γερμανοί σκέπτονται να κάνουν μια τέτοια μεταφορά προϊόντα, φοβούμενοι αυτό το πράγμα, και λάμβαναν, να πούμε, πολύ πολύ αυστηρότατα μέτρα για να προφυλάξουν εμάς από αυτήν την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σημαντική λοιπόν και η δράση του Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Και πολλά πράγματα τα πιάναμε, ας πούμε, όπως το τρόφιμα, φάρμακα και τα ρέστα Γερμανών, να πούμε, και τα πηγαίναμε στα ψαρά. Στα ψαρά ή στη Βολισσό, απόκρημα μέρη.
1: Αυτά τα πράγματα που παίρνανε.
2: Βέβαια.
1: Τα πηγαίνανε τίποτα στα ψαρά ή στη Βολισσό. Στη συνέχεια τι γινόταν αυτά τα πράγματα? Τα μοιράζατε στον κόσμο? Υπήρχε και πείνα.
2: Τα μοιράζαμε στον κόσμο και, για να είμαι ειλικρής, και σε ορισμένες περίπτωσες, να πούμε, ελέγαμε, ας πούμε, στο χωριό ότι εσείς θα πάρετε τούτο, Αλλά αυτοί θέλανε τα διπλά να πάρουν. Καταλάβετε, και γινόταν κάποιες τέτοιες αυτές.
1: Διενέξεις.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Γιατί... Δηλαδή εξέφραζαν κάποιοι παράπονα.
2: Όχι παράπονα. Εμείς βέβαια είχαμε την υποχρέωση όλα αυτά τα πράγματα να τα δώσουμε όσο είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο. Mm. Και όχι μόνο σε κάποιους. Αλλά ας πούμε στα ψαρά να πούμε, ήγεραν κάποτε φασαρία για να μην φύγουν τα τρόφιμα.
1: Τελικά τι έγινε.
2: Τα πήραμε βεβαίως. Δώσαμε σε αυτούς, αλλά πήραμε και τα άλλα, τα οποία μοιράσαμε σε άλλες περιφέρειες. Ναι.
1: Κύριε Αντρέα, μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω και την προηγούμενη φορά.
2: Ναι.
1: Εκεί, μέσα στην οργάνωση, υπήρχε ομοφωνία σε όλες τις αποφάσεις.
2: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν δηλαδή διαφωνίες. Είσαστε συμπαγή σαν μια γροθιά.
2: Ναι, σαν μια γροθιά. Σαν μια γροθιά. Και τώρα αν θέλετε να μιλήσουμε και για ανθρώπους οι οποίοι μεταγενέστερα είπαν ορισμένα πράγματα, αυτό θέλω να το αποφύγουμε.
1: Όπως νομίζω.
2: Ναι, διότι ας πούμε ο Μακαρίτης, ο αρχηγός του Ελλάς, μεταγενέστερα είπε άλλα πράγματα, ενώ ποτέ δεν είχε μια διαφωνία στο αν θα γίνει αυτό ή αν θα γίνει εκείνο. Αυτό όμως δεν θέλω να τα θίξουμε. Εμείς μιλάμε τώρα όχι για να μειώσουμε πρόσωπα, αλλά για να, αν είναι δυνατόν, να εξάρουμε μια προσπάθεια η οποία έγινε. Αυτό είναι η προσπάθειά μας. Λοιπόν, πήραμε τον Γκαλαμπόκα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτές τις περιφέρειες στις οποίες είχατε χωρίς στοιχείο,
2: ναι.
1: Τι γινόταν σε αυτές τις περιφέρειες, δηλαδή?
2: Σε αυτές τις περιφέρειες κυρίως ήταν τα νοτιόχωρα. Και σε κάθε χωριό ή σε κάθε αυτήν χωριού, ας πούμε, χωριών,
1: συστάδων, ναι, χωριών,
2: συστάδων, χωριών, είχαμε ένα ή δύο ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν κάθε μέρα ή δύο φορές την εβδομάδα. Για να τονώσουν, να τηρήσουμε αυτά τα οποία επράσπευε το ΕΑΜ.
1: Ωραία, ναι, αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να σταθούμε λίγο.
2: Ναι, ορίστε.
1: Αυτά τα οποία επράσπευε το ΕΑΜ,
2: μάλιστα,
1: εφαρμοζόταν σε αυτές τις περιφέρειες.
2: Από ποια άποψη, τι πράγμα? Εάν έλεγαν, βεβαίως, κατά 99%. Για να είμαι και ειλικρινής, γιατί φροντίζαμε να μην φτάσουμε εις ακραίες περιπτώσεις. Σας το είπα και την άλλη φορά.
1: Ο κόσμος πώς ανταποκρινόταν, κύριε Αντρέα?
2: Ο κόσμος ανταποκρινόταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ΕΑΜ δεν είχε εχθρούς.
2: Μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ κανείς δεν υπήρξε προδότης, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ αλλού από το γενικό σύνολο τη ΧΙΟ υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήσαν γερμανόφιλοι
1: και την προηγούμενη φορά.
2: Ναι. Οι οποίοι και ετιμωρήθησαν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και αυτό κάτι το οποίο συνέβαλε στο να πιστεί ο κόσμος ότι κάτι καλό γίνεται στη ΧΙΟ.
1: Μάλιστα. Οπότε έρχεται, φτάνουμε στην άφηξη του Καλαμπόκα.
2: Θέλετε να φτάσουμε εκεί?
1: Όχι, απλά εάν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, εάν μεσολάβησε κάτι, να το πούμε. Διότι, όπως είπαμε, είναι μια μοναδική ευκαιρία τώρα να καταγραφούν κάποια πράγματα τα οποία
2: μια άλλη πλευρά, ας πούμε, της δράσεώς μας, μια άλλη πλευρά της δράσεώς μας, είναι και η τιμωρία των δοσιλόγων.
1: Αυτό το είπαμε την προηγούμενη φορά.
2: Αυτό το είπαμε την προηγούμενη φορά, ναι. Και μετά... Θα φτάσουμε όμως αργότερα εκεί για να πούμε ότι συνελάβαμε και πολλούς, ίσως καλός, ίσως κακός, ίσως με κάποια όχι πλήρη γνώση της συμπεριφοράς των, έτσι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι αδικήθηκαν προφανώς.
2: Αδικήθηκαν, βεβαίως αδικήθηκαν, φταίγανε και λιγάκι που αδικήθηκαν. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι για να κερδίσουν ή για να πάρουν τρόφιμα, τα είχαν καλά με τους Γερμανούς. Βέβαια, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι επρόδωσαν, αλλά όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά.
0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
2: Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στην άφηξη του Καλαμπόκα.
3: Ναι, στην άφηξη του Καλαμπόκα. Ο Καλαμπόκας ήρθε εδώ, απεβιβάστηκε ύστερα από πολλές προσπάθειες, τρεις αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχει και το βιβλίο του,
3: το βιβλίο του
2: κυρίου Παναγιώτη Καρασούλη,
3: το άριστο αυτό,
2: το οποίο είναι πραγματικά ένα φοβερό ντοκουμέντο.
3: Ντοκουμέντο φοβερό.
2: Και θα πρέπει να του χρωστάμε ευγνωμοσύνη του κυρίου Παναγιώτη, γιατί όχι μόνο το βιβλίο έγραψε, αλλά έχει και μια πλήρη, έχει παραθέσει σε εφημερίδες περιοδικά, μια πλήρη σειρά άθρων, και ίσως είναι και ο μοναδικός ο οποίος έκατσε και έγραψε κάποια πράγματα.
3: Βέβαια, ναι, σωστά.
2: Και η προσφορά του είναι πολύ σημαντική.
3: Ενώ και ο υποφαινόμενος και άλλοι σύντροφοι δεν έκαναν εκείνο που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να γίνει.
2: Προσπαθούμε να διορθώσουμε τώρα κάποια πράγματα.
3: Γι' αυτό προσπαθούμε.
2: Πολλά χρόνια αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούμε να, ό,τι μπορεί να παραμείνει σαν ζωντανή μαρτυρία, αυτό θέλουμε σήμερα να κάνουμε.
3: Λοιπόν, ο Καλαμπόκας την τρίτη φορά απεβιβάστηκε στα βορειόχωρα.
2: Αφού είχε προηγηθεί αυτή η περιπέτεια με τον Παΐδη και τον Πάμε, τον κύριο Καρασούλη.
3: Είχε προηγηθεί βέβαια και άλλη μια φορά στα βορειόχωρα, μετά στα Νένιτα. Και μετά πάλι η τρίτη φορά στα βορειόχωρα. Και κατέβηκε κάτω. Τέλος πάντων.
2: Ήρθε απευθείας σε επαφή μαζί σας.
3: Ναι. Ναι. Κυρίως με τον γιατρό, τον Λίναρη, τον οδοντογιατρό. Γιατί είχε και ένα γράμμα, ο Καλαμπόκας είχε ένα γράμμα προς τον γιατρό τον Λίναρη από τον, πώς τον είπαμε, από τον, αυτόν της Αγρελιάς.
2: Το διοικητή, ας
3: πούμε. Το διοικητή της Αγρελιάς, τον Παπασταφάνη. Λοιπόν, αυτό το γράμμα, ας πούμε, εμείς είχαμε και ορισμένους ενδιασμούς.
2: Γιατί είχατε ενδιασμούς?
3: Ενδιασμούς μπορεί να ήταν ψεύτικο το γράμμα.
2: Μάλιστα.
3: Και οι Γερμανοί να κάνουν κάποιοι αυτοί για να πιάσουν εμάς, ας πούμε, δεν ξέρω. Αλλά όντως το γράμμα ήταν σωστό.
2: Αυτοί οι ενδιασμοί πώς υπεχώρησαν?
3: Γιατί επήγαμε στον συγγενή του Παπαστεφάνου και του είπαμε, είναι τα γράμματα του Παπαστεφάνου. Λέει, είναι, άμα είναι, εντάξει.
2: Τελείως.
3: Α, ο γιατρός ο Λιναρής, ο οποίος ήδη έχει πεθάνει, να πούμε, ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, μεγάλο παλικάρι, εκείνος ήδη αμέσως τον αγκάλιασε τον Καλαμπόκα και τα λοιπά. Δεν ήθελε να... Εμείς που είμαστε πιο λιγάκι, πιο σφιχτοί, εμείς ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε εάν το γράμμα αυτό είναι ειλικρινές και τέρας. Και ευεθήκαμε πάρα πολύ με τον Καλαμπόκ.
2: Κύριε Ανδρέα, τι άλλαξε ο ερχομός του Καλαμπόκα στοιχείου?
3: Να σας πω, διότι πρώτα εφαινόταν ότι και το Κάιρο έχει κάποια βλέψη στην Ελλάδα, δηλαδή. Έχει κάποια σκέψη, ας πούμε, να πολεμήσει στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν έγινε κατά τον τρόπο που ήθελαν οι Εγγλέζοι. Αλλά ο Μακαρίτης ο Καλαμπόκας, μας βοήθησε πάρα πολύ και εμείς του δώκαμε όλη μας την προσπόλη μας στην Αθήνα.
2: Αυτή η βοήθεια που λέτε,
3: η βοήθεια, ναι.
2: Σε τι συνίστατο η βοήθεια?
3: Πρώτα ο Καλαμπόκας, επειδή, και αυτό θα το πούμε, ίσως αν θέλετε να το πούμε και παρακάτω.
2: Όχι, να τα πιάνουμε μια σειρά για να τελειώνουμε ένα-ένα.
3: Ναι, μα είναι άλλη ιστορία τώρα.
2: Εντάξει.
3: Η άλλη ιστορία τώρα. Ο Καλαμπόκας, ερχόμενος τρίτη φορά στοιχείο, του είπαν από τη Σμύρνη ο υπεύθυνος των Εγγλέζων, τι τα παίρνεις αλλά, αυτά βαστούσε 300 λίρες. Τι θα βαστάς. Τάφηκε λοιπόν εκεί και ήρθε εδώ. Όταν ήρθε εδώ δεν είναι ζήτημα αν είχε 10 λίρες. Εμείς τον ταΐζαμε, εμείς τον ποτίζαμε τον Καραμπόκα, εμείς επέρναμε όλες αυτές τις προσπάθειες για να μπορέσει να δουλέψει κατά έναν τρόπο σωστό ο ασύρματος. Ναι. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε εκεί, μεταξύ ας πούμε ανθρώπων του ΕΑΜ.
2: Ναι.
3: Του ΕΑΜ. Έδιναμε ραπόρτα πότε θα έρθει βαπόρι εδώ, τι αν ήρθε βαπόρι εδώ, πόσα πλοία έχει το λιμάνι, όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης μας πληροφορούσε όταν δύο φορές που ήρθε και ο Ιερός Λόχος εδώ, έστω και με αυτά τα πενιχρά του ας πούμε, αυτά τις επιτυχίες,
2: μικρές
3: επιτυχίες και τα αρέστα. Ναι. Είχαμε ας πούμε ανθρώπους και ιερωμένους οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως εκεί στο μετά την βρύση του Πασά, ποιο μοναστήρι είναι,
2: το Αμερσινίδη.
3: Το Αμερσινίδη να πούμε με τον Χριστόφορο, ναι. Εκεί πηγαίναν άνθρωποι οι οποίοι φεύγανε, άνθρωποι δικοί μας οι οποίοι ερχότανε, άνθρωποι δικοί μας οι οποίοι φεύγανε, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Πόσο συγκλονιστικά ήταν όλα αυτά εκείνο τον καιρό με την πότα του κατακτητή πάνω από το κεφάλι σας.
3: Να σας πω. Υποθέτω ότι είχαμε πια κι εμείς αφομοιωθεί με την κατάσταση. Με καταλάβετε τι γίνεται. Δηλαδή πηγαίνοντας στον κάμπο όπου ήταν το στέκι μας και εκεί συνεδρίαζε η Επιτροπή του ΕΑΜ, ο καθένας από εμάς είχε ένα μικρό χαρτάκι το οποίο ήταν έτοιμος να το καταπιεί για να μην...
2: Το χαρτάκι τι έγραφε?
3: Ήταν τα θέματα τα οποία θα μιλούσαμε. Για τα οποία θα μιλούσαμε και ορισμένα πράγματα τα οποία μια τέτοια προσπάθεια αντιλαμβάνεστε ότι είχε πολλές πλευρές.
2: Έτυχε καμία φορά να καταπιεί τα χαρτάκι ή όχι?
3: Όχι. Είχα όμως πολλές φορές που πέρασα από δύσβατα μέρη για να αποφύγω τον... Αυτοί είχαν μια...
2: Περιπολίες
3: αφενός και τις διαβάσεις ας πούμε και τα λοιπά, τις είχαν οριοθετήσει, όχι οριοθετήσει, η ώρα. Η ώρα ας πούμε ήταν 7 ας πούμε τόσο. Εμείς πήγαμε 9, πήγαμε 10. Ναι. Και έπρεπε να φύγουμε από διάφορα μέρη για να αποφύγουμε τους Γερμανούς, οι οποίοι, για να λέμε την αλήθεια, και εκείνοι απέφευγαν τα πολύ απομακρυσμένα.
2: Ναι. Για πέστε μου κατά τη διάρκεια αυτής της αντιστασιακής δράσης την οποία είχατε.
3: Ναι.
2: Οι Γερμανοί συνέλαβαν κανέναν, δηλαδή είχαν καμία επιτυχία οι Γερμανοί?
3: Όχι, οι Γερμανοί προσπάθησαν να βρουν στο τέλος. Ναι. Στο τέλος. Όταν ο Μεν Καραμπόκας, όταν ήδη είχαμε πάρει όπως σας είπα αρκετούς Γερμανούς, και σε μια άλλη προσπάθεια που έκανε ο Καραμπόκας, η ίδια προσπάθεια αλλά με κάποια άλλη επιτυχία, η οποία τελικώς ας πούμε και του έφερε και τον θάνατο. Δηλαδή ο Καραμπόκας επήγαινε σε διάφορα σημεία για να μην είναι πάντοτε,
2: για να μην είναι εύκολος στόχος.
3: Να μην είναι εύκολος στόχος, ναι βεβαίως. Λοιπόν, ήταν στο Κοντάρι, όπου υπήρχε και μία ομάδα Γερμανών, μπορεί να ήταν και Αυστριακή, παίζει κάποιο ρόλο αυτό το πράγμα. Ναι, αυτός έκανε παρέα μαζί τους, με τους Γερμανούς. Και προσπαθώντας να τους πείσει ότι χάσαν τον πόλεμο, αν είναι κρίμα να έχουν, αν είχαν παιδιά και τα λοιπά, να χάσουν και αυτή τη ζωή τους και να τους πάρει και να φύγουν. Σε μια τέτοια αυτή προσπάθεια κάτι είχε επιτύχει, όπως φαίνεται, διότι ήρθε και με βρήκε εμένα και μου λέει ότι θα κάνω ένα ντου. Λέω, τι εννοείς? Λέει, έχω μια ομάδα Γερμανών οι οποίοι... Λέω, άκουσε να δεις. Του λέω, Γιώργο τον λέγαμε.
2: Ναι.
3: Εσύ δεν ήρθες εδώ για να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι άλλων που μπορούν να τα κάνουν. Και αν θες να βοηθήσεις, αλλά όχι εσύ να επενδύνεις σε αυτά τα πράγματα.
2: Τι σας απάντησε? Τι σας απάντησε?
3: Λέει, τι είναι, αυτοί έχουν χάθει τον πόλεμο, να πούμε, ξέρουνε, κλαίνε. Λέω, έχει υπόψη σου ότι είναι Γερμανοί. Και αυτοί που ίσως στείνουν παγίδα.
2: Ίσως ήσασταν επιφυλακτικός εσείς.
3: Βεβαίως επιφυλακτικός. Λέει, αυτοί λέει κλαίνε και μου λέει σώσε μας. Λέω, το θεριό, λέω, όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό βέβαια είχε τις δικές του αντιλήψεις, αλλά εγώ βέβαια αντέδρασα. Να μιλήσουμε τώρα για τον Καλαμπόκα. Ναι. Λοιπόν,
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώτες καλλιτέχνες. Πλήρη σε λειτουργία φαλάτωσε στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ εκδοθείς από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις του μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραχομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, το 8 με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στη high season.
3: Τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία.
2: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
3: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: ρυθμιστικά σου πλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Συμπτωματικά, αυτά αν δεν κάνω λάθος, ήταν Τρίτη που μου τα είπε αυτά ο Καλαμπόκας. Την Τετάρτη ήρθε και με βρήκε εμένα ένας φίλος μου, ας το πούμε έτσι πως ήταν φίλος μου, ένας άνθρωπος γλωσσομαθέστατος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γυρίσει τις Ευρώπες, ναι, που ξέρε πάρα πολλά πράγματα, και εγώ σαν φιλομαθής ήθελα να του κάνω παρέα. Και ούτε λίγο ούτε πολύ.
2: Χιώτης ήταν.
1: Ήτανε Ελληνορουμάνος. Χιώτης, αλλά Ελληνορουμάνος. Και κάναμε και στρατιώτες μαζί. Λοιπόν, μου λέει, θέλω, λέει, να μου πεις κάτι. Εσύ είσαι κάπου αναμειγμένο. Λέω, όχι, παλεύαμε πολλή ώρα να πούμε. Του λέω, τι θες, ρε, του λέω, τι θες επιτέλους. Λέει, ξέρεις, μου είπε ένας Γερμανός, ο Άρλτ, ο οποίος συχνάζει στη ζωή, η ζωή, τέλος πάντων, μπλέκομαι τώρα, η ζωή ήταν μια κοπέλα, όμορφη, ψηλή, φίλη, μετρέσα, ας το πούμε έτσι, κάπου Σιώτη, ας μην λέμε ονόματα.
2: Ναι.
1: Yeah. Λοιπόν, εκεί εδεχόντουσαν και τους, εδεχόντουν αυτοί και οι Γερμανούς.
2: Γερμανούς.
1: Και ήταν περίπου σε ένα σοκάκι, που είναι η Ατσική, οδός Ατσικής, τώρα νυν
2: Στεφάνου
1: Τσουρί. Λοιπόν, εκεί επήγαινε και το πρόσωπο αυτό, του λέω, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, λέει, είναι ο Άρ. Πώς του λέω, αυτός είναι πολύ άνθρωπος, πάρα πολύ επικίνδυνος. Λέει, όχι, λέει, αφού κλαίει, και αυτός έχει και παιδιά κτλ. Και αν θες, λέει, να συναντηθείτε. Του είπα εγώ αρχικώς ότι άσε να το σκεφτούμε, να δούμε, δεν ξέρω βέβαια και ποια εξέλιξη θα είχε το πράγμα. Αλλά με τα μία ώρα, και όχι προφανώς εν συνδυασμό με αυτήν την ιστορία του Άρντ, ήρθε ο Μιχάλης ο Παραδείσης, ένας άλλος φίλος και αυτός του ΕΑΜ, ο οποίος μου λέγει ότι ο Πετράκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα είναι στην Αμερική, ναι, και ο οποίος εργαζόταν στους Γερμανούς, αλλά ο οποίος ταυτόχρονα έδινε και δικές μας και σε εμάς πληροφορίες. Και του λέει του Παραδείση ότι πήγε τώρα στην κομμαντατούρα, ξέρω, κτλ. Ένα γράμμα, ένα κείμενο, και είχε καμιά τριανταριά ονόματα. Εξ των οποίων το πρώτο ήταν, λέει, το όνομα το δικό σου υπογραμμισμένο με κόκκινο μολύβι.
2: Ανδρέας Λοΐζου.
1: Ναι. Και η γνώμη του, ας πούμε, είναι ότι πρέπει να φύγεις. Και έφυγα. Τώρα, το τι θα έκανα εγώ, πώς θα εδρούσα, με ποιο τρόπο, στο σπίτι της ζωής, δεν ξέρω, στο σπίτι αλλουνού, έξω από την πόλη, δεν ξέρω. Και με ποια ασφάλεια δικιά μου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτή η φυγή μου δεν έδωσε άλλο σημείο ζωής στην υπόθεση Αθήνα. Όμως ο Καλαμπόκας εδολοφονήθηκε από τους πυροβολισμούς του Άρλτ.
2: Οπότε
1: είναι σίγουρο

0: οι συμπατριώτες μας, μετά την απελευθέρωση, μίλησαν για κάποιο προδοσία ορισμένου.
1: Ναι, υπήρχε αυτή η φήμη. Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Ναι. Διαφωνώ. Και για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά και κυρίως διότι τι θα επρόδιδε αυτός. Ο πατριώτης μας, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος του ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα... από τα χρήματα του Καλαμπόκα. Να πάρει τα χρήματα του Καλαμπόκα. Άλλη αυτή εξήγηση έχουμε, δεν έχουμε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Αλλά όταν μετά την απελευθέρωση εγώ ζήτησα από τον Καρασούλη να μου δώσει 2 τετράδια που είχε ο Καλαμπόκας, που ήταν τι του έλεγε το Κάιρο, τι έλεγε αυτό στο Κάιρο. Είδα ότι μιλούσε για τις λίρες εκείνες τις οποίες τις άφηκε
1: τις είχε αφήσει εκεί στη Σμύρνη.
0: Ναι, τις είχε αφήσει. Και έλεγε ότι θα έρθω να τις πάω. Άρα επομένως δεν είχε, εξακολουθούσε να μην είχε χρήματα ο Καλαμπόκας. Επομένως αυτά που καταμαρτυρούν κατά του ανθρώπου αυτού νομίζω ότι δεν ευσταθούν.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φτάνουμε λοιπόν στα περιθώρια, θα πρέπει να τρέξουμε λίγο διότι.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Η ώρα μας είναι περιορισμένη, έχουμε 20 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας.
2: Εντάξει.
1: Φτάνουμε λοιπόν στην απελευθέρωση.
2: Μάλιστα.
1: Και αναλαμβάνεται νομάρχης Χίου.
2: Ακούστε να δείτε.
1: Αναλαμβάνεται, σας ορίζει τώρα.
2: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία, εκείνα οι συνάδελφοι. Η απελευθέρωση.
2: Οι σύντροφοί μου μου είπαν ότι εσύ θα πας στην νομαρχία και ο αμύγδαλος στην δημαρχία και εσύ στην νομαρχία. Και επήγα.
1: Εκείνη την ημέρα η απελευθέρωση, θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό, την ίδια μέρα ανέλαβατε.
2: Την ίδια μέρα, βεβαίως, την ίδια μέρα. Βεβαίως, την ίδια μέρα. Και μάλιστα πήγαμε όλοι εις το δημαρχείο, το οποίο ήταν την εποχή εκείνη όπου είναι τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία. Mm-hmm. Και εκεί από το ραδιόφωνο, το ελεύθερο πια ραδιόφωνο, ακούσαμε ότι τμήμα στρατού ρωσικού πέρασε τα σύνορα και έφτασε στην Θράκη. Στην Θράκη. Όμως την επομένη δεν ξανακούσαμε αυτό το πράγμα. Και τελικώς επληροφορήθηκαμε ότι οι Ρώσοι βγήκαν από εκεί. Πράγμα δηλαδή το οποίο ανοίγει άλλους ορίζοντες και άλλους αυτές.
1: Σαν νομάρχης Χίου.
2: Ναι.
1: Τι θυμάστε από εκείνο τον καιρό, πώς ακριβώς είχαν τα πράγματα.
2: Η πρώτη μας δουλειά, η πρώτη μου δουλειά και όλων μας, ναι, γιατί εγώ δεν θέλω ποτέ να λέω ότι εγώ έκανα. Εμείς όλοι μαζί κάναμε. Ό,τι κάναμε.
1: Είστε με τριόφωνο.
2: Όχι, καλό ή κακό, μικρό ή μεγάλο, αυτό ξέρω πολύ εγώ μαζί, να πω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Προσπαθήσαμε να στείλουμε καΐκια, δύο καΐκια αν δεν κάνω λάθος, στη Σμύρνη, διότι οι Τούρκοι αν τους πήγαινες χρήματα μπορούσαν να σου δώσουν. Και μάλιστα είχαμε ζητήσει και από τον κόσμο, από τους παραλίδες ανθρώπους, να δώσουν ορισμένα χρήματα για να πάρουμε. Νομίζω ότι ήρθαν ένα ή δύο καΐκια, κάτι φέρανε. Αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως χρήματα δεν μας δώσαν πολλά, πολύ ολίγα.
1: Πόσο καιρό παραμείνατε?
2: Ημέρες ήταν, κάπου 28 μέρες, 25 μέρες, ένα τόσο.
1: Μετά αφού αποχωρείτε από τη θέση του νομάρχη, τι γίνεται?
2: Δεν αποχωρώ, έρχεται και παραδίδω.
1: Αυτό εννοούσα, ναι, αφού παραδώσατε.
2: Ναι, προσέξτε να δείτε. Η κατάσταση και γενικά και σε εμάς και στην Αθήνα και στο Κάιρο ήταν μπερδεμένες. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε ένας αξιωματικός, νομίζω Χιώτης, ήταν ο Χαλιορής, νομίζω ότι ήταν. Ναι, ο Χαλιορής ήταν και μου έφερε ένα γράμμα του Ασκούτσι που ήταν και αυτό στην κυβέρνηση. Δεν είχαν μπει στην κυβέρνηση την εποχή εκείνη. Τις μέρες εκείνες είχαν μπει στην κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, μου έλεγε ότι εσείς πρέπει να παραδώσετε εις τον άνθρωπο της κυβερνήσεως προσπαθώντας να διατηρήσετε τους θεσμούς του ΕΑΜ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δηλαδή, χωροφυλακή, δικαστήρια, πρέπει να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Αυτά εγώ δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Διότι όταν έρχονται και ταυτόχρονα και ο Ιερός Λόγος και οι Εγγλέζοι. Ήρθαν και οι Εγγλέζοι.
1: Οπότε τα παραδίδεται όλα.
2: Βέβαια, δεν μπορούσαμε. Και αφέθημε στην διάθεση του διοικητή που έστειλε. Δηλαδή αυτό το λέω αντίθετα προς τους Μυτιλινίους, οι οποίοι ετήρησαν μια άλλη στάση. Εγώ τουλάχιστον.
1: Ήταν η πλέον σωστή αυτή η στάση που κρατήσατε?
2: Έτσι
1: δηλαδή,
2: νομίζω.
1: Όπως αποδείχθηκε εκ των
2: υστέρων. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω. Μάλιστα. Διότι ταυτόχρονα παρενευλήθη και μια άλλη προσπάθεια από τον Γιώργιο Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορούν οι ιδιώτες με άλλους λόγους να βγάζουν δικαστήρια και να λένε τους διακίνους. Αυτό είναι έργο της ελληνικής κυβερνήσεως και τα άλλα. Τώρα, κατά πόσον ήταν έργο και καλό έργο, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη, είπαμε η ζωντανή εκπομπή. Έχουν αυτά τα πρόοπτα οι ζωντανές εκπομπές. Κύριε Αντρέα, τι είχαμε στη συνέχεια? Το εάν παραμένει.
2: Το εάν παραμένει.
1: Πώς ήταν η κατάσταση που διαμορφωνόταν εκείνα τα χρόνια? Στοιχείο φυσικά πάντα.
2: Ακούστε να δείτε. Το θέμα ήταν ότι αυτοί οι Εγγλέζοι και οι άνθρωποι των Εγγλέζων εμάς ήθελαν να μας εξωστρακίσουν εμάς. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα αυτό μπορεί να έγινε και ο λίγο μεταγενέστερα, σε χρόνον μιλάω, όταν ήρθε εδώ ο Γρίβας. Όταν ήρθε ο Γρίβας εδώ και μάλιστα είχαν μία συγκέντρωση στο γραφείο του Παντελή του Κοκάλη, του δικηγόρου, του ανεψιού του Πολεμίδη. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος αυτός. Και ο προφανώς ήταν ότι σε αντίπεινα του ΑΕΑΜ, σε αντίρροπον του ΑΕΑΜ, έπρεπε να κάνουν αυτοί κάτι. Ναι. Και πράγματι απεδείχθη ότι μετά 20 μέρες στη Λαγκάδα απεβιβάστησαν 23 λινατσοδέματα με όπλα.
1: Μάλιστα.
2: Και πυρομαχικά. Στα οποία οι άνθρωποι, οι δικοί μας, μας επληροφόρησαν σχετικά, οι άνθρωποι της Λαγκάδας μιλάω, και μας ειδοποίησαν σχετικά. Εγώ με την συγκατάθεση και με την απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ είπα ότι κύριε νομάρχη, κύριε.
1: Εν πάση περιπτώσει, κύριε υπεύθυνοι,
2: κύριε εισαγγελέα, δήμαρχε, πάματα, σούπα και μου πες, εδώ ετοιμάζεται μια ανώσια πράξη. Να πάμε σε ένα εμφύλιο πόλεμο. Γιατί αυτό και αυτό και αυτό συνέβη. Λοιπόν, παραδόξως, μετά μερικές μέρες με πληροφορούν από το στρατόπεδο εδώ και μάλιστα με αρχηγόν τον αρχηγόν του Ελλάς, τον κύριο Καναβούτσι, ότι η πράξη μου αυτή αποτελεί ας πούμε προδοσία, διότι αποκαλύπτω μυστικά του στρατού. Λέω, κύριε αρχηγέ, ξέρω, κύριε ταγματάρχα, κύριε συνταγματάρχα, εκείνος που θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, το κάνει κρυφά. Δεν το λέει στις εφημερίδες και σε όλους τους πραεστούς της Κύπρου. Να σας πω, έμεινε αυτή η ιστορία, με ξαναφωνάζει πάλι. Και μου λέει, ποιοι είναι αυτοί που σας τάπανε? Εκεί έπαιξα και εγώ κάποιον ρόλο, να πούμε, και ζήτησα από τους αυτούς, από κάποιον δικηγόρο, να πούμε, ο οποίος δεν ήταν δικός μας, αλλά μας αγαπούσε, και λέει να πεις, ζήτησε λέει από τη Λαγκάδα να σου πούνε ποιος έχει πεθάνει αυτές τις μέρες.
1: Ναι. Δεν κάποιοι πεθαμένοι.
2: Ναι. Λοιπόν, το είπα αυτό το πράγμα και ενόμισα ότι λύγει αυτή η ιστορία. Αλλά με τα 4 χρόνια, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 1949, με παραπέμπουν να πάω να δικαστώ στο τακτικό στρατοδικείο. Μετά του εκτάκτου που είχα καταδικαστεί, τώρα με βάζουν και στο τακτικό.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Ανδρέα Λοΐζου, μιας μορφής στο χώρο της αριστεράς από το νησί μας, έμπορος και από τους πιο επιτυχημένους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995.
1: Επειδή ακριβώς η ώρα μας είναι πολύ περιορισμένη,
2: εντάξει,
1: θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τον εμφύλιο της Χίου.
2: Ακούστε να δείτε. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν μπορεί κανείς να είναι...
1: Γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή περίοδος, κανείς δεν την πιάνει, κανείς δεν την αγγίζει.
2: Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι όλα γίνονται σωστά. Εγώ είμαι φυλακισμένος στη Σύρα. Στη Σύρα υπήρχε μια ιδιότητα.
1: Πότε σας φυλάξαν στη Σύρα?
2: Μα μόνο στη Σύρα. Εγώ έχω πάει στη Σύρα, έχω πάει στην Αθήνα.
1: Στο Αβέροφ.
2: Όχι, είχα πάει στα Βρούλα, έχω πάει στη Μακρόνησο, έχω πάει στο Αβέροφ, έχω ξαναπάει στη Σύρα, έχω πάει στα. Όλη την Ελλάδα.
1: Πριν την έναρξη του εμφυλίου.
2: Στο διάστημα αυτό.
1: Στο διάστημα.
2: Το διάστημα αυτό. Είχα αυτές τις περιπέτειες που ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχα πάει στο δικαστήριο και βρέθηκα.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι η έναρξη του εμφυλίου, του εμφυλίου στοιχείο.
2: Ναι.
1: Πότε έγινε, από ποιους αποφασίστηκε και εν πάση περιπτώσει αν υπήρχε ομοφωνία όσον αφορά αυτό το θέμα.
2: Ακούστε να δείτε, εγώ είχα διαφωνία απάνω σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα όταν ήμουν στη Σύρα και ήρθα στοιχείο. Βρήκα τον πρωτοπόρο να με έχει θέσει εκτός εάν. Και μάλιστα με ένα άλλο σύντροφό μου, τον Κουβελιά.
1: Γιατί, επειδή είχατε διαφωνήσει για τον εμφύλιο?
2: Όχι, γενικά δηλαδή δεν το λένε αυτό το πράγμα, λένε ότι δεν είμαι, ας πούμε, εκείνος που θέλει να φτάσει στην ρήξη. Πως είμαι άνθρωπος περισσότερο να
1: πιο συντηρητικός.
2: Εγώ τους είπα, καλώς κύριε, όπως νομίζετε, αλλά αυτοί με φωνάξαν.
1: Ήσασταν κομμουνιστής όμως.
2: Βεβαίως. Και με φωνάξανε να πάω και στην Αθήνα, σε ένα κογκλάδιο εκεί που θα μελετούσε αυτό το θέμα και τη δικιά μου ευθύνη, στο οποίο είχα το θάρρος να μιλήσω με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Πού θα πάτε, τι να κάνετε, δηλαδή, να κάνουμε εδώ Αντάρτικο, πού, στην οίκοδο την οποία ούτε δάση έχουμε, ούτε δυνατότητες έχουμε. Θα πάτε στα βορειόχωρα, επί παραδείγματι. Γιατί άμα είστε μια ομάδα 20-30 ανθρώπων, θέλετε να φάτε. Δεν είναι. Θα πάτε και θα ζητήσετε από κάποιον. Δεν είναι. Δικό μας άνθρωπο. Αυτόν θα τον μάθουν αμέσως. Πού θα πάτε. Επέμεινα στις αυτές. Βέβαια οι άλλοι δεν μιλούσαν.
1: Ήσασταν η μειοψηφία όμως. Ήσασταν ο ένας.
2: Ναι.
1: Ήσασταν μόνος σας.
2: Μόνος ήμουν εγώ. Οι άλλοι δεν τολμούσαν, δεν έλεγαν τίποτα. Και απεφάσισαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το οποίο το κάμανε κατά έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ αδύναμο.
1: Πρόχειρο. Εσείς δεν είχατε καμία συμμετοχή?
2: Όχι, εγώ δεν είχα.
1: Σας συνέλαβαν πότε? Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου?
2: Βεβαίως.
1: Ανεξάρτητα ότι δεν είχατε καμία.
2: Ναι, δεν είχα. Αλλά τι στο δικαστήριο, στο στρατοδικείο, τι έλεγανε? Ο τότε νομάρχης που ήταν και αυτός.
1: Κατήγορος.
2: Κατήγορος, ας το πούμε.
1: Μάρτυρας
2: κατηγορίας, ναι. Έλεγε, δεν τους ξέρετε, λέει, εσείς τους κομμουνιστές. Το Λοΐζο τον διώξανε, αλλά με τον σκέψη να γίνει εκ του αφανούς ο καθοδηγητής της Ανταρσίας.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θάνατος. Ναι.
1: Μάλιστα. Τελειώνει κάποια στιγμή ο Εμφύλιος, γυρίζετε και εσείς εδώ στη Χίο ή παραμένετε ακόμα φυλακισμένος?
2: Ο Εμφύλιος, εγώ στο 50 βγήκα.
1: Στο 50 βγήκατε.
2: Στο 50 έριξε, να πούμε, η ιστορία, έριξε, ναι, ναι, η ποινή μου. Είπαμε ότι για το τακτικό στρατοδικείο δεν με κατεδίκασαν οι γιατί.
1: Το έκτακτο όμως σας καταδίκασε. Το έκτακτο σας είχε καταδικάσει.
2: Το έκτακτο βεβαίως.
1: Αποφυλακίζεστε λοιπόν το 50.
2: Το 50.
1: Και έρχεσαι στοιχείο.
2: Και έρχομαι στοιχείο.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια τι κάνετε? Είναι δύσκολα με τα φιλιακά χρόνια. Μόνο θα ήθελα να σας παρακαλέσω λίγο σύντομα, ναι, διότι έτσι επιτροχάδι να τα πάρουμε.
2: Ναι, να σας πω.
1: Έτσι μια γενική εικόνα.
2: Να σας πω, δράση ιδιαίτερα δεν είχα απάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Εξακολουθούσατε να παραμένετε στο ΚΚΚ?
2: Βεβαίως, ήμουνα και μεταγενέστερα πήγα στο ΚΚΚ εσωτερικού.
1: Μετά τη διάσπαση του 68.
2: Μετά την διάσπαση του 68, ναι.
1: Η κατάσταση έτσι γενική στοιχείο από το 50 πια που τελείωσε, από το 49 που τελείωσε ο Εμφύλιος, 50 μέχρι και τη Χούντα, η Χούντα σας είχε ενοχλήσει?
2: Βεβαίως, πήγα στα Γιούρα.
1: Σας πήγαν στα Γιούρα την πρώτη μέρα?
2: Την πρώτη μέρα.
1: Την πρώτη μέρα.
2: Βέβαια. Μάλιστα ερχόμουν από την Αθήνα και με πιάσανε μόλις πήγα κάτω, με πιάσανε αμέσως. Πιάσμα.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια από το 50 μέχρι το 67.
2: Ναι.
1: Η δραστηριότητά σας, είχατε δραστηριότητα?
2: Αυτή ήταν πολύ σκεπασμένη, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πολύ σκεπασμένη.
1: Συμμετείχατε όμως, ήσασταν μέλος του κόμματος κτλ.
2: Βέβαια.
1: Συμμετείχατε.
2: Δεν έπαψα ποτέ να είναι μέλος του κόμματος, δηλαδή και μετά.
1: Καλά, μέχρι τη διάσπαση.
2: Ναι, με τη διάσπαση.
1: Οπότε που σας λαμβάνει η Χούντα, σας πάει στη Γιούρα.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί, πόσο μείνατε, πολύ?
2: Εκεί, τρεις μήνες.
1: Τρεις μήνες, οπότε επιστρέφετε στη Χίο.
2: Επιστρέφω στη Χίο.
1: Στο μαγαζί σας, έτσι.
2: Στο μαγαζί, στη Δημαρχία, ας πούμε.
1: Είχατε ήδη εκλεγεί.
2: Είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, θέλω να, κάπου να ανήκω. Στο ναυτικό όμιλο με είχαν διώξει. Όχι.
1: Γιατί σας έδιωξαν? Ήσασταν εκείνος ο οποίος τον.
2: Ναι, αλλά. Με έδιωξαν.
1: Λόγω της κομματικής συμμετοχής σας.
2: Ναι. Όχι, με έδιωξαν οι άνθρωποι του ναυτικού όμιλου.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντρέα.
3: Ορίστε.
1: Από αυτή την απόσταση των 50-55 χρόνων.
3: Μάλιστα.
1: Βλέπετε τώρα κάποια πράγματα.
3: Μάλιστα.
1: Πιστεύετε ότι όλα όσα έγιναν εκείνες τις εποχές ήταν σωστά?
3: Εγώ δεν
1: δηλαδή
3: συμφωνώ.
1: Δηλαδή έχετε κάνει ποτέ έτσι κάποια αυτοκριτική?
3: Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Για να σας πω και ένα πράγμα το οποίο ίσως δεν το γνωρίζουν πολλοί. Ήρθε εδώ ο Χατζίμπεης. Ο Χατζίμπεης ήταν ένας πολιτευόμενος του Βενιζέλου. Αλλά αυτοί είχαν κάνει και μετά το ΕΑΜ και τα λοιπά, ή και κατά τη διάρκεια του ΕΑΜ, μια δικιά τους οργάνωση των πέσπατο, δεν θυμάμαι το αυτό. Ήρθε όμως εδώ για να μιλήσει για την τι είχαμε εμείς στις εκλογές τότε, είχαμε πει
1: για πότε?
3: Στις πρώτες εκλογές που έγιναν.
1: Ναι, αποχή ήταν.
3: Αποχήν λοιπόν, είχαμε εμείς αποχή. Λοιπόν, ήρθε ο Χατζίμπης και εμείς είχαμε μια ιδιαίτερη γνωριμία και μου λέγει ότι έκαναμε μια προσπάθεια, λέει, να πείσουμε το ΚΚΕ να πάρουμε μέρος στις εκλογές.
1: Μάλιστα.
3: Και πήραμε και το Σιάντο, λέει, μαζί του, και πήγαμε στο Σοφούλη, ο οποίος μας αγκάλιασε και μας λέει «Μπράβο ρε παιδιά, ορθά σκεφτήκετε και τα ρέστα». Αλλά επειδή είχε λήξει η προθεσμία της υποβολής υποψηφιότητων, μας είπε «Άστε να ρωτήσω τι, αν τι μπορούμε να κάνουμε». Φυσικά αυτός πήγε στο Λίπερ, του είπε «Ούριε, βλάκα». Εμείς είδαμε και πάθαμε να τους πείσουμε. Αυτό θα τους αφήσουμε.
1: Κύριε Αντρέα Λοΐζα, δυστυχώς η ώρα μας πέρασε. Έχουμε μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή μας με μία λέξη. Αυτή η ζωή, η γεμάτη αγώνες, βάσανα, διωγμούς και ηρωισμούς, άξιζε τον κόπο?
3: Εγώ να σας πω, ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Αλλά δηλαδή θα μπορούσα να κάνω περισσότερα. Όχι εγώ μόνο. Μην με λογαριάσετε
1: όλοι μαζί.
3: Ότι είμαι όλοι μαζί. Όλοι, ναι, μαζί. Όλοι μαζί. Αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο.
1: Τα όνειρα που είχατε εκείνα τα χρόνια και είδατε ότι κατά κάποιο τρόπο πολλά από αυτά διαψεύστηκαν. Πώς το βλέπετε τώρα?
3: Αυτά είναι πράγματα στα οποία εγώ δεν συμμετείχα βεβαίως. Ούτε και ευθύνη είχα, όπως και όλος ο κόσμος, ο πολλής, άλλοι.
1: Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι είστε υπερήφανος για όλα αυτά τα χρόνια.
3: Είμαι υπερήφανος για ό,τι έκανα.
1: Και αν
3: δεν ξέρω, συμβεί κάτι, εγώ πάλι θα είμαι
1: παρόν. Και ένα μήνυμα στους νέους, ένα μήνυμα για μισό λεπτό.
3: Λοιπόν,
1: έτσι, ένα...
3: οι νέοι μας πρέπει να καταλάβουν, πρέπει πρώτα να δουν και να μάθουν αυτά τα οποία έγιναν προγενέστερα. Ταυτόχρονα πρέπει να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο πατριωτισμό, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
1: Μάλιστα.
3: Διότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή παρασύρονται από άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Καμία αξία δεν έχουν.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Αντρέα Λεωίζο, ο οποίος από ό,τι μας είπε θα είναι παρόν αν ομιγέννητο συμβεί πάλι κάτι. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα δοδόνι 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέ τον οπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας, οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώτες καλλιτέχνες. Πλήρησε λειτουργία φαλάτωσης στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ εκδοθής από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, το 8 με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: 25 Μαΐου του 2026.
0: Δύο μέρες μετά τη μεγάλη μπόρα του Σαββάτου.
1: Ποια μπόρα, καλέ? Στάλα δεν έπεσε?
0: Αλλά εμείς λέγαμε εδώ.
1: Έτσι λέγανε οι προβλέψεις, αλλά έπεσαν έξω.
0: Πάνω που είχαμε τελειώσει το φράγμα, το αφήσαμε πάλι άδειο. Δηλαδή τώρα.
1: Σήμερα και αύριο προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στην περιοχή μας, ενώ Τετάρτη, Πέμπτη πολύ υψηλές. Δηλαδή μπορεί και να περάσουμε τους 30.
0: Φοβερό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ερυθρόλευκα πανηγύρια.
1: Άμα δεν κατάφερνε μέσα στο ελληνικό γήπεδο να κερδίσει ο Ολυμπιακός το κύπελο, θα ήταν για κλάματα.
0: Τι Ρεάλ Μαδρίτης δεν κέρδισε.
1: Αυτό λέω. Εντός έδρας όμως.
0: Τέταρτη φορά.
1: Με 18.000 φιλάθλους, έτσι.
0: Τέταρτη φορά στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω το έχει πάρει 7.
0: Έγινα πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει.
1: Δικαιολογημένα. Τώρα βέβαια και το δικαιολογημένα είναι λίγο σχετικό. Γιατί εμείς γιατί πανηγυρίζουμε επειδή αυτοί θα αυξήσουν τα λεφτά τους?
0: Γιατί ψεφάμε για παρέλαση. Έλα ρε παράτα μας, η ομάδα σου είναι και φωνάζεις
1: αλλά οι ομάδες αυτές είναι επιχειρήσεις.
0: Και πανέ τι να κάνουμε, ας είναι επιχειρήσεις. Κάποιοι, για κάποιον είναι επιχειρήσεις, για τον άλλον είναι η ομάδα του. Είναι αυτή του η ιδέα του.
1: Ήταν και γεμάτη Έλληνες η ομάδα.
0: Η θρησκεία του. Είναι αυτό που του αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Να το βλέπεις έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ξεδίνουμε στα γήπεδα για να μην σκεφτόμαστε άλλα.
0: Και να ξεδίνουμε στα γήπεδα και να σκεφτόμαστε.
1: Αύριο. Εσάβριο τα σπουδαία.
0: Αύριο τι θα γίνει?
1: Αύριο δεν είναι 26 Μαΐου.
0: Και τι είναι?
1: Έχουμε βρει το χρώμα. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Βγήκε και φωτογραφία με την μπάλα της Μπαρτσελώνα.
0: Α, το δικό σου λες.
1: Βέβαια.
0: Το δικό της λέει.
1: Άντε και με το καλό τρίτη φορά
0: και
1: αριστερά.
0: Με τη νίκη, και με την νίκη.
1: Αριστερά θα είναι.
0: Κυριακάκη. Αν και βέβαια τα κυπριακά αποτελέσματα δεν ήξαν. Αλλιώς θα περιμένανε. Τελικά δεν ξέρω αν θα είναι προάγγελος των ελληνικών.
1: Τι σχέση έχουμε εμείς τώρα με τους Κύπριους?
0: Στην νοοτροπία έχουμε.
1: Μπα,
0: ναι,
1: φταίγουν
0: ναι.
1: Αγγλική νοοτροπία.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε κοινά, πολλά κοινά στοιχεία.
1: Ναι, τη γλώσσα.
0: Έλληνες είναι και αυτοί. Περιμένανε τα μικρά κόμματα να έχουν μεγάλα ποσοστά, τελικά δεν είχαν. Βέβαια θα μου πεις τώρα το να παίρνει ο Φιδίας 5%. Λίγο το έχεις δηλαδή καταλάβατε. Λέμε τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα γνωστά κόμματα στην Κύπρο, έχουν προβάδισμα. Όχι έχουν, σημειώθηκε το προβάδισμά τους, αλλά άλλα είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε. Είναι ότι περίμεναν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Τελικά δεν έγινε αυτό. Το λέω γιατί θα έχουμε και κοινά στοιχεία με την Ελλάδα σε αυτό. Όπως περίμεναν επίσης να έχουν τα μικρά κομμάτα, δεν είχαν τελικά. Το αναφέραμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βγήκε πρώτος και το ΑΚΕΛ δεύτερο, αλλά πολύ κοντά. Λοιπόν, είναι και τη στεναχώρια που έχει και ο πρόεδρος τον είπα, είναι και αυτό να το πούμε και αυτό.
1: Αυτή τη φορά γιατί στεναχωριέται, δεν μπόρεσε να πάει στο γάμο του γιού του?
0: Όχι ο γάμος του γιού του,
1: έγινε ο γάμος του γιού του, ήταν να γίνει και ο γάμος, δεν ήταν.
0: Στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να βρει τον εαυτό να συνεννοηθεί.
1: Ποιο ναι?
0: Μποτζάμπα Χαμενεΐ. Αυτός λέει δεν μπορούμε να συνηθούμε. Κρύβεται.
1: Κρύβεται.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Γιατί αλλαγές κρύβεται, πρόεδρε μου?
1: Είναι αρτιμελής αυτός ακόμη.
0: Είχαν πει πως δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων θέλει να μείνει το υπόλοιπο του. Ναι, πρέπει να γίνουν, λέει, τώρα να πηγαίνουν να την βρίσκουν οι αγγελιοφόροι, να γυρίζουν πίσω και να μας λένε, και αυτό και καθυστερούμε. Ένα δίκτυο αγγελιαφόρων υπάρχει γύρω από τον ηγέτη του Ιράν, τον Μοντζάμπα Χάμενεϊ. Φοβάται με το δολοφονήσουν, λέει ο Τραμπ. Είναι δυνατόν?
1: Είναι δυνατόν, έχουν δολοφονήσει κανέναν.
0: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ρε παιδιά. Το λέγα.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Ημέρα της Αφρικής. Ημέρα της πετσέτας.
0: Στην Αμερική. Ε?
1: Όχι, γενικά. Α. Στην Αμερική είναι, θα σου πω. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ίνου.
0: Α.
1: Εθνική ημέρα Ίνου.
0: Αυτό μας κάνει. Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την τρίτη έβρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.
1: Και γιατί τη βρήκανε τρεις φορές?
0: Αντισκεφτικά, δεν διαβάζεις τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Τρίτη φορά που βρήκανε. Σήμερα το 1913 η πόλη στο κέντρο, βέβαια το βράδυ, για πρώτη φορά φωταγωγείται γύρω από την πλατεία, διότι είχαμε δοξολογία και παρέλαση επί την ονομαστική ορθή του βασιλέως μας. Βέβαια. Με την ευκαιρία η πλατεία Βουνακίου άλλαξε πάλι όνομα και έγινε Βασιλείος Κωνσταντίνου. Αν δει κάθε φορά που άλλαξε το καθεστώς, άλλαξε και η πλατεία όνομα. Το 2014, σαν σήμερα, είχαμε το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ο Μανέλος Βουρνούς παίρνει το 60% και ο Λαμπρινούδης το 39%. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση λέει θα κάνει αλλιώς εκλογές. Κουβεντιάζουν τώρα, είναι ένα σύστημα το οποίο το καταλαβαίνει μόνο ο Μητσοτάκης, δεν το καταλαβαίνει κανένας άλλος. Αλλά δεν το δοκιμάσουμε και αυτό, ρε παιδί μου.
1: Γιατί όχι?
0: Ναι. Και εγώ δεν καταλαβαίνω πως θα γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Ας το ψηφίσουν πρώτα, γιατί ήταν ακόμα στη διαβούλευση, το συζητάνε. Και θα δούμε πως θα γίνει.

0: Θυμάται κανείς το Ιγετόπουλο?
1: Βγήκε το παλικάριά ακόμα.
0: Εννοείται ότι βγήκε.
1: Υπάρχει απόφαση, βγήκε όμως.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι, κιόλας.
0: Αφού τον δείξατε κανένα για να ψωνίσει την αγορά, κολοκύθια.
1: Τι κολοκύθια?
0: Με τη ρίγανε. Ξέρω με τι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βεβαίως βγήκε έξω. Την Παρασκευή σας διαβάσαμε την αντίδραση μιας χώρας, της Τουρκίας. Αντίδραση των ΗΠΑ. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ιδεχθή εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, είτε Έλληνες, ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Εκφράζουμε επίσης τη βαθιά εγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διοκτικών αρχών που επιγενεές ολόκληρες εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τελεία. Τι να πει? Η οποία δικαιοσύνη μετά από αυτά τον άφησε απ' έξω.
1: Αφού αυτό επιβάλλει η νομοθεσία στη χώρα.
0: Γιατί η σοβαρότητα που
1: ό,τι θέμα θα κάνουμε.
0: Έχει μια χώρα.
1: Ας σας ρωτήσουμε.
0: Εντάξει. Τα από αυτά λέει όλα. Και αφού εσείς τον αφήσατε ελεύθερο.
1: Εντάξει μωρέ, είναι μεγάλος. Τι θα κάνει πια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα στην οποία σε κάποιες πολιτείες νομίζω δεν έχει ακόμη καταργηθεί η θανατική ποινή, ε?
0: Όχι. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά, μάλλον στα δικά μας είναι πολλά, πάρα πολλά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

0: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
1: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
2: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
3: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
4: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: πάει στα λεωφορεία.
1: Σήμερα διανύουμε την μισό λεπτό να σου πω την 145η ημέρα του έτους. Στο 145 είμαστε όσον αφορά το έτος.
0: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Δεν θέλεις να ξέρεις?
0: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Γιατί να ξέρω, αλλάζει κάτι?
1: Εντάξει.
0: Το άλλο με ενδιαφέρει.
1: Όσον αφορά τα λεωφορεία, διανύουμε την 287η ημέρα.
0: 287
1: ημέρες.
0: Μέρες χωρίς υπεραστικά λεωφορεία.
1: Και 286 μέρες από τη φωτιά της Αμανής. Το λέω για αυτούς που περιμένουν την αποζημίωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Και ένα μήνα και μερικές μέρες μέχρι να κλείσουν και τα αστικά κτέλ. Εντάξει. Τα λέμε και αυτά δηλαδή.
1: 41 εβδομάδες έχουν
0: 8
1: περάσει.
0: 8 και 19. 8, 19, 19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Το δημόσιο δεν θυμάμαι τι ποιο είναι, γιατί έχει κλείσει το δημόσιο.
1: Προσωρινά.
0: Ναι. Αν έχετε στόχο και σκοπό να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν θα υπάρχει κατοική σε λίγο.
1: Γιατί?
0: Καλά.
1: Γιατί πληρώνω?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ναι. Και ο πατέρας μου, όταν έκλεισε ο οίκος ναύτα, αυτό ο συγχωρεμένος έλεγε: τα απομαχικά που έχω πληρωμένα που πήγαν. Α, του λέω, πατέρα, τα αξιοποίησαν τα παιδιά. Λοιπόν, ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη, Αδαμαντίου Κοραή 4. Πριν την βιβλιοθήκη Κοραή, αριστερά. Η ιδιαιτερότητα που έχει το γραφείο ασφαλίσεων της Δέσποινας Γεωργούλη είναι η εξής. Είναι ότι δεν εκπροσωπεί μία εταιρεία.
1: Αλλά
0: έχει συνεργασία με όλες τις εταιρείες ασφάλισης.
1: Όλες?
0: Ναι. Δηλαδή δεν πας εσύ εκεί και προσαρμόζεσαι σε μία εταιρεία πάνω, αλλά προσαρμόζεσαι η εταιρεία στις ανάγκες σου. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή σου κάνει μια αντικειμενική πρόταση με βάση τις ανάγκες που έχεις εσύ ο πελάτης και όχι τα προϊόντα που έχει μια εταιρεία. Το καταλάβαμε? Πώς το πούμε, είναι μια εξατομικευμένη λύση που δίνει για τον καθένα. Τι σου κάνει, ρε παιδί μου, τι είναι κομμένο και αναμένο απάνω σου
1: και στο πορτοφόλι σου,
0: όλα μαζί. Πώς παίρνεις ένα κουστούμι και είναι ολόκληρο αυτό το κουστούμι? Φίλε, έχει ένα, δύο, τρία κουστούμια. Είναι άλλο να πας στο ράφτη και να το κάνει πάνω στο κοστούμι. Αυτά αφορούν βέβαια ασφάλειες όχι μόνο ζωής που λέω εγώ και αλλά ασφάλειες οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων,
1: σκαφών,
0: υγείας, μπράβο, νομική προστασία, ταξιδιωτική ασφάλιση. Θες να πας ταξίδι με το λεωφορείο? Λες πώς θα γίνει να βάλω να κάνω ασφάλιση? Μην πάθω τίποτα, κατάλαβες? Ναι. Αστικής ευθύνης, ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα. Τι να μην τα λέω τώρα εγώ, αλλά πηγαίνετε από εκεί, παιδιά. Πηγαίνετε. Κοραή 4, σας είπα, πριν την Μητρόπολη, πριν την βιβλιοθήκη, αριστερά είναι η Δέσποινα Γεωργούλη. Ας σας πω το κινητό της αύριο.
1: Μην την το σταθερό, μήπως?
0: Σταθερό. Πώς έχει σταθεράπια?
1: Πώς δεν έχει.
0: Αλήθεια.
1: Μειώνονται, αλλά έχει.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Κόψτε. Ό,τι είναι, κόβεται, παιδιά. Λοιπόν. Εντάξει. Τηλεφωνήστε της 690 605 14.

0: Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Φάρο, αφιερωμένη στη Μικρασιατική.
1: Στο ποδόσφαιρο γενικότερα.
0: Ναι, και κυρίως στη Μικρά. Θα τα δούμε αυτά τηλεοπτικώς, το Σαββάτο γίναν αυτά. Ολόκληρη ιστορία είναι η Μικρασιατική και το ποδόσφαιρο στοιχείο. Δεν αφορά μόνο την μπάλα, έχει και κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Πολλοί ομιλητές, μεταξύ αυτών και ο Μιχάλης Βαρλάς, ο ιστορικός, τα είπαν αυτά σε όσους ήταν στην εκδήλωση. Και είχαμε και την Κυριακή την παρουσίαση του
1: χθες, δηλαδή.
0: Εχθές,
1: που άλλαξε μέρα γιατί θα είχαμε βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Το Σάββατο.
0: Και εγώ του το είπα, του λέω, μην το κάνεις. Θα γίνει, λέω, χαμός θα γίνει.
1: Χθες το απόγευμα, λοιπόν, στον άβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα.
0: Κατάμεστο χώρο, έτσι.
1: Του γιατρού Γιάννη Γλύκα.
0: Ναι.
1: Το δαχτυλίδι της προδοσίας.
0: Ο Γιάννης είναι ένα ταλέντο, νέο παιδί. Είναι το δεύτερο βιβλίο του. Σκόνη στον χρόνο είναι το πρώτο.
1: Έχει κάνει και 5 ανατυπώσεις το πρώτο.
0: Ναι, τώρα βέβαια εντάξει, τώρα πια την έχει φάει στο Σταυρό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λες ότι δεν θα σταματήσει.
0: Αφού έχει πιάσει αρχαία Ελλάδα. Έχει τελειώσει πια. Έχει φάει τη σφαίρα. Έχει φάει τη σφαίρα τώρα. Τέλος.
1: Το βιβλίο αυτό που είναι ιστορικό μυθιστόρημα ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά φτάνει.
0: Βρέα, έχει πιάσει αρχαία Ελλάδα. Την έχει φάει, την έχει πατήσει τέλος. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Είναι. Πώς το λένε, είναι εθισμός. Και μακάρι να μην σταματήσει, γιατί το παιδί έχει ταλέντο, ρε παιδί, πώς το λένε. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Ταλέντο όντας όμως ένας μάχημος γιατρός, ε.
0: Ναι, λαμπρός επιστήμονας είναι.
1: Και... ουρολόγος.
0: Και εγώ το καλό παιδί. Καλό παιδί, αλλά μπορούσε να έχει μια άλλη ειδικότητα. Η ουρολογία είναι αναγία βοήθεια. Όχι, ρε, χρειαζόμενο συνάνθρωπος. Ειδικά στα αγόρια. Ναι. Η ουρολογία πιάνει και τις γυναίκες όμως, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει ουροποιητικό σύστημα στις γυναίκες, όντως.
0: Έχετε κι εσείς,
1: Ναι, ναι, δεν έχετε μόνο εσείς.
0: Ναι, φίλε.
1: Απλά εσάς παθαίνει αυτό που παθαίνουν εμάς.
0: Οι σωλήνες που κάνουν, πουριά πιάνουν, τέτοια πράγματα. Αλλά έχει συστήματα που. Τώρα για το βιβλίο, ακούστε κάτι. Αυτό για το βιβλίο, να δείτε τη τηλεόραση που θα έγινε η παρουσίαση, αφού δεν πήγατε εκεί.
1: Όσοι δεν πήγατε.
0: Να το μεταδώσουμε, ναι. Εμείς κρατάμε ότι η Χίος παραμένει πολυγραφωτάτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενός τόπου. Τώρα βέβαια θα μου πεις πώς δεν εκφράζουμε τον πολιτικό, τον πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρακαλώ πολύ, μην τα μπερδεύουμε. Αν θέλετε να δείτε τον πολιτισμό, δείτε, ανοίξετε την αλήθεια και δείτε πώς έχει καταντήσει το λοβοκομείο. Όχι πως ήταν καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα σεβασμό στα ερείπια. Ωρα πήγε η νέα γενιά εκεί και το έκανε.
1: Και τα μόρφινε.
0: Το αξιοποίησε. Δεν υπάρχει γωνιά άχεστη. Δεν υπάρχει γωνιά που να μην την έχουν μουτζουρώσει, μουτζαλώσει, κρεμίσει, γεμίσει με συνθήματα, με γράφητη. Όπου να είναι όμως.
1: Θα αξιοποιηθούν αυτά όλα.
0: Ναι, μαζί με το δημόσιο κταίο που θα αποφτώσει, θα γίνει μαζί με τα λεωφορεία που θα αυτό, το δημοτικό κήπο, το άγμα.
1: Ο κήπος τελειώνει.
0: Το μέγαρο.
1: Την άλλη εβδομάδα, όχι την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα παραδίδεται.
0: Ποιος?
1: Ο δημοτικός κήπος.
0: Ναι.
1: 6-7 Ιουνίου.
0: Πού παραδίδεται?
1: Στη δημοτική αρχή.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι, καλέ. Πανέτοιμος είναι.

0: 4 λεπτά πριν δείξει το ρολόι 8.30. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Σταύρο.
2: Στον κόσμο. Σταύρο. Μια ενημέρωση. Στις 3 η ώρα το απόγευμα θα είναι στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης, ο Υπουργός Μεταφορών, για να απαντήσει στις ερωτήσεις μου τι θα γίνει με τις συγκοινωνίες ισχύου. Οχταίω με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: 3 λεπτά θα έχω στη διάθεσή μου για να του θέσω τα ερωτήματα.
1: Και άλλα 3 για δευτερολογία.
2: Όχι, 2 είναι η πρωτολογία να του πω τα ερωτήματα και 3 λεπτά είναι η δευτερολογία.
1: Α, 3 και 2, 5, μάλιστα.
2: Όση ώρα μιλάμε είναι 3 λεπτά.
1: Όχι, και όση ώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε 35 δευτερόλεπτα, τα καταγράφω.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν σκεφτείτε με τόσα πράγματα που πρέπει να πούμε για τα θέματα της κοινωνίας.
0: Μιλάς 2-3
2: λεπτά. Για τη σημασία τους. Για τα πόνερα που θα έχει αν δεν έχουμε. Για το δημογραφικό. Για την ερήμωση της υπαίθρου. Για το χταίο και τι θα γίνει. Για να προτείνουμε λύσεις. Πόση ώρα πρέπει να μιλάμε.
1: Να σας πω
2: και
1: κάτι.
2: Μετά έχει ο Υπουργός πάντα τον τελευταίο λόγο και λέει ό,τι θέλει για να μην πω καμία.
1: Μα το σημαντικό δεν είναι τι θα πείτε εσείς, αλλά τι θα πούνε εκείνοι που κρατάνε και το πεπόνι και το μαχαίρι. Λοιπόν, έτσι δεν είναι.
2: Λέω όμως γιατί, ξέρετε, μια φορά έχουμε μεγάλες προσδοκίες και από την αντιπολίτευση και τα περιθώρια που έχει ένας βουλευτής να κάνει τη δουλειά του και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αναγκάζομαι και τα λέω αυτά τα πράγματα, διότι είναι ένας διαρκής αγώνας. Δεν φτάνει όμως η φωνή μόνο του βουλευτή.
0: Έτσι.
2: Πρέπει και εμείς ως κοινωνία να αντιδρούμε, να εκδηλώνουμε, να βρίσκουμε τρόπους.
0: Συμφωνούμε.
2: Να εκδηλώνουμε τη δυσαρέσκειά μας, να προτείνουμε.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Έχουμε τώρα 1000 μέσα για να ακουστούμε.
1: Μην ξεχάσετε να δείτε και πού βαστάει το θέμα με τις εργατικές κατοικίες της πρώην Γεωργικής Σχολής, το Χαλκιός, έτσι.
2: Κοιτάξτε, πριν θυμάσαι ότι πριν ένα 20 μέρες, πότε...
1: Πού ήρθε εγώ,
2: με την εφορμή
1: ο Καραγκούνης.
2: Ναι. Του Καραγκούνη, έβαλα το θέμα, το παίξατε εσείς, το παίξαν όλα τα μέσα, ανάρχισα, δημοσίευσα βίντεο, είπα όλο το ιστορικό.
1: Και μας είπε πως έχουμε δίκιο.
2: Μα το έχει πει 5 φορές ότι έχει δίκιο.
1: Παρακάτω.
0: Άμα ανοίξεις δίκιο,
2: παρακάτω, παρακάτω είναι ότι και η Μητρόπολη τώρα πήρε μια πρωτοβουλία, δηλαδή έστειλε μια επιστολή προχτές, δηλαδή την έχετε, σας την έχουν κοινοποιήσει.
1: Ναι, βεβαίως. Που λένε ότι εκείνοι κάνανε ό,τι αφορούσε.
2: Προς τον Υπουργό,
1: ναι.
2: Προς το Υπουργείο, στη ΔΥΠΕ και τα λοιπά. Και τους λέει ο Δεσπότης, παιδιά, αναλάβατε, σας δώσαμε 40 στρέμματα. Αναλάβατε μια-δυο υποχρεώσεις.
0: Ποια είναι...
2: Έχουν περάσει 18 χρόνια
0: ποια είναι η
2: και δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ποια είναι η ΔΥΠΕ, παιδιά?
1: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
2: Πρώην Οργανισμός Εργατικής Υπηρεσίας.
1: Πρώην ΟΑΕΔ.
0: Αυτός είναι. Σταυρό.
1: ΔΥΠΑ.
2: Αλλάζουν ονόματα για να μας μπερδεύουν.
0: Ξέρω τι κάνουν.
2: Για να μην υπάρχει διαδοχή στην υποχρέωση.
0: Λοιπόν, Σταύρο, όταν κάναμε την εκπομπή αυτού και βγαίνω το Σαββατοκύριακο στην Οδό Αγίας Αναστασίας.
1: Φραγκοβουνίου.
2: Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή, ναι.
0: Μπράβο. Σου επισημαίνω λοιπόν κάτι το οποίο έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, αλλά ξεχνιέται, περνάει ο καιρός. Πηγαίνοντας λοιπόν στο χωριό σου εκεί, από το κολυβητήριο δεξιά που είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, είχε κτίσει κάποια κτίρια εκεί ο ΟΑΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούσαν τους εκάστοτε διοικητές, το διοικητικό προσωπικό που θα έχει ανάγκη κλπ. Αυτά λοιπόν τα αφήσανε και ρημάξανε στην κυριολεξία.
2: Για ποιοι είναι δηλαδή ακόμα, δεν μπορώ να το φέρω στο μέλλον.
0: Όχι, δεν είναι για ποιοι, είναι ερείπια. Τα φτιάξανε κατοικίες κανονικές, τις οποίες αφήσανε και ρημάξανε. Δίπλα δε έχουν ένα οικοπεδό το οποίο επίσης είναι τεράστιο, που επίσης το έχουν και γρημάζει και βρωμίζει, δίπλα στον ΟΑΕΔ. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα μπορείς να τα αναδείξεις και αυτά ως βουλευτής.
2: Ναι, να τα αναδείξω, αλλά ξέρεις, με την ανάδειξή τους πρέπει να έχουμε και πρόταση ότι θα τα κάνουν και πώς θα τα αξιοποιήσουν.
0: Θα μπορούσαν να μείνουν εκεί άνεργοι καθηγητές. Νέοι δάσκαλοι, κατοικίες για γιατρούς, κατοικίες για υπαλλήλους που έχουν ανάγκη, που θέλουν ένα συμβουλικό ενοικείο.
2: Και από την άλλη μεριά υπάρχουν δωμάτια για το κολυμπητήριο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά,
2: αυτά
0: τα έχει φτιάξει ο Δήμος.
1: Αυτά χρησιμοποιούνται από τις ομάδες.
0: Ναι, τα έχουν φτιάξει, τα έχουν δώσει οι ιδιώτες.
2: Γιατί εγώ πριν δύο χρόνια θυμάμαι που ήταν άδεια.
0: Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν δώσει σε ιδιώτη, ο οποίος θα δουλεύει μια χαρά ο άνθρωπος για τις ομάδες και λοιπά.
2: Ναι, το βάλουμε,
0: αυτό
2: Γιάννη,
0: λοιπόν
2: το
0: πήγε να το δεις, άνοιξε και την εκπομπή, θα δεις τις φωτογραφίες με τα πώς τα έχουν καταντήσει.
2: Θα μιλήσω και με τον διευθυντή του ΑΕΔ που είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Άστε.
2: Να δω τι άποψη έχει αυτός.
0: Είναι παλιά
2: δουλειά. Να το βάλουμε τίποτα.
0: Καλημέρα.
2: Να τα προλαβαίνουμε.
0: Καλημέρα.
2: Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα ραδιόφωνα, έχουμε και τις συγνότητες. Έχουμε και την ερήμωση, έχουμε και τα σκοτεινά σημεία. Στην που δεν έχουμε τηλέφωνα και επικοινωνίες.
0: Α, μπράβο.
2: Τι να πιάσεις.
0: Άντε, καλό κουράγιο.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτή Αγία του Λίπα.
1: Και κουζίνας.
0: Και κουζίνας. Και κουζίνας και...
1: Και χαρτοπετσέτες.
0: Και χαρτοπετσέτες και τραπεζομάντιλα.
1: Χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Με το όνομά σου, το μαγαζί, τη φίρμα.
1: Ή με τυχείο πάνω, έτσι, για να τη βλέπεις και να...
0: Πάω, τυχείο.
1: Σου ανοίγει όρεξη.
0: Βάλε τα λεωφορεία, βάλε. Λεωφορεία, αστικά, υπεραστικά.
1: Ό,τι θες, τυπώνεις. Καλημέρα, κύριε Τσιμή.
2: Ναι, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα, χωρίς να θέλω να κουράσω, αλλά να προτείνω και να ευχηστήσω κάποια προσοχή. Διότι συζητάμε για πολιτισμό καθημερινότητας. Όπως και άκουσα φωταγώγηση κάποτε πριν χρόνια της πλατείας. Με χαρά όλοι το αποδέχτηκαν. Εμείς σήμερα πρέπει να σβήνουμε τα φώτα μας και τη φωταγώγηση να μην φαίνεται η ντροπιαστική βιτρίνα που είναι στον πλάτανο, το κεντρικότερο σημείο της πόλης μας, που αποτυπώνει με το εμβληματικό το έμβλημα της Χίου της Φίκα, η οποία εικόνα του χώρου στον πλάτανο, λίγα μέτρα από τη Δημαρχία και έναντι του Μεγάρου ΟΤΕ, το οποίο βλέπουν καθημερινά χιλιάδες χιώτες όπως και τουρίστες, οι οποίοι είναι ντροπιαστικός ο χώρος για αυτούς, η εικόνα του. Αναφέρομαι στην εγκατάλειψη του χώρου, ο οποίος έχει γίνει καφενείο των επαγγελματιών εκεί πέρα και χώρος ούρησης. Το τονίζω, ούρησης. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαφυλάσσουν το χώρο που εδρεύουν και όχι να βλέπουν τον πλάτανο ως χαβούζα, να ουρούν την ημέρα και να αδειάζουν μπουκάλια με ούρα, αν δεν μπορούν να πάνε σε κάποιο καφενείο. Έχουν κάποιο δίκιο όμως και οι πολίτες της Χίου και αυτοί οι εργαζόμενοι, που πολλές φορές μπορεί να είναι και γυναίκες. Αυτές που θα πάνε, αλλά όπως και οι χιώτες, δεν θα μπορούσε να μπουν χημικές τουαλέτες που να λύνουν το πρόβλημα και να καθαριστεί ο χώρος, να αναδειχθεί όπως ήταν πριν με το εμβληματικό σημείο της πόλης, το οποίο είχε το νερό το τρεχούμενο, ήταν αξιοποιημένο πριν χρόνια, αλλά από τους προηγούμενους. Το τονίζω αυτού.
0: Εννοείς τα ταξίλια, στην πιάτσα τα ταξίλια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν το επωνόμασα, απλώς είπα οι επαγγελματίες.
1: Ναι. Πάντως τα δημόσια
2: και χωροούρησης.
1: Τα δημόσια ουρητήρια δεν είναι μακριά.
2: Δεν είναι μακριά, κανένας όμως δεν τα ξέρει. Καμία πινακίδα δεν υπάρχει πουθενά.
1: Τι δεν υπάρχει. Τι εννοείται.
2: Όταν κανείς διευκολύνεται, νομίζω ότι είναι ντροπή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, είπες ένα πράγμα.
2: Ας το κοιτάξουν και ας το αναδείξουν αυτό το χώρο όπως ήταν παλιά. Ναι. Όχι αυτό το πράγμα έχει γίνει μια χαβούζα στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν φαίνεται τίποτα.
0: Είναι μια διάσταση που δεν την ήξερα εγώ.
2: Νομίζω ότι έχω δίκιο σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς να κατακρίνω κανέναν, και είναι λίγα μέτρα και από τη Δημαρχία και από την Ομαρχία, η περιφέρεια. Ας το κοιτάξουν.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.

0: Αν θέλετε να πάρετε κλιματιστικά, μην σκοτίζεστε με μάρκες και με αυτά και δείτε τι λεφτά έχει στην τσέπη σας. Πηγαίνετε στον κύριο Σκεριάν, θα σας βρει μια λύση η οποία αφορά τη δική σας την περίπτωση, τα δικά σας μέτρα που θέλετε να ψήξετε ή να δερμάνετε. Έχει και προγράμματα τώρα, εξοικονόμηση.
1: Εξοικονομώ κατοίκων.
0: Ναι, κατοίκων. Κατοικών ακοιομείωση, έχει διάφορα τέτοια.
1: Αλλάζω σύστημα θέρμανσης, αλλάζω θερμοσύφωνα.
0: Ψήφισε με, άφησέ με. Έχει πολλά πράγματα.
1: Πότε είναι οι εκλογές?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι.
1: Καλά, ας βγει και το άλλο κόμμα αύριο, γιατί βγήκε ήδη το ένα περασμένη εβδομάδα. Ας βγει και το άλλο.
0: Να βγουν και οι υπόλοιποι, να ξέρει.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε, το όνομα.
0: Αγκούρι.
1: Τι είναι αυτά που
0: γιατί, δεν είναι.
1: Το αγκούρι είναι πράσινο, ενώ τα χρώματα είναι μπλε και κόκκινο.
0: Δροσινότατο είναι το. Ελπίδα.
1: Ελπίδα είναι της Καριστιανού.
0: Πίδα. Η ελπίδα έχει το πίδα μέσα.
1: Ελ και πίδα.
0: Ναι, ελπίδα μας, έλεγα... πίδα μας, πίδα μας. Δηλαδή, κάνεις και σύνθημα.
1: Είχαμε και βουλευτή να ελπίδα.
0: Άστο, άσχετο τώρα. Εμείς λέμε τώρα για το... τα κόμματα, ας πούμε. Τα... Λοιπόν, πολλά σημειώματα εδώ.
1: Καλημέρα στο κέντρο του κόσμου.
0: Ορίστε. Το κέντρο του κόσμου λοιπόν χθες καθαρίστηκε. Μπράβο, τι σας και άμεσα στο Δήμο. Κοροϊδό είναι. Αν πεις τώρα ο Δήμος όλα τα χωριά τρέχει. Αλλά τέλος πάντων οι μεστούς την κάνανε τη δουλειά χθες.
1: Καθάρισαν.
0: Γυαλίσανε το λιμένα και τα...
1: μέσα και έξω.
0: Μέσα έξω πάνω κάτω.
1: Δηλαδή και... βουτήξαν κιόλας.
0: Και τα δίδυμα. Και στην παραλία.
1: Α, την παραλία των
0: Δίδυμων. Και εκεί τη γυαλίσανε. Είχαν πάει την προηγούμενη Κυριακή στην. Στη Μερικούτα πήγανε. Φαίνεται, θυμάμαι, μπήκα μαζί εγώ σε αυτή τη δράση. Τέλος πάντων, έγινε, έλαμψε. Καταλάβατε τώρα να είναι ολοκάθαρα. Μιας που κάνουν τη δουλειά αυτή, δεν έχουν και κανένα άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο δύσκολο, Ναι. Γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί να το κάνει. Θέλω να πω και τα βράχια. Τα βράχια, παιδιά. Στην κλεισούρα. Είναι μετά από το λιμένα το μεσό.
1: Κλεισούρα είναι στοιχείο.
0: Ναι. Η περιοχή λέγεται κλεισούρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι κλειστά εκεί, κάνει ένα στένεμα εκεί.
1: Η παράκαμψη του πυριού, λες τώρα.
0: Ποιο πυριού, ρε.
1: Ποια, κλεισούρα,
0: λέω. Η παράκαμψη του πυριού. Πού κολλάει τώρα, η κλεισούρα είναι.
1: Για τα βράχια, εκεί πέφτουν τα βράχια. Που τα βάζουμε σε κάτι δίχτυα και μαζεύονται μέχρι να σπάσουν τα δίχτυα.
0: Εκεί έγινε έργο τελικά.
1: Έγινε.
0: Βέβαια.
1: Έλα, ρε. Πήγε, ναι, έχω περιφέρει να περάσω καιρό.
0: Ναι, έχει να κοιτάξει καιρό. Πήγε περιφέρεια και έκανε έργο. Πολύ ωραίο έργο έχει γίνει εκεί.
1: Α, είδες. Ναι. Είδες. Με το λέγε το κοπέλι, ναι, κάνει, ναι, την κυρά και θέλει.
0: Η κλεισούρα είναι μετά το λιμένα μεστών προς τα μεστά. Από εκεί που θα περάσουν τώρα χιλιάδες επισκέπτες με τα λεωφορεία που θα κατεβαίνουν τα ιδιωτικά, υποθέτω, γιατί δεν έχει κανένα.
1: Που θα έρχονται με το πλοίο.
0: Με το πλοίο.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα περνούν κάτω από, άμα δεις από που περνάνε. Όχι σταυρό κανείς, παρακάτω και το Μωάμεθο, να λάβει.
1: Εντάξει, περνάς γρήγορα.
0: Ναι, είναι αλήθεια, είναι ότι άμα πιάσουν πια και καταγγελούν τα βράχια, είναι και αυτά γρήγορα τα άτιμα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μια περίπτωση μιλιγκά, χειρότερα ακόμα.
1: Χειρότερα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γι' αυτό δεν πάνε εκεί πέρα να τα καθαρίσουν οι αεραστέχνες.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Γιώργο Αργυρούδη από τα Μεστά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε.
1: Είναι θέμα περιφέρειας το θέμα αυτό.
2: Ξέρεις, ο πρόεδρος είναι πάντα πρόεδρος. Ο πρόεδρος μπαίνει πάντα πρόεδρος.
1: Τα Βράχια είναι θέμα περιφέρειας. Είχε γίνει επί Παντελή Μπογδάνου, είχε κατεβεί ο κύριος Μπογδάνος και το είχαμε δει το θέμα επί τόπου. Είχε βγάλει ένα κονδύλι να γίνει μια εδαφοστατική μελέτη, η οποία έγινε πριν από 2 χρόνια. Ήρθε ένα γεωτρύπανο και έκανε μια εδαφοστατική μελέτη. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα που είναι πριν από 2 χρόνια που ήρθε το γεωτρύπανο, να δούμε τι θα γίνει και τι μελιγενέστε.
2: 2 χρόνια δεν έχει βγει ακόμα η μελέτη.
1: Όχι.
2: Θα είναι καλή, φαίνεται αυτή.
1: Περιμένουμε.
2: Περιμένουμε.
1: Άρα πρέπει να γίνουμε τέμπη, να θρυνήσουμε κάποια θύματα για να βάλουμε μυαλό πάλι.
0: Το θέμα είναι ποιος θα τη φάει.
2: Απλά, ναι, απλά πράγματα.
1: Απλά λοιπόν, πράγματα.
2: Εντάξει, εντάξει, Γιώργη, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ωραία πληροφορία μας έδωσε, έτσι. Έκανε ο Μπογδάνος τη μελέτη, άντε για μετά. 2 χρόνια τώρα περιμένουν τη μελέτη. Τι, περιμένουν τη μελέτη. Είναι μια δουλειά η οποία εμείς βάζουμε μέσα χιούμορ, αλλά είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να την κάνουν οι εθελοντές. Έτσι. Τα Βράχια κρέμονται παρά με τους ανθρώπους. Επειδή δεν τα βλέπουμε. Αν κανείς περπατάει και γυρίσει το κεφαλάκι του πάνω, θα πέσει να τρέμει. Χρειάζεται λοιπόν μια καθαριότητα εκεί, έργο χρειάζεται εκεί, όπως χρειάζεται και καθαριότητα στον Εύρωμο. Λοιπόν, ο οποίος Εύρωμος είναι μες στη Βρώμα. Ναι, Εύωδο δεν είναι, καλά, ναι, Εύωδο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι Εύρωμος. Πάρα στον χώρο ψάρνευσης και βλέπεις αγριόχορτα, σκουπίδια, μολόχιες, βρώμα.
0: Εντάξει, αφού τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα καθαρισμού. Επίσης εσύ λες τώρα το χώρο στάθμευσης που είναι δεν ξέρω πού. Για πήγαινε στην Πόρτα Μαντζόρε και δες αριστερά δεξιά.
2: Την Πόρτα Κατούρε ξέρω, είναι η ίδια.
0: Αλλά είχε πει ο αντιδήμαρχος ότι μέχρι τέλος...
2: Θα μάθουμε. Ξέρω ακόμα να μάθουμε. Λέει, είμαστε,
0: μάθαμε, είπε. Και ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού...
2: Τώρα βέβαια ο Εύρωμος δεν ξέρω τι δουλειά είναι. Μπορεί να είναι της περιφέρειας. Να μην είναι του Δήμου. Πού να ξέρω. Του παπά τα Γιακώβ νομίζω ότι είναι δουλειά. Να καθαρίσει την περιοχή. Φίδια εκεί πέρα, φίδια.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμη.

0: high season. Τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα. Χίος, να πούμε ότι η επωνυμία Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια της και έχει ένα επαιτειακό φυλάδιο με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 60% σε καθιστικό, τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο. Το Εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο και έτσι μέχρι τέλος Μαΐου μπορούμε να δούμε κάποια προϊόντα σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ τον πολυμορφικό καναπέ Κόμο, ο οποίος διατίθεται με έκπτωση 36%, δηλαδή από 2.860 ευρώ στα 1.832. Αλλά αν αυτό σας πέφτει ακριβό, έχουμε και πολύ φθηνότερα. Για παράδειγμα, ο Μόργαν, που είναι ένας γωνιακός καναπές, από 1.200 μόνο 599 ευρώ, δηλαδή στη μισή τιμή.

0: Και καρέκλες υπάρχουν σε πολλές ποιότητες και τιμές και τραπέζια και τραπεζαρίες. Όλα αυτά.
1: Α, δεν σε και βλέπεις ρε παιδί μου, βλέπεις τη θέα. Βλέπεις και τη μύτη σου κλειστή όμως εκεί εδώ πέρα, έτσι. Έχει μια μυρωδιά, την έχει. Λοιπόν, το επισημάναμε και ηλεκτρονικός, εντύπωση που λέγαμε παλιά. Περιμένουμε το Λιμεναρχείο να δράσει σε ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε βαρθεί να το επισημαίνουμε και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες τη δουλειά τους, αλλά πρέπει εμείς να κάνουμε τους κακούς. Έρχεται καλοκαίρι. Πηγαίνετε να σταθμεύσετε πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Πηγαίνετε. Από το ναυτικό ομιλοχείο απ' έξω μέχρι τις στροφές μέσα, μέχρι το Χανδρή. Πηγαίνετε. Οι δρόμοι αυτοί έχουν μετατραπεί σε μάτρα αυτοκινήτων. Α, το λέμε μια φορά, πάει το Λιμεναρχείο, κάνει τι κάνει, τι κάνει, τους διώχνει, ξαναπάνε. Γιατί δεν τελειώνει, γιατί το λέμε εμείς είναι για αυτό το πράγμα. Δεν έχει ο άνθρωπος να νοικιάσει μια μάτρα. Ας πάει μέσα στο πάρκινγκ του ναυτικού ομιλοχείου που είναι όλο λαμκούβες, μπουρλικελάκι. Πώς δεν πάει, μόνο πιάνει την πρώτη μούρη τους δρόμους. Δηλαδή πού θα σταθμεύσει ο ένικος του Χανδρή, πού θα σταθμεύσουν τα μαγαζιά που είναι εκεί, οι πελάτες τους που θέλουν να πάνε να πιούν ένα καφέ σε μια καφετέρια, που, γιατί πρέπει αυτοί να πάνε μέσα στο μπουρλικελάκι και δεν πάει αυτός. Και γιατί το Λιμεναρχείο επιτρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι δρόμοι για ιδιωτικούς σκοπούς. Ας ο Δήμος. Ο Δήμος είναι, είπαμε, ότι το μαγαζί είναι κλειστό. Πήγαινε να σταθμεύσετε στη Φάρκινα. Αν δείτε 6, 7, 8 αυτοκίνητα πολλούνται. Δηλαδή, εντάξει. Ξαναλέω, γιατί πρέπει να γίνουμε στα κακοί εμείς, για ποιο λόγο.

0: Άσε, πάμε μια εκδρομούλα.
1: Ο δεσμός του Βραγκομαχαλά κάνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια.
1: Αργία μας.
0: Αμέ, αργία, αφού εμείς οι πνευματικοί.
1: Και τα μαγαζιά θα είναι κλειστά.
0: Οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, όλοι. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου πρέπει να κλείσουν εκείνη τη μέρα.
1: Και το δημόσιο είναι κλειστό, οπότε είναι μια κανονική.
0: Το Αγίο Πνεύμα γιορτάζει.
1: Βέβαια. Τι.
0: Σε ευκαιρία για λούφα.
1: 8.30 θα ξεκινήσει η λεωφορείο από τον Άγιο Νικόλα, του Βραγκομαχαλά, και θα επιστρέψει στις 5 παρατέταρτο. Πάλι εκεί. 10 ευρώ είναι μόνο το κόστος.
0: Ναι.
1: Το φαΐ το φέρνει ο καθένας από μόνος του, κανονίζει τι θα
0: σε
1: φάει.
0: Σε καστανιά μέσα.
1: Ό,τι.
0: Έχει μια καστανιά, βάζει το φαγάκι του.
1: Μέχρι την Τετάρτη μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στο 6936-927-470 ή 2271-027-417.
0: Και να μην έχει φάει μαζί του, πάει στα καφενεία εκεί της Ελλάδας.
1: Έχει εκεί στην Αγία Τριάδα, έχει καφενεία.
0: Καλά, έχει συμπλέτεια καφενεία μέσα.
1: Α, ναι, ναι, τον πέρδεψα με την παραλία, ναι. Εσύ λες μέσα στο χωριό,
0: παραλία,
1: ναι, ναι.
0: Είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, βγαίνετε εκεί, καθίστε. Να τσιμπήσετε κάτι. Δηλαδή δεν είναι για μένα, θέλω να πω αυτό το μαγαζί, τώρα δεν είναι για μένα. Αν και εκεί μπορώ να κοιμηθώ, δηλαδή, άμα χρειαστεί, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Δεν είναι για κάτι σε πολύ ωραία στα χωριά αυτά. Λοιπόν, καλέ, προσκυνηματική είναι η εκδρομή, δεν είναι για φαΐ πας, προσκυνήσεις πας.
1: Εντάξει, αλλά
0: Αγίου Πνεύματος.
1: Θα φας και κάτι της.
0: Σήμερα και αύριο θα είναι κλειστή η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο. Α, έχει έργα εκεί.
1: Τώρα που το πες αυτό, θες να διαβάσουμε την επιστολή μιας δασκάλας, αναπληρώτρια είναι, πάντως βρέθηκε στο νησί μας εξαιτίας της εργασίας της.
0: Μάλιστα.
1: Και έστειλε μία επιστολή για το πώς βλέπει, ρε παιδί μου, το περιβάλλον εκεί στα Γεωργαντίδικα που επέλεξε να νοικιάσει και να μείνει.
0: Σε ωραίο μέρος.
1: Φυσικά και είναι ωραίο μέρος.
0: Μπράβο της που το επέλεξε.
1: Ναι, αλλά δες τώρα τι γράφει.
0: Τι γράφει.

0: Το διαβάσει ο Μανέλος στο τέλος.
1: Λέει ότι είμαστε τρίτος κόσμος.
0: Έλα, είμαστε παρακαλώ.
1: Λέγομαι Αφροδίτη Δημοβίτη, είμαι εκπαιδευτικός. Διορίστηκα στοιχείο το 2022. Επέλεξα να κατοικήσω έξω από τη χώρα, σε μια ήσυχη, όμορφη και θεώρησα πιο καθαρή περιοχή, μια σκήνη έξω από τη χώρα, στα Γεωργαντίδικα.
0: Μάλιστα.
1: Από την πρώτη μέρα ως σήμερα, η εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι το λιγότερο απογοητευτική. Σκουπίδια, ξεχυλισμένη κάδη, παλιοί, βρώμικοι, κάποιοι χαλασμένοι. Οι γάτες μονίμως εκεί, πάνω στους κάδους, τριγύρω. Ένα μέρος που ίσως βρουν φαγητό, μιας και δεν γίνεται τίποτα οργανωμένο και γι' αυτό το θέμα από την πολιτισμένη αυτή κοινωνία. Τι πιο τραγικό, να πέφτουν μικρά γατάκια μέσα στον κάδο, να κλείνει το καπάκι, να πετάνε από πάνω και άλλα σκουπίδια και να πεθαίνουν εκεί μέσα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη πλέον και για την υγεία των πολιτών. Προσωπικά έχω απευθυνθεί άπειρες φορές στους αρμόδιους από το 2022. Πολλά θα η απάντησή τους. Έχω κατέβει στη γειτονιά με μάσκα και γάντια να μαζέψω όλα αυτά τα σκουπίδια που σκορπίζονται παντού. Έχω τραβήξει τους κάδους για να καθαρίσω από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή θα φύγω. Περαστική είμαι. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα ως εκπαιδευτικός. Πουθενά αυτό το χάλι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτον οπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλοιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: Έστωχος στην πρώτη. Και πάλι σε δύο κατοχές απόσταση ο Ολυμπιακός. Πίρτες έχει κάνει και σήμερα σπουδαία εμφάνιση. Έφτασε τους 13 και τώρα τους 14. 90-85. Θα επαναφέρει ο Καμπάτσο. Ο Χεζόνι ήταν κλεισμένος. Πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε τον ριμπάουντ ο Τζόνς. Ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος!
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αν κρίνουμε από το πώς ξεκίνησε στην αλλαγή από Κυριακή για Δευτέρα, θα είναι άλλη μια καλή εβδομάδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Μανώλης Ζερβεράκης στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ραδιοφωνικά, διαδικτυακά, μέσω Facebook. Λοιπόν, πρωταθλητές Ευρώπης. από χθες το βράδυ. Μία ελληνική ομάδα. Εγώ μένω σε αυτό. Μία ελληνική ομάδα κατέκτησε την Ευρώπη. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όλα κόκκινα. Καλημέρα στον Αναστάση, στο Μουντέ. Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ευρώπης. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα στο κόκκινο, λέει ο Παναγιώτης. Καλά, ο αγώνας δεν ήταν, παιδιά, και για... Δεν το λες ότι ήταν και αγώνα και καρδιακούς, έτσι. Δεν ήταν καθόλου για καρδιακούς. Ειδικά όπως πήγε το φινάλε. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτή είναι μια υγιής αντίδραση, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 9. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ.

Και έχουμε πολλά θέματα που περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Για τα σχολεία του Κλούβα, μου είπε μια Κροάτρια, μου λέει θα πάρω τηλέφωνο, περιμένω το τηλέφωνο. Για τη γραμμή Λαύριο Μεστά, μάλιστα αυτό παιδιά είναι μεγάλο το θέμα, έτσι. Για το αεροδρόμιο, τι θα γίνει με τα έργα, για τους Τούρκους στο Τελωνείο. Έχουμε αυτές τις μέρες παιδιά του Μπαϊράμ Ραμαζάν, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Μπαϊράμ, Γκαρντάν Μπαϊράμ. Και καλά το δυνατό του στον Μπαϊράμι. Τους εκόλλησε και κάτι άδειες ο Ερντογάν. Βέβαια εγώ τους είδα παιδιά το Σάββατο πρωί την ώρα που πήγαινα κολυμβητήριο. Την ώρα που πήγαινα στο κολυμβητήριο ήτανε στριμωγμένοι κάτω από το ψηλόβροχο του Σαββάτου. Αν μου πεις δεν έριξε και πολύ ψηλόβροχο. Ναι, αυτό ήταν που μας έσωσε. Δεν έριξε μεγάλο ψηλόβροχο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα πατριώτη. Καλημέρα πατριώτη. Ο πατριώτης, ο Σταύρος, ο Παπαγιαννάκης, ομογενής. Ομογενής εκ Καναδά ορμόμενος. Λοιπόν, ο Σταύρος Παπαγιαννάκης μας στέλνει την καλημέρα του από τον Καναδά. Ρε φίλε, τι ώρα έχετε εκεί τώρα? Πρέπει να είναι ξημέρωμα. Πρέπει να είναι μία τα ξημερώματα. Τι ώρα έχει ο Καναδάς, ρε παιδιά? Στείλτε μου τώρα εσείς οι ναυτικοί που το... Γεια σου Σταύρο μου, να είσαι καλά. Σε έδα πήγες και στη φόρμουλα χθες, έτσι? Τι να το κάνεις, ο Αντωνέλη πάλι το. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με ειρήνη και υγεία μας, λέει εδώ πέρα ο Λευτέρης από τα πέρυσι του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα από Μεσόγειο. Κάπου στη Μεσόγειο μας ακούει ένα καράβι με χιώτικο πλήρωμα με καπετάνιο τον Καπταλούκα τον Μπουλά. Καλημέρα στο όμορφο νησί μας και στους πρωταθλητές Ευρώπης. Γεια σου Καπταλούκα, καλά ταξίδια, καλή επιστροφή. 2,5 τα ξημερώματα παιδιά. 2,5 τα ξημερώματα. Ο άνθρωπος έχει αντί να πάει να πέσει να κοιμηθεί που έτρεχε χθες έναν αγώνα εκεί. Έτρεξε στο μεγάλο μαραθώνιο του Τορόντο. Τορόντο, Μόντρεαλ, κάπου εκεί. 2 και 10 μάλιστα. Μα είπα και εγώ τι 2,5. Αντί να κάτσει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, έκατσε να ακούσει χείος. Λοιπόν, καλημέρα από τη γειτονιά μας, από το κοντάρι μας, στέλνει ο Βασίλης.

0: Λοιπόν, παιδιά, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, σας τα έχουμε δώσει, έτσι. 2-5-6-7-8. Περιμένω να ακούσω. Έχουμε και θέματα. Έχουμε και θέματα, σας είπα, με τα σχολεία του Κλούβα. Με βρήκε μια γυναίκα, συνήθως με βρίσκουν στο δρόμο και το. Με βρίσκουν στο δρόμο και μου επικοινωνούν τα διάφορα θέματα, τα δικά τους.
1: Να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Τα παιδιά πιτζαμά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι εδώ, έτσι, τι μπορείτε να κάνετε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, με την καλή έννοια βέβαια, έτσι.
1: Και θέλουν και στο πλάτι ποστό.
0: Ιδού και η λύση. Η λύση είναι το λέει και το όνομα της πινακίδας. Γραφείο λύσης, παιδιά, έτσι. Γραφείο λύσης, ειδικά τώρα με τον πόλεμο, το συνεχόμενο πόλεμο. Τις τιμές που έχει πάρει η ενέργεια θα ξεδάτα. Όσοι με ακούσατε και πήγατε στο... Όσοι με ακούσατε και είχατε πάει στον Ήρωνα, όσοι πήγατε στο μπλε τιμολόγιο, τον μπλε τιμολόγιο. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το μπλε και δεν ξέρω αν είναι και ο Ήρωνας κιόλας, έτσι. Έτσι όπως αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι όπως αλλάζουν τα πράγματα. Ο σωστός επαγγελματίας έχει αρκετές συνεργασίες. Ορίστε, το γραφείο λύσης έχει εδώ και αρκετούς μήνες έχει μια νέα μεγάλη συνεργασία με το μεγαλύτερο πάροχο της Ελλάδας, τη ΔΕΗ, και σε κατευθύνει ανάλογα, έτσι. Λοιπόν, 31 του μήνα θα γίνει ο μεγάλος αγώνας. Κάτσε ρε εσύ Σταύρο. Α, μιλάς για τον ημιμαραθώνιο του Μοντρεάλ, έτσι. Εκεί θα τρέξει 31 Μαΐου. Γιατί ο δικός μας νομίζω είναι 24 Αυγούστου. Έχω την υπόνοια. 23 Αυγούστου, συγγνώμη. 23 Αυγούστου θα γίνει ο δικός μας ο αγώνας. Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Λοιπόν, τι λέγαμε, το γραφείο λύσης, παιδιά, είναι και για κάθε δουλειά που έχετε να κάνετε. Κάθε πληρωμή all over the world. Οπουδήποτε στον κόσμο. Λοιπόν, γεια σου Ισίδωρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και καλή εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, να σου πω κάτι. Και η βροχή που περιμέναμε.
2: Και μία στιγμή.
0: Δεν είδαμε. Ούτε βροχή είδαμε, ούτε.

Δεν είδαμε από ροχή τίποτα, έτσι. Τώρα εμάς, παιδιά, η εβδομάδα αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο. Με σήμερα και αύριο θα φυσάει λίγο. Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι, ναι, θα έχει ένα πολύ ωραίο φινάλε αυτή η εβδομάδα. Κοίτα να δεις, παιδιά, τώρα άμα άρχισε καμιά βρόχα, αυτές τις βρόχες δεν τις πιάνει κανένας. Δυστυχώς δεν τις πιάνει κανένας. Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία, φίλε, πήρα μια φωτογραφία, παιδιά, από ένα καράβι. Το βλέπω πως θες. Ο Χρήστος μου την έστειλε. Πολλά να μου. Δεν ξέρω πού είναι, πού ταξιδεύει ο άνθρωπος. Καλά ταξίδια, καλή αντάμωση, καλή επιστροφή. Έχει ακούει το live της εκπομπής μας. Μας έχει βγάλει μια φωτογραφία από τη γέφυρα του πλοίου και λέει καλημέρα, όλα κόκκινα. Ο Χρήστος είναι γνωστός για τα αισθήματα, τα ποδοσφαιρικό μπασκετικά του. Χρήστο, πού βρίσκεται το καράβι?

Εντάξει, παιδιά, μεγάλο χθεσινός αγώνας και ο χαμός έγινε σε κάθε πόλη της Ελλάδας, σε κάθε πλατεία, σε κάθε λιμάνι. Έγινε ο χαμός, έτσι. Ντελίριο για τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Αποθέωση για τον Ολυμπιακό με 85.000 κόσμου. Η στιγμή της βραδιάς η μεγάλη ήταν όταν ο Παπα-Νικολάου παρέδωσε το τρόπαιο στον Μπαρτζόκα και αυτός το σήκωσε στον ουρανό του Πειραιά. Οι Αγγελόπουλοι δε δήλωσαν ο Ολυμπιακός θα μπει στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Α, ωραία. Ιδιαίτερες στιγμές και με τον Σάσα Βεζέκοφ, με δάκρυα στη Φιέστα, ονειρευόμουν αυτές τις στιγμές. Πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Πέντε η ώρα το πρωί. Ο Παπα-Νικολάου δήλωσε συγκινημένος και βραχνιασμένος. Ολυμπιακός σημαίνει να έχεις πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ. Μα και εδώ, παιδιά, κράτησαν μέχρι το ξημέρωμα, έτσι. Μέχρι το ξημέρωμα πήγε το. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη. Ποιος είναι ο δεύτερος, ο Δημητράκης αυτός, ποιος είναι, μου λέει. Σχολίασε, μου λέει, τον καυγά Μαρινάκη Δημητράκη. Αχ, ο καμένος αυτός. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ρε εσύ Μιχάλη, τι να σου πω τώρα. I'm very sorry for the...

Ολυμπιακά γλυκά για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. 92-85. Δες παιδιά με σύμπτωση έτσι. 92-85 έληξε ο αγώνας. Βενιζέλο 84 είναι το ζαχαροπλαστή Αυγουστάκης. Δέκα γράμματα έχει ο Ολυμπιακός, 2, 4, 6, 8, 10 γράμματα έχει ο Αυγουστάκης. Σύμπτωση, τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, άντε εσείς να πάρετε ένα από τα γλυκάκια που έχει και θα με θυμηθείτε. Α, πάρετε ένα γαλακτό μπουρεκάκι, α, πάρετε ένα μπακλαβαδάκι με σοκολάτα, ένα μασουράκι μελιού, ένα μασουράκι μαστίχας. Βρε, ακόμα και τα αμυγδαλωτά που φτιάχνουν.

Λοιπόν, μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου. Μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τίμιας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Παιδιά, σε μια ζωή καινούρια που ζούμε, που αυτά που τα ακούγαμε, ένα περιστατικό, ένα το... Ακούς τι έγινε αυτοάνωσο, τι έγινε παλεύει με το αυτοάνωσο, τι έγινε το τέτοιο. Αυτά, παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι, τι νομίζετε ότι είναι που τραβιέται όλος ο κόσμος και τέτοια. Βέβαια, τα περισσότερα τώρα, έτσι, για τα περισσότερα φταίει και το μυαλό. Το μυαλό, ουέι μην, ουέι μην, και μας βάλει κάτω το μυαλό και μας τσαλαπατήσει. Όχι, εδώ, κάτσε εδώ. Λοιπόν, μπράβο σας, το αξίζατε. Ένα σχόλιο εδώ από τον Πάνο το Δικέφαλο. Παιδιά, ακούσατε κάτι έτσι τώρα, μεταξύ μας. Μεταξύ μας, έτσι. Δεν χωράνε, ρε φίλε μου, δεν ξέρω τώρα. Ίσως το βλέπω κι εγώ έτσι.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, ρε φίλε, να βγάζουμε κακία και το ένα και το άλλο και το... Ωραίο ανεκδοτάκι μου στείλες, δεν έχει σχέση με το τέτοιο, έτσι. Είναι μέσα στις καταδρομές, στη Λαγκάδα για παράδειγμα, έτσι, εδώ που είχαμε τους καταδρομές, εδώ είναι το καψιμί. Μπαίνει μέσα ο διοικητής των καταδρομών. Ωραία, βλέπει μέσα τέσσερα κουμάντο, τέλος πάντων. Τέσσερις, τα πίνουνε κρυφά, τα κουτσοπίνουνε τα... τα ποτάκια τους και τα τέτοια. Πάει ο διοικητής, τι κάνετε εδώ, αρχίζει τις φωνές, τέλος πάντων. Πάει στον πρώτο, τους κάνει ένα μπουνίδι, μπαν, κάνει ακούσα, πονάς ρε, όχι, γιατί με λοκατζής. Πάει στο δεύτερο, μπαν, πονάς ρε, του λέει, όχι, γιατί δεν πονάς, γιατί με λοκατζής. Πάει στον τρίτο, μπαν, τους κάνει ένα μπουνίδι, κάνει αυτός, πονάς ρε, του λέει όχι. Γιατί, του λέει, γιατί με λοκατζής. Πάει στον τέταρτο, μπαμ, ακούς ένα, λέει, αχ, Παλαγία μου, μπαμ, τους κάνει άλλη μία, πονάς ρε, ναι, πονάω. Γιατί πονάς ρε, γιατί είμαι ο καψιμιτζής. Ωραίο ήταν, ρε παιδί, γιατί... Ωραίο ήταν, ωραίο ανεκδοτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το... Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Χαμός, παιδιά, έγινε το Σαββατοκύριακο. Όσοι κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια για τα φαγητά τους και για, τα... για την έξοδό τους, η επόμενη στάση ήταν Καρδάμιλα. Σου λέει ο άλλος, έφαγα καλά, να φάω και ένα ωραίο γλυκάκι, να φάω και ένα ωραίο παγωτάκι.

0: Να κάτσω και λίγο παραπάνω. Να πάρω και μια πίνσα με δύο μπυρίτσες.
1: Ε, ωραίο.
0: Why not. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, έτσι. Ξαναέβαλε τα Καρδάμιλα στο χάρτη των επισκέψεων, των καλοκαιρινών επισκέψεων. Όχι μόνο καλοκαιρινών, και καλοκαιρινών και χειμερινών και εδώ. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατή επιλογή. Λοιπόν, εκεί στην παραλία των Καρδαμήλων ετοιμάζει πολλές ωραίες θεματικές βραδιές. Ετοιμάζει ετοιμάζει μια πολύ ωραία εκδήλωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Τη φλόγα δυνατή φωτιά και τη βροχή κανείς. Μπορείτε να είχε και ένα ωραίο παρτάκι προχθές. Πάνω και στην παραλία του Καρδαμήλων θα το δείτε, παιδιά. Είναι ένα σημείο αναφορά στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, αυτά και με το εορτολόγιο. Ναι, αυτή η εβδομάδα δεν βλέπω τίποτα έτσι, μέχρι τα τέλη του Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή. Δεν βλέπω έτσι καμία δυνατή. Είναι το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, 27 του μήνα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Παιδιά, φοβερό αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα. Πάρτε το πρόγραμμα των εκλογών και ανοίξτε το και μελετήστε το. Θα δείτε ότι έχουμε εφαρμόσει, έχουμε τελειώσει, έχουμε ολοκληρώσει τα περισσότερα έργα. Και για τα λεωφορεία, αυτό που είπε, 1700 νέα λεωφορεία. Στην Αθήνα, μάλιστα. Το είπαμε, το κάναμε. Τυχείο την αφήσαμε χωρίς λεωφορεία, βέβαια, έτσι. Την ίδια ώρα, ρε φίλε, που στη Μυτιλίνη θα το πούμε και θα το ξαναπούμε. Και μπράβο στη Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη έβγαλε ανακοίνωση για δωρεάν μετακινήσεις με τα υπεραστικά και με τα αστικά λεωφορεία για συνταξιούχους, για όλους τους συνταξιούχους. Ιδιωτικούς, δημόσιους, ναυτικούς, αγρότες, όλα. Βέβαια σας είπα και για μας εδώ, έτσι. Παιδιά, δίνω τώρα από τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν τίποτα, πάτε σε ένα ΚΕΠ. Αν είστε συνταξιούχος, οποιαδήποτε μορφή συνταξιούχος, σε οποιοδήποτε φορέα και αν είστε, μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ να σας βγάλει τη βεβαίωση. Έχετε τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχετε δωρεάν μετακίνηση με τα υπεραστικά λεωφορεία της Χίου. Και από το φθινόπωρο θα σας δοθεί και δωρεάν μετακίνηση και με τα αστικά λεωφορεία. Το πα το εδώ το νησιό μας. Άρε Κυριάκο, ρε Κυριάκο, ρε Κυριάκο. Άρε Κυριάκο.

Παιδιά, Κυριάκος τώρα, τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Γιατί το θα έχουμε εκλογές πότε τώρα, το φθινόπωρο εδώ, το χειμώνα. Θα έχουμε εκλογές, μην ανησυχείτε, έτσι. Εκεί, Κυριάκο, θα σας στείλουμε τα εισιτήρια των λεωφορείων.

0: Λοιπόν, 9 και 27 πρώτα λεπτά με τους Τούρκους χαμός, έτσι, αυτές τις μέρες. Γενικός χαμός έγινε με τους Τούρκους και στα... και από την από εκεί πάντα, παιδιά, έτσι. Θυμάστε ένα ζευγάρι που είχε συλληφθεί γιατί έβγαλε μέσα στην Αγιά Σοφιά μας την ελληνική σημαία μας και πήγανε και τον ετσιμπήσανε κάτι εκεί πέρα το... Ευγήκανε τα αποτελέσματα, βέβαια. Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ, επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή στους δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγία Σοφία. Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους έπειτα από ανάρτηση σημαίας με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος» στο εσωτερικό του ναού. 11 Απριλίου τους είχαν προφυλακίσει. Το δικαστήριο έβγαλε αυτή την απόφαση. Ήταν με αναστολή, βέβαια, έτσι. Οι δύο Έλληνες δεν κρατούνται πλέον, μπορούν να χωρίσουν από την Τουρκία, έτσι. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Θέλει. Θέλει λίγο. Γεια σου, Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν μου πες τίποτα για το αποτέλεσμα το χθεσινό. Καλημέρα στο Λευθέρη από το λεκανοπέδιο της Αττικής εκεί. Λευθέρης Μάριος Μπαράκος. Φήμες λένε ότι ο Στράτος, ο Χαβιάρας είναι ακόμα στο Δημοτικό Θέατρο και απολαμβάνει την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ρε εσύ, το είδα κάτι βιντεάκια. Ρε εσύ, το χάρηκε, μπράβο του όμως. Το χάρηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, συμφωνώ απόλυτα με τις σημαίες, έτσι, αλλά να σας πω κάτι. Πριν από κάποιους μήνες, πριν από ένα διάστημα, είχε γίνει εδώ στο νησί μας ένας αγώνας ελληνοτουρκικής φιλίας, έτσι, σε βόλεϊ γυναικών, κοριτσιών. Και κάποια στιγμή τα κοριτσάκια επήρανε και σηκώσανε μία σημαία. Αυτό δεν ήταν σημαία, αυτό ήταν σεντόνι διπλόφαρδο, Βικτόρια και Ιρλάντα. Έτσι, κάποιο κάτι έτσι, δεν ήταν το... Πάνω στον τοίχο του... Μέσα στον τοίχο στο κλειστό γυμναστήριο. Γιατί το σκερίνια. Γεια σου, Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα του Καραφλοδέμονα. Καλημέρα, θρυλάρα μου, λέει. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από τον Στέφανο. Λοιπόν, είχαν σηκώσει, παιδιά, μία σημαία σαν διπλό σεντόνι και καλά να είναι η τουρκική. Για χαρά, η σημαία σου είναι, ρε φίλε. Ήταν όμως η σημαία, η τουρκική σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ μες στη μέση, να με το συμπάθειο, να η κεφάλα του, τέλος πάντων, ήταν. Και σηκώσαν αυτή τη σημαία. Να έρθουμε κι εμείς, παιδιά, να σηκώσουμε από εκεί την ελληνική σημαία με το Θοδωρή του Κολοκοτρώνη που βάσταγε και 2-3 καπέλα. Τα καπέλα δεν ήταν άδεια, βέβαια. Θέλω να πω, δηλαδή, να μην είμαστε προκλητικοί ούτε οι μεν ούτε οι δεν. Υπάρχουν σημαίες και σημαίες, έτσι. Αν είναι σημαία, δηλαδή, το... Και εγώ να ήμουν τώρα μέσα στη Μητρόπολη και να ερχόντανε και να ανοίγανε οι άλλοι τη σημαία την τουρκική με τον Κεμάλ Ατατούρκ με τα γιαταγάνια και τα τέτοια. Ρε φίλε, αντιδράσει, έτσι. Έλα, άνοιξε τη δικιά σου, ωραία και καλά.
1: Κάθε βράδυ στα παράκια.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι. Θα σας τη βάλω μετά την Αλέξια, θα σας την ξαναβάλω την ακούσετε. Μεράκια. Ναι, γιατί φαντάζομαι σας άρεσε, τέτοιο. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-49-5. Στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στη ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε, 35 λεπτά μετά τις 9. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
0: Πείτε μου.
3: Έχουν εδώ πάλι στον Κοφίνα, στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Εκτός το τι πετάνε καθημερινά, ένα φορτηγάκι μια μέρα που το πιάσα, έδωσα το νούμερό του, άδειαζε όλη την Ιερωνήμου Γοργία και συνέχισε στον Κοφίνα, το έδωσα κάτω στη Δημαρχία, ό,τι να σου κάνουν. Τώρα έχουν βγάλει τεράστια τζάμια, τα βγάλανε όμως ημέρα Σαββάτο. Δεν τους είδαμε ποιος το αδειάζει. Ρε παιδιά, ας φύγουν από εδώ τα σκουπίδια στο γήπεδο. Και ο καθένας σας βγάζει τα σκουπίδια στην πόρτα του.
0: Πού τα έχουν βγάλει, στο γήπεδο εκεί?
3: Στο γήπεδο, στο γήπεδο. Προχθές είχαν βγάλει έπιπλα. Τα έπιπλα όμως ίσως ήταν καινούργια και τα πήρανε αυτομάτως.
0: Ναι.
3: Ένα μεγάλο χάλι.
0: Έχει τηλέφωνο πάντως που μπορείς να πάρεις πρώτα.
3: Ωραία, το ξέρω. Το ξέρω,
0: πει,
3: το
0: ναι.
3: ξέρω. Το λοιπόν, του γούρου το τηλέφωνο, δεν απαντάει να σε ενημερώσω μόνιμα. Πήρα προχθές την καθαριότητα, εγώ παραμέσα είχα βγάλει σακούλες με χόρτα, ήρθαν οι άνθρωποι, μου τα πήρανε. Κατέβηκα κάτω, είπα στην τάδε πλευρά είναι, δεν τα βγάζω στο γήπεδο.
0: Αλλά
3: όποιος έχει σκουπίδια, τα κουβαλάει στο γήπεδο. Ρε ζηλίκι. Ξέρετε πόσες φορές έχω πάει στη Δημαρχία. Ρε ζηλίκι. Περνάς από ένα σκουπιδότοπο.
0: Εσώθηκες.
3: Εσώθηκα, πραγματικά. Από παντού εσώθηκα. Τώρα λέω, ας πάρω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Μήπως πει ότι βρε παιδιά, τόση αναισθησία υπάρχει στον κόσμο πια. Ο κάτι άλλο. Εγώ είχα μπάζα στο χωράφι μου, ήρθε το φορτηγό, τα πήρε, τα πέταξε. Γιατί τι είμαι εγώ? Σας λέω, προχθές έβγαλα τα χόρτα και ήταν 9 σακούλες. Στο χωράφι μου πάνω στα σύρματα.
0: Μπράβο.
3: Ήρθε η Δημαρχία, τα πήρε 9 σακουλάρες μαύρες. Αυτοί οι αφιλότιμοι που τα πετάνε, πιάνουνε από τον Άγιο Σίδερο εκεί της καπέλας.
0: Ναι, ναι.
3: Και φουλάρουνε προς τα μέσα. Ας φύγουν οι κάδοι. και στα βγάζομαι στην πόρτα μας όπως τα είχαμε παλιά. Τώρα μέσα σε ένα κάδο, εδώ παραμέσα, ναι, έχουν πετάξει μία μεταλλική ασιδερόστρα μέσα στον κάδο. Άντε τώρα εσύ βγάλει συμπέρασμα με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν ξέρω.
0: Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος θα βάλει, λέει, κάμερες. Θα βάλει...
3: Το καλύτερο. Ξοδεύουνε τόσα λεφτά. Φεύγουνε άσκοπα τόσα λεφτά.
0: Μα για δεν τα ακούω τρία χρόνια τώρα. Όσα χρόνια είναι στη δημοτική αρχή.
3: Α, το λένε τρία χρόνια.
0: Μα τρία χρόνια τώρα πόσο καιρό είναι στο Δήμο.
3: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το πράγμα ήταν οι κάδοι στο νεκροταφείο. Τους βγάλανε γιατί γινότανε. Τώρα σήμερα είχε εδώ, εκτός τα τζάμια, είχε στρώματα. Έχει πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι.
3: Και δεν δουλεύω και κινητό τηλέφωνο να τα παίρνω φωτογραφία να τα στέλνω.
0: Μα θα βγάλει. Τι να βγάλεις με αυτό, τι να βγάλεις.
3: Τι να βγάλω, αφού υπάρχουν ανέστητες, σου λέω. Ένα φορτηγάκι που το πιάσα με νούμερο αυτό, το έδωσα. Προχτές πήγα στη δημαρχία, μου λένε ξανάφερε. Αλλά δεν μπορώ να τους πιάσω και η γειτονιά.
0: Μα δεν είναι και η δουλειά σας. Η δουλειά σας είναι αυτή να κάνετε τώρα.
3: Βρε, αν μου λέγε εμένα η γειτονιά ποιος θα πετά,
0: ναι,
3: εγώ δεν φοβάμαι. Ναι. Εγώ αμέσως θα έπαιρνα και θα έλεγα το νούμερο. Προχτές πήρα και το 100. Λέω ρε παιδιά, κάμενετε μια στράτα που και που. Να περνάτε, να λέει μα τους κάδους θα κυνηγάμε. Και έχουν δίκιο.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Και έχουν δίκιο. Πάντως για μία κάμερα ήταν, γι' αυτό πήρα τώρα. Λέω για να το πω, θα τους φανεί τρελό.
0: Όχι, το έχει πει ο Ηλίας, ο κύριος Παπαδόπουλος το έχει πει.
3: Τι φαίνε τα φωτάκια τα Χριστούγεννα στο γήπεδο, τι φαίνε οι μουτσούνες αλλονού. Βάψανε τους κάδους και δεν ξέρεις πού είναι τα μπουκάλια, πού είναι τα χαρτιά, πού είναι το άλλο. Ωραία, τους βάψανε. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραία. Βάλε απάνω. Ενεκέδες. Βάλε χαρτιά. Ένα χάος. Πραγματικά το χάος που λες Μανώλη, τα παιδάκια,
0: ναι,
3: να έρθουν, έλα εδώ στον Κορφινά να βγουν να δεις όταν είναι το χάος, να το φωνάζουμε χάος.
0: Να είστε καλά που πήρατε, καλημέρα.
3: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παιδιά, φανταστείτε τώρα η καημένη, όχι μόνο τώρα, εκείνη βγήκε και τάπε και μπράβο της. Και ούτε φοβάται και τίποτα. Ρε φίλε, τι βρωμιάριδες είμαστε. Τι βρωμό. Τι να το πω. Δεν ξέρω πώς να μας χαρακτηρίσω. Ο κύριος Παπαδόπουλος μας ακούει. Ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος από την Καθαριότητα μας ακούει. Βάλτε αυτές τις ρημαδοκάμερες. Βάλτε τις ρημαδοκάμερες. Βγάλετε και να. Ο Γιώργος ο Ζώας με είχε πάρει χθες τηλέφωνο. Ο Γιώργος ο Ζώας έχει αναλάβει, παιδιά, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια. Χθες εφορτώσανε 4-5 αυτοκίνητα και μηχανάκια. Τα πάνε σε μάντρα, έτσι. Τα πάνε σε μάντρα. Λοιπόν, δουλειά γίνεται, έτσι. Και μπορείτε να παίρνετε και στην υπηρεσία στο 2271-350.000. Νομίζω το ίδιο τηλέφωνο είναι και γι' αυτό. Άμα έχεις να βγάλεις έξω, βγάζεις έξω, βρε βρωμιάρι. Βρωμιάρι, γύφτο. Όχι γύφτο, συγγνώμη για το γύφτο. Δεν είναι γύφτη, είναι μερικές φορές πιο καθαρή από εμάς. Λοιπόν, βγάζεις έξω όλη σου την πρίκα. Καναπέδες, καρέκλες, τραπέζια, ποτήρια. Εχθές είχαν εκεί στη γειτονιά μας, είχαν ένα επιπλάκι της κουζίνας, επιπλάκι του μπάνιου. Με τους καθρέφτες του, με τα τζίτζερλα, με τα μπίτζερλα, με τα όλα τους, έτσι. Βρωμιάρι. Δίποδο βρωμιάρικο. Σήκωσε ρε το τηλέφωνο. 2271-350.000. Πες παιδιά, έχω αυτά και αυτά. Θα σου πούνε, κύριε, κρατήστε τα. Θα τα βγάλετε αύριο, θα περάσει το φορτηγά και θα τα πάρει. Βρωμιάριδες. Αυτό που λέει τώρα και η κυρία, τι να τους κάνει και η κάμερα. Τι να τους κάνει και η κάμερα. Αυτή θένε ένεση στον εγκέφαλο. Άμα είναι χαλασμένο το DNA σου, άμα είναι χαλασμένο,
3: δεν πάει, μα χαλάσανε όλοι. Έχουμε χαλάσει όλοι, αν μ' ακούς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στο πάρκινγκ τώρα που πάμε, γιατί στη Λέφθενα εκεί κάτω, στη Ράμνη.
0: Ναι.
3: Στη Ράμνη ακριβώς, για να πάρουμε το λεωφορείο εκεί. Δεν βρίσκεις θέση να βάλεις το αυτοκίνητο, διότι έχει αυτοκίνητα χρόνια,
0: ναι,
3: με ξεφουσκωμένα λάστιχα.
0: Τους βάλαν αυτοκόλλητο, δεν τους βάλαν όμως αυτοκόλλητο. Τώρα...
3: Εγώ μέχρι προχθές που πήγα δεν είδα αυτοκόλλητο.
0: Α.
3: Και το λέω.
0: Εγώ...
3: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είδα, έχω δει και εγώ κάτι που είναι χρόνια, σαν που λες.
3: Με
0: σκασμένα
3: χρόνια
0: λάστιχα.
3: Σκασμένα λάστιχα κάτω. Δεν ξέρω αυτοί αν πληρώνουν
0: την εφορία
3: του αυτοκινήτου.
0: Τι να πληρώνουν, τίποτα δεν πληρώνουν.
3: Τίποτα. Ας τα σηκώσει γερανός.
0: Ναι, αυτό λέμε τώρα.
3: Πιο παλιά, πιο παλιά έπαιρνα και θα σήκωνε γερανός.
0: Ναι,
3: και
0: από
3: κοφινά. Ήμουν η πρώτη. Μα γιατί.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ έχω γκαράζ. Γιατί να έχω εγώ γκαράζ και όλοι οι άλλοι προς τον Κοφινά, προς τη χώρα, προς εδώ, προς εκεί,
0: ναι,
3: τα γκαράζ θα έχουν φτιάξει σπίτια.
0: Να τα έχουν Airbnb, Airbnb να τα νοικιάσουν.
3: Τότε τι δημάρχους έχουμε, τι εφορίες έχουμε, τι πολυοδομίες έχουμε.
0: Ποιος ήταν ο πιο καλός που είχε περάσει δήμαρχος?
3: Άσε με, μη με στεναχωράς. Άμα σου πω θα τραβάνε τα μαλλιά του, στο λοιπόν.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστώ που πήρες.
3: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
0: Έπρεπε να μας έλεγε τον πιο καλό δήμαρχο, τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να πάμε να φύγουμε, να πάμε να πιούμε κάνα ουζάκι, να τα ξεχάσουμε. Όχι, σήμερα δεν γίνεται, σήμερα και αύριο δεν. Την Τετάρτη ξεκινάει το πενθήμερο. Την Τετάρτη ξεκινάει το πενθήμερο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο Μόλος στον Καταράκτη. Τρομακτική επιλογή, φοβερό φαγητό, πλούσια εξυπηρέτηση, απίστευτη θέα. Βλέπεις τη θάλασσα και ξεχνάς ότι την ασχήμια της πόλης μας. Την ασχήμια της πόλης μας. 61-292 είναι το τηλέφωνο. Τις ίδιες μέρες, άμα δεν θες να βγεις παράξω, κάθεσαι σπίτι. Χτες ας πούμε, παιδιά, έβλεπα τώρα τον τελικό. Συνοδεία Πίτσα Λύκος. Δεν υπάρχει αυτή η πίτσα. Πίτσα Λύκος. Τετάρτη μέχρι Κυριακή, το απόγευμα μέχρι το βραδάκι είναι ανοιχτά. Αν θέλετε πάτε στην καφετέρια, στην πιτσαρία που είναι εδώ στο πάρκινγκ στην Φάρκαινα. Αλλιώς παίρνετε τηλέφωνο και σας τα φέρουν, έτσι. 22-71-0-27-27-7. Πολλά εφτάρια, ε. Είναι επειδή το 1977 πρωτάνηξε η πιτσαρία Λύκος. Και μας έμαθε να τρώμε μας έμαθε να τρώμε πίτσα αυτή του Canadian style. Τρομακτική, παιδιά, αυτά. Παιδιά, είδα μία φοβερή ανακοίνωση. Από χιώτη πρέπει να είναι. Ήτανε, δεν πρόλαβα να σας τη διαβάσω. Το Σάββατο την είδα. Γράφει ο... Δεν θα πω το όνομά του γιατί μπορεί να το καταλάβετε. Λέει, παιδιά, καλησπέρα. Έχω ένα εισιτήριο για τον τελικό της Euroliga. Αλλά έγινε ένα μπέρδεμα. Η γυναίκα μου είχε κανονίσει και την Κυριακή. Χτες δηλαδή, παντρεύομαι. Χτες τη μέρα του τελικού πήγε η γυναίκα του και βάλε γάμο. Και λέει εδώ το παλικάρι, όποιος ενδιαφέρεται ας μου στείλει μήνυμα να μην πάει χαμένο αυτό το χρυσό εισιτήριο. Όποιος θέλει ας μου στείλει μήνυμα, ο γάμος είναι την Κυριακή, χτες δηλαδή, 8 το βράδυ στον Άγιο Ιάκωβο και την ύφη τη λένε Μαρκέλα. Ευχαριστώ πολύ. Α, όχι να του δω και το εισιτήριο. Να πάει να παντρευτεί αυτός, ε. Άρε μας τώρα. Λοιπόν, γεια σου Βαλάντο, καλημέρα στον καπετάν Δημήτριον. Καλημέρα Χάου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας και στους προέδρους ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Σήμερα η σκόνη στο αεροδρόμιο είναι ένα σύννεφο από τη Φάρκαινα μέχρι τον Κάμπο. Ή αυξηθήκανε τα συνεργεία. Ή αυξηθήκανε τα συνεργεία. Βάλανε αυτό που λέμε τριπλοβάρδιες. 24-7. 24-7, παιδιά. 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες τη βδομάδα θα δουλεύει τώρα το... Θα δουλεύουν τα συνεργεία. Γι' αυτό θα δείτε και μια σκόνη. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Αγάπη παράξενη, με μίσος. Το δεύτερο σενάριο είναι επροσλάβανε και άλλο προσωπικό και... με τη μία βάρδια αυτή που έχουν. Και το τρίτο σενάριο είναι ότι ο Νότσο Μηταράκης πήγε και τους είπε: παιδιά, επειδή ο κόσμος φωνάζει και δεν βλέπει δραστηριότητα, περνάει αυτό το αεροδρόμιο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εχθές, προχθές, τα φώτα. Βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα στο αεροδρόμιο. Έχει βάλει εκεί μια. Πώς το λένε, μια. Έχει δύο εργαζόμενους. Έχει βάλει ο Νότσο Μηταράκης δύο εργαζόμενους με αυτά τα φυσιτήρια που καθαρίζουν τις πλατείες. Και γυρίζουν και φυσάνε γύρω-γύρω και σηκώνεται σύννεφο σκόνης. Και λες εσύ, δουλεύουνε. Τι να σου πω, εσύ, Δημήτρη, ένα από τα τρία είναι. Την καλημέρα μου στην όμορφη Λέσβο. Γεια σου, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου. Καλημέρα, Μανώλη, συγχαρητήρια για το θρύλο όπως τα παλιά τα χρόνια. Κωνσταντίνε, σήμερα έχει τα γενέθλια του ο Δημήτρης, ο γιατρός, ο ντόκτορ.

Μέρα μου και στον Κώστα. Τον Κώστα τον Τζούμα. Τι να κάνεις, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Έπιασε ο άνθρωπος, παιδιά, μονάχος του και προσπαθεί να φέρει τον όρμο σε μια... Να φέρει τον όρμο σε μια... Σε μια κατάσταση... Σε μια κατάσταση ανθρώπινη, έτσι.

Λοιπόν, βλέπω εδώ μια ενημέρωση από, τον, από το Δήμο Χίου. Βλέπω μια ενημέρωση. Είναι αυτό που σας λέγαμε για τα παρατημένα. Λοιπόν, ξεκίνησε η απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας καθημερινότητας. Λοιπόν, έχουν πάρει εδώ ένα μηχανάκι έτοιμο, κοντεύει να σκουριάσει. Ένα σημαίνιο, ούτε και ξέρω, προσδιορίστου μάρκας είναι. Κάτι άλλο μέσα στον κάμπο. Πού είναι αυτό τώρα? Κάτι άλλο που είναι μόνο κάσες. Τίποτα, παιδιά. Ήταν μέσα στον δρόμο διαλυμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, εκεί από το Ρεξ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί από το Ρεξ από πίσω είναι το... Έτσι θέλει, ρε φίλε. Χθες με πήρανε τηλέφωνο για ένα... Μου λέει τι να κάνουμε και τέτοια. Τους έδωσα τα τηλέφωνα των... τα τηλέφωνα των υπηρεσιών. Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα. Τους έδωσα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών. Με πήραν από το Βαρβάσι. Μου λέει είναι ένα μάξι εδώ κάτι 3 χρόνια, 8 χρόνια και το... Λέω καλά, δεν έχουν έρθει. Μου λέει έχουν έρθει, του έχουν βάλει αυτοκόλλητο 8 φορές, 23 φορές. Με το που πάει, λέει, το συνεργείο, χρακ, πάνε και το βγάζουν το αυτοκόλλητο. Το έχει εκεί πέρα, μόνιμο πάρκινγκ δικό μου. Κατατεθειμένες οι πινακίδες. Με βαριέσαι, αφού τα βρήκα να παρκάρω τώρα εδώ πέρα, μην το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, πάει, ειδοποίησα εγώ την επιτροπή εκεί πέρα το αυτό, τον κύριο Ζώα, πήγανε, τον εφωτογραφίσανε. Σε 1-2 ώρες πήγε ο τύπος και έβγαλε το αυτοκόλλητο. Ξαναενημέρωσα την υπηρεσία, αφού με ξαναενημερώσαν εμένα. Με λέει ας το βγάλει, ας το φάει. Το αυτοκόλλητο ουσιαστικά έχει συνοδευτεί με φωτογραφία. Φωτογραφία που έχει πάνω τη μέρα και την ώρα. Μόλις περάσει το διάστημα δυστυχώς των 45 ημερών. Ναι, είναι 45 μέρες είναι, έτσι. Κύριοι του Δήμου, κύριοι του Δήμου, ενημερωτικά σας λέμε ότι τα πάρκινγκ, αυτό που είπε και η ακροάτρια εκεί, το πάρκινγκ της Ράμνης, το πάρκινγκ της Ράμνης έχει μέσα αυτοκίνητα για μερικά, για κάποια χρόνια. Για κάποια χρόνια είναι παρατημένα, είναι μέσα εκεί. Άμα μπορείτε να τα σιάξετε, να το πούμε του Μιχάλη. Ποιος είναι ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης ο Τσακός. Ο Μιχάλης ο Τσακός, παιδιά, στο PKF. Προσέξτε να δείτε, τέλος του μήνα, αρχές του Ιουνίου, ξεκινάει το φαρμακείο. Δεν είναι μόνο φαρμακείο. Το αυτοκίνητό σας πρέπει να έχει μέσα... Το αυτοκίνητό σας πρέπει να έχει μέσα... Γυλαίκο κίτρινο, ασορτή παντελόνι, τρίγωνο κυκλοφορίας, τετράγωνο κυκλοφορίας, κύκλο κυκλοφορίας. Πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, πρέπει να έχει με βενζινοκινητήρια γεννήτρια. Πάτε να την πάρετε αυτό, Ζανή, του Κοκολιά αυτή. Χαμός γίνεται με τις γεννήτριες. Λοιπόν, πρέπει να έχει μάνικα, κράνος πυροσβέστη, στολή πυροσβέστη. Άσε το φαρμακείο μέσα. Κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική. Σεντόνι διάσωσης ισοθερμικό, γιατί έρχεται για το καλοκαίρι. Μαξελάρι διάσωσης ισοθερμικό. Ρολό ταινία στερέω, σετ αυτοκολλήτων επιθετημάτων, ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος, επιθέματα εγκαυμάτων, επιθέματα πληγών, ελαστικός επίδεσμος στερέως, ελαστικός επίδεσμος στερέως, τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, χάντια μιας κρίσης, υγρά μαντιλάκια, ιατρική μάσκα προσώπου, ένα παθολόγο, ένα ενδοκρινολόγο. Λοιπόν, για να μην καθόσαστε να ψάχνετε, θα πάτε μια βόλτα από το PKF, από το Μιχάλη τον Τζακό, εκεί στην Αργέντη, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Και θα τα πάρετε όλα αυτά μαζί 35 ευρώ. Τα λιγουρεύεστε? Όλα αυτά μαζί 35 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή, παιδιά, έτσι. Ένας είναι ο Μιχάλης ο Τσακός στην Αργέντη 4 και 6.
Αν του πάτε και τα παπούτσια σας, αν του πάτε και τα παντελόνια σας, να πάτε να σας τα φτιάξει, να τα κάνει, να τα κάνει super, super duper. Κοίτα να δεις, προφανώς η αστυνομία, όχι η αστυνομία, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ποιος εδώ σου λέει πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, να δοθούν τα φαρμακεία, να δοθούν τα...

Λοιπόν, καλημέρα στην Αθηνά. Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου, λόγω προσωπικών λόγων και ιδιαίτερα της επιδεινούμενης υγείας μου που προκλήθηκε από καρκίνο, όργα μου το. Οι μέρες μου είναι μετρημένες, ως εκ τούτου επιθυμώ να κάνω μία ακόμα πράξη γενεοδορίας, μία οικονομική δωρεά σε κάθε ευγενικό, τίμιο, ειλικρινές και αφοσιωμένο άτομο που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους σε αντάλλαγμα. Εάν αυτό σας ταιριάζει, επικοινωνήστε μαζί μου. Κυρία Αθηνά! Κάτσα, Αθηνά Αθανασίου. Κυρία Αθηνά, όπως με βρήκατε τώρα στην εκπομπή, μου έχει μου το στείλε στο live η γυναίκα. Στείλετε μου καλέ κάτι, μια δωρεάν που θέλετε να κάμετε. Στείλετε μου κάτι της και έχω δύο αγόρια. Δύο αγόρια αθλητές της κολύμβησης. Να είστε καλά κυρία Αθηνά Αθανασίου και ο Θεός να σας δίνει χρόνια. Κοίτα να δεις η γυναίκα. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα από αυτά που πρέπει να βάλω κάτι λεφτά για να μου έρθει μια τεράστια κληρονομιά μερικών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και τώρα είπαμε τυχαίο, την έχουν πιάσει για τις βοήθειες. Για τις βοήθειες, ναι, το. Βοήθειες σε συγγενείς. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Είχαμε ευχάριστα από τα κορίτσια στο πόλο. Διαβάζω μια δημοσίευση εδώ που έκανε η Δέσποινα η Μπελέγρη του Γιώργου, του γνωστού παίκτη και προπονητή. Σήμερα δεν χάσαμε, μείναμε αίτητες μέχρι το τελευταίο, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπορεί να μην κρατάμε την κούπα, αλλά παραμείναμε, ανεβήκαμε στην Α1. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, στον προπονητή μας, σε όλους. Είμαστε μια ομάδα από την επαρχία που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια δεν σταματάει να παλεύει. Οδηγήσαμε τυχείο ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πόλου Πεκεύ Χίου. Ευχάριστα και για τον ναυτικό όμιλο Χίου, για τις γυναίκες. Λοιπόν, ζευγάρωσε τις επιτυχίες ο ναυτικός όμιλος Χίου στα play out της Water Polo League, εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία. Επιβλήθηκε με 8-6 του Άρη Θεσσαλονίκης Κυριακή. Τα κορίτσια του Γιώργου Καρδιόγλου είχαν κερδίσει και την ΑΕΚ με 9-2. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στις δύο γυναικείες ομάδες. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, και έρχεται και φοβερή Παρασκευή, παιδιά. Έρχεται φοβερή Παρασκευή. Είναι Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Είναι αυτό που λέμε, τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές και οι καλύτερες λύσεις για ένα ολοκληρωμένο σπίτι. Είναι απίστευτα, παιδιά, αυτά που μπορείτε να βρείτε έτσι. Τώρα για εσάς που θα φτιάξεις λίγο καιρός και θα ξεκινήσετε τα μαστορέματα. Και το θέμα είναι ότι έχει ανθρώπους κατάλληλους. Έχει ανθρώπους κατάλληλους να σας πούνε, ρε φίλε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο το. Στην Καλλιτά 29-2-38-54 το τηλέφωνο. Είναι και στο ίντερνετ kokolias.gr. Ναι, δεν σας είπα για τη βενζίνη, ε. Τίποτα, παιδιά, τέρμα τα βενζινάδικα κάτω από 2 ευρώ. Bye bye. Bye bye. Βενζινάδικα κάτω από 2 ευρώ δεν υπάρχει. Το πιο φτηνό περατήριο στην πάνω στοιχείο, όπως βλέπω εδώ από το site, έτσι, το Fuel Prices, έχει τιμή 2 ευρώ και 1 λεπτό. Και το πιο ακριβό πρατήριο 2 ευρώ και 18 λεπτά. Το πάνω κάτω δηλαδή από το ακριβότερο στο φθηνότερο είναι 17 λεπτά. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή και στο θέμα της βενζίνης, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να σας καλημερίσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μπράβο για άλλη μια φορά. Είχαμε και ένα θέμα με το Πάρκο Θελούδη, αλλά θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλημέρα σε όλους, γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί για μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας τις συνομιλίες. Λεπτομέρεια βέβαια ότι φοβάται μην τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, τον οποίο η Δημοτική Αρχή και ο ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για τον χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσικοί του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου Κωνσταντίνος Μπογιατζής και ο γραμματέας Μαρκέλος Πόπαλος. Σε αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνουν: στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μία πλήρη σε λειτουργία φαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου, Θεοδοσίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές παρέχουν μία σχετική άνεση στη ΔΕΙΑΧ για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Τα παραπάνω προκύπτουν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, Πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλεί μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χίου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ, εκδοθήσε από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποίησης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός Απολυσθέντων Ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» με αφορμή την παγκόσμια πρόσφατη διπλή αυτοκτονία 2 17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη κάτω από το άγχος και το φόβο της αποτυχίας. Προσκεκλημένη στο στούντιο ο Θεόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, πατέρας 2 παιδιών, ένα εκ των οποίων φέτος δίνει πανελλαδικές και το δεύτερο θα πάει την επόμενη χρονιά πρώτη ηλικίου. Ταυτόχρονα στο στούντιο και ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΕΔΗ, γονέας και ο ίδιος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συμμετέχει εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου η Μαρίνα Μποζάνη, που ασχολείται με παιδιά και φήβους. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ κάθε Τρίτη και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίους ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα, από τα Θημιανά, από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λυκερδόπουλου. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ο οποίος θα πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών, ταξιάρχης Μεστών, την 1η Ιουνίου, ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει 8:30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο και επιστροφή 5:15 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στα τηλέφωνα 6936-927-470 και 22710-27417 από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και 8 το απόγευμα με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε 2 δράσεις, τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχειας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλι Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια, καθώς και οι μαθήτριες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι της Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Ο όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Ασπερινός την 5η 28 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον 3ο ημιτελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 12-9 τον Απόλλωνα και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Χιώτης Πολίστας, Κώστας Γκιουβέτσης, πέτυχε ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους δεύτερους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League Γυναικών, Εθνικός Ολυμπιακός 9-20 και Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη προκρίθηκαν στο τελικό, με την ομάδα του Πειραιά να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε αγώνα μπαρά στα Χανιά νίκησαν στην Κέρκυρα με 19 τον τοπικό ναυτικό όμιλο και θα αγωνίζονται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League Ανδρών. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ, που μέσω των αγώνων play-off που έγιναν στη Λάρισα εξασφάλισε πανάξια την άνοδό της στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου, που στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος δεν είχε απώλεια βαθμών, 8 νίκες, συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και μετά από ένα χρόνο επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία. Τα αποτελέσματα: ΠΕΚΕΦ Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 11-7, ΠΕΚΕΦ Καστέλα 12-6 και Λάρισα ΠΕΚΕΦ 14-14. Η γυναική ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου παρέμεινε στη Water Polo Link 2 γυναικών μετά τους αγώνες των play-out που έδωσε στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ ΑΕΚ 9-2, ΝΟΧ Άρης Θεσσαλονίκης 8-6 και ΟΦΗ ΝΟΧ 13-6. Ο νεαρός αθλητής του εφήβου, Φίλιππος Σίλας, με 6.397 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση στο όκταθλο αγοριών K16 στους αγώνες πρόκρισης που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Κιλκής. Ο Παλαισβιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών στη Λέσβο, αφού στον τελευταίο τελικό νίκησε με 75-61 τον Αρισβαίο Καλονής. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στη Ριζαρίου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην Οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Η πόλη φωταγωγείται. Γίνεται δοξολογία και παρέλαση επί τη ονομαστική εορτή του βασιλέως. Ενώ με την ευκαιρία το βουνάκι παίρνει το όνομά του και έτσι μέχρι να αλλάξει όνομα ονομάζεται πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1993 πεθαίνει ο αντιστασιακός Γιώργης Μαυράκης, ηγετική φυσιογνωμία του ΕΑΜ στο νησί και υπεύθυνος του ΕΛΑΝ, του Ελληνικού Αντάρτικου Ναυτικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014, δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών. Δήμαρχος εκλέγεται ο Μανώλης Βουρνούς με 60,75% έναντι του Πολύδωρου Λαμπρινούδη με ποσοστό 39,43%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα και

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Θελωνίο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία εβδομάδα του Μάη. 25 κιόλας δείχνει το ημερολόγιο. Με καιρό πολύ καλό, με θερμοκρασίες να αρχίσουν να ανεβαίνουν.
1: Είμαι στα βιβλία σου και εγώ.
0: Αυτή την εβδομάδα θα δούμε το θερμόμετρο να δείξει και πάνω από 30 βαθμούς.

Τώρα να πάμε στα πολύ σοβαρά. Και μιλάμε για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε σήμερα συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα Δευτέρα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικής. Ο ίδιος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη αυτή τη στιγμή στο Νέο Δελχή, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κλείνουμε τρεις μήνες σε δύο-τρεις μέρες.

στην Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, είχε υπογράψει πριν λίγες μέρες την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κωνσταντινούπολη, με φοιτητές και ακαδημαϊκούς να διαμαρτύρονται για το κλείσιμο του Ιδρύματος. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις, οι οποίες διήρκησαν αρκετές ημέρες, κατάφεραν μια σημαντική νίκη. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε μέσω δημοσιεύματος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πως το Πανεπιστήμιο ανοίγει ξανά.

βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Εκπλήξεις επεφύλαξε το αποτέλεσμα, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Το βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών ήταν η συμμετοχή των πολιτών και κυρίως αν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι ψηφοφόροι που παραδοσιακά απέχουν θα προσέρχονταν τελικά στις κάλπες. Καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, διαμορφώθηκε σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα οποία διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς.

σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αλλά η τιμή στην Αγγλία παραμένει υψηλή. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά κινείται στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει περίπου στα 1,81. Χωρίς την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο, η τιμή του θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.

0: Τα χρώματα, το όνομα, τα πρόσωπα και η οργανωτική δομή του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη στην πλατεία Θησίου. 8 το βράδυ της Τρίτης. Τα χρώματα του θα είναι το κόκκινο και το μπλε, με τον πρώην Πρωθυπουργό να έχει αποσαφηνίσει τον συμβολισμό, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Φαίνεται ότι δίνει έμφαση στους νέους ανθρώπους, με τους 20άριδες και 30άριδες να πρωταγωνιστούν στα βίντεο των αναρτήσεων που αναγγέλουν την ανακοίνωση του σχηματισμού. Όπως επίσης και την έκκληση του Αλέξη Τσίπρα ώστε να παρθούν θεσμικά μέτρα, ώστε οι νέοι, δηλαδή επιστολική ψήφος, ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να μετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση την επερχόμενη. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Περνάμε τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα μπροστά μας, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Έρχονται, λέει, δύο νέοι φόροι το 2027. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν, εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομηδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον ένφια. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λίγησε τη Ρεάλ. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και οι επιδοτήσεις, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. Η Κοβέση, η Ούρσουλα τα αντίπεινα, πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ, πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σε σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο για εκχυρία 60 ημερών. Ετοιμάζουν Λευκός, Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει αντί του ή καταναλωτής, ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες και με τον νόμο. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, μικρολίμωνο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα αγωνίας του Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα, τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Μέση Ανατολή, φως για συμφωνία στην άκρη του τούνελ. Μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP. Ο Ελεύθερος Τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. ΗΠΑ, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος εκλογές, πρωτιά δυσή, ακροδεξή και φιδεία στη Βουλή. Το Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, άθλια πολιτική παρέμβαση από την Ρουμάνα Κοβέση. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κόμμα Καριστιανού, ψεκασμένες θεωρίες από την πάνω και κάτω πλατεία. Γιωτόπουλος, η μεγαλόψη, η δημοκρατία και ο αμετανόητος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40%. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Αλβανός κακοποιός ληστής από τα 15 ο Τίτη με τα πολλά πρόσωπα. Σκηνές χάους στην Τουρκία, έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες. Η εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Αγροτικές Ενισχύσεις. Νέος διπλός φορολογικός πέλεκης στα ακίνητα από το 2027. Η Political, οδηγός επιβίωσης, 10 ψηφιακή φρουρή για μπλόκο στους hacker. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις τηλεφωνικές απάτες. Συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει. Με την πλάτη στον τοίχο ο Ανδρέας Κονδύλης, σειραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον μπαράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Η Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Το 76% των εστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκε πλήρως ή μερικώς αποδεκτό, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της δράσης να εκτοξευτεί από τα 160 εκατομμύρια στα 850 εκατομμύρια ευρώ. Φρακικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. Εχμής στις συνεδρίες του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ΑΔΕ, πλήρης έλεγχος για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Τι αλλάζει, σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Η ναυτεμπορική αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας το προσεχές επτάμηνο. Ληξιπρόθεσμα, τι φέρνουν οι 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία ΕΦΚΑ, από μηδάν νέος διπλός και τριπλάσιος αυτοδιοικητικός έμφυα στα ακίνητα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, στην κόψη του ξηραφιού, σχέδιο συμφωνίας για άνοιγμα των στενών, διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πάμε και στην One Voice. Η Hellenic Energy, άτακτη υποχώρηση, εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιάμισης και Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδας για να μην διαταράξουν τα ήρεμα νερά του Ερντογάν. Με 4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα. Η κατακραυγή της κοινωνίας ανάγκασε το Μητσοτάκη να επαναφέρει το πρόγραμμα που είχε καταργήσει. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Ένα λεπτό πριν τις 11 βλέπουμε να δείχνει το ρολόι. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Sky. Και αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρουμαλιώτη

0: και ψηλά.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Κυκλοφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος και περιείχε 25 όπλα. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για μια συμφωνία ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνει ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Το Ιράν δεν υποκύπτει στην βία ή στις απειλές, απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμακώντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, ο Ιρανός αξιωματούχος χλέβασε την δήλωση Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των Ηνωμένων Πολιτείων. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπηρών και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημειώσω ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόνων Ηλιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητές του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς ξέλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική κατάσταση. καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή, στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώδες καλλιτέχνες. Πλήρησε λειτουργία φαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ εκδοθείς από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραχομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 8 το βράδυ, το 8 με 10 το βράδυ στο πρακτορείο Κανάρι και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται

0: πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε τα δελτία ειδήσεων, ακούσαμε τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων και σας πάμε τώρα στην Κρήτη. Άλλη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που αφορά στο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουν ήδη γίνει πρώτες συλλήψεις σε όλο το νησί εκτός από τον νομό Χανίων. Παράνομο οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολύ μέσα από θάμπο γυαλί, το κοιτώ και τα αγαπάω.
0: Αυτό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Αγαπάω τώρα πιο πολύ.
0: Όσο σκαλίζεις τόσο βρωμάει.

0: τα.
1: Αύριο έχουμε και συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Πέτρα το ζωγράφισα, να το δεις.
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε την εμφάνιση νέων κομμάτων. Ενδιαφέρον θα έχει να δουν πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός. Θα προσπαθήσει, λέει, να βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών.
0: Κοιτώ και τα αγαπάω τώρα πιο πολύ.
1: Θα προσπαθήσει να συσπυρώσει το κόμμα του.
0: Γυαλί, το κοιτώ και τα αγαπάω τώρα πιο πολύ.
1: Και θα προσπαθήσει να συσπυρώσει αυτούς που είχαν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία και τώρα φαίνεται ότι απομακρύνονται.

0: 11:30 ώρα. Σας αποχαιρετάμε και τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη. Γύρω στις 11:25. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Γεια σας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και Super TV. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσικής στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή του Γιώργου Παπαδόπουλου? Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας είχε ό,τι και ραδιοπάλμη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 25 Μαΐου. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε πρόκυψη. Τη σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός. Πρωταθλητής Ευρώπης μετά από ένα match thriller στον τελικό του Final Four στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Τρελά πανηγύρια χτες για τους Ολυμπιακούς σε όλη την Ελλάδα και στοιχείο εννοείται. Αυτά είναι δηλαδή. Διότι παγκοσμίως υπάρχει, λέει, μια βουτιά στις τιμές του πετρελαίου. Έχουμε πάρτι με νέα ρεκόρ στις αγορές, διότι στέκονται στις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ και θεωρούν ότι θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Εμείς τώρα να περιμένουμε να δούμε αυτές τις τιμές στην Αντλία μετά από αρκετές μέρες και περιμένετε να δείτε αν θα διατηρηθεί και αυτή η σταθερότητα όσον αφορά τις δηλώσεις Τραμπ. Διότι άλλο δηλώνεις, άλλο κάνεις, το έχει αποδείξει Πολάκης ο συγκεκριμένος. Προς το παρόν, αυτό για το οποίο ενημερωθήκαμε το τελευταίο διάστημα, είχαμε και κάποιες πρώτες κρούσεις προδιετίας, είναι ότι εκτός από τον έμφυα, γνωστό φόρο που βαρύνει την ακίνητη περιουσία, τώρα θα έχουμε και δύο ακόμη φόρους, οι οποίοι όμως θα πηγαίνουν υπέρ δήμων και περιφερειών. Ο ένας φόρος ενσωματώνει έναν φόρο που ήδη υπάρχει, το TAP και τον ΦΙΧ. Θα είναι όμως υψηλότερος από το άθροισμα των δύο υφιστάμενων φόρων. Δηλαδή θα τους κάνουν τους δύο ένα, αλλά ο ένας θα είναι πιο φουσκωμένος και αυτός θα πηγαίνει υπέρ των δήμων, ενώ θα θεσπιστεί και ένας φόρος υπέρ των περιφερειών, που όλα αυτά, λέει, θα εισπράττονται μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλιά καλή τακτική, ξέρουν τι κάνουν. Άντε παιδιά, καλορίζικο το νέο ενίκιο στα ακίνητα. Χθες, λέει, έφυγε και ο Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς ετοιμάζεται για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο, 26 του Μάη.
1: Πήρα κόκκινα γυαλιά.
0: Τα χρώματα, το όνομα, τα πρόσωπα και η οργανωτική δομή του νέου κόμματος θα ανακοινωθεί λοιπόν την Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θησίου.
1: Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
0: Στις 8 το βράδυ, την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Στα κεντρικά κανάλια.

0: γράφω.
1: Στα δικά μας τώρα, να σας πούμε ότι αρκετά θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Λέμε να ξεκινήσουμε σήμερα με ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο Χίου, ειδωμένα από την ματιά του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΣΝΟΧ, τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Τι θυμηθήκαμε τώρα? Θυμηθήκαμε ότι έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες από τότε που έγιναν τα εγκαίνια της παιδιατρικής κλινικής, της νέας παιδιατρικής κλινικής. Τότε λοιπόν είχε υποθεί ότι η κλινική δεν λειτουργεί ακόμα, γιατί περιμένουν τον εξοπλισμό να μπει, και αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, επειδή πέρασε ένας μήνας. Πέρασαν 2 μήνες, πέρασαν 3 μήνες, πάμε τώρα στους 4 μήνες. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λαμπαδοχητό να δούμε τι γίνεται με την παιδιατρική κλινική, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, τι νέα έχουμε από τα ζητήματα, για τα ζητήματα που αφορούν την υποστελέχωση που πρόσφατα, στην οποία πρόσφατα είχαν αναφερθεί και σε συνεντεύξεις τους οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Θυμίζουμε ότι τότε είχαν χτυπήσει τον κόδωνα αρκετά ηχηρά και για το ζήτημα της υποστελέχωσης της μονάδας συντατικής θεραπείας. Οπότε ευκαιρία δοθήσεις, θα τα πούμε και αυτά με τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Επίσης σήμερα να σας πούμε ότι θα μιλήσουμε με έναν άλλο Γιάννη, τον Γιάννη Σπυλάνη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος παράλληλα συμμετέχει σε μια νέα πρωτοβουλία.
2: Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει.
1: Ονομάζεται «Φωνές για το Αρχιπέλαγος».
3: Το φανάρι της αγάπης στη πληγή.
1: Που διοργανώνουν μάλιστα την 5η 28 Μαΐου μια έκδηλωση για ζητήματα που άπτονται του τουρισμού, με τίτλο «Τι τουριστική ανάπτυξη έχουμε, τι τουριστική ανάπτυξη θέλουμε, αποτύπωμα της κατάστασης και προτάσεις με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού». Για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού θυμίζουμε ότι έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του ΤΕ, τον κύριο Μανολακέλη, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Για να ακούσουμε τι θα μας πει και ο Γιάννης Σπυλάνης στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα επίσης θα έχουμε την δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιαμά, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία των δημοτικών βερφονηπιακών σταθμών, διότι μπαίνουμε πλέον στην διαδικασία που αφορά τις εγγραφές, τις επαναγραφές παιδιών βρεφών στους παιδικούς σταθμούς. Να δούμε λοιπόν ποια εικόνα έχουμε. Και αν στο μεταξύ από την τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιαμά έχει προκύψει και κάτι καινούριο.

0: Με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη Παρασκευή με τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑΧ, τον πρόδρομο Μανολάκη, για ζητήματα ίδρυυση, να πούμε ότι δεν είχαμε χρόνο την Παρασκευή να ακούσουμε και μια παρέμβαση ενό συμπολίτη μα, του κύριου Δημήτρη Τσιμή, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε σήμερα.
1: Μοιάζει νύχτα θάλασσα πλατιά.
0: Σήμερα όμως έχουμε και μια δήλωση του Δημάρχου του Γιάννη του Μαλαφή στους συναδέλφους που αφορά ξανά το τρίτο γυμνάσιο με αφορμή δημοσιεύματα, αν δεν κάνω λάθος, στο astraparis.gr το διάβασα που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης να ζητήσει από τον Δήμο της Χίου πίσω ένα ποσό της τάξης των 600 και πλέον χιλιάδων ευρώ που είχε εξασφαλιστεί αρχικά για το έργο στο τρίτο γυμνάσιο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν είναι τίποτα καινούριο, ότι είναι μια τυπική διαδικασία στα πλαίσια της απόφασης που έχει ληφθεί να επιστραφεί η προηγούμενη χρηματοδότηση στο Υπουργείο και να περιμένουμε τη νέα χρηματοδότηση των 5,5 εκατομμυρίων που θεωρεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξασφαλιστεί. Μάλιστα, ο ίδιος επιμένει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, αν δεν προκύψει κάτι με το διεθνή διαγωνισμό, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο και όσον αφορά τη μελέτη του και την κατασκευή του. Τι να σας πω εγώ, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου και για τον Δημοτικό Κήπο, για το πότε θα τελειώσει, το ρώτησαν οι συνάδελφοι. Ραφτείτε, όπου να είναι θα έχουμε εγγένεια. Με καλοκαιρινή ενδυμασία, τουλάχιστον θεωρώ ότι σε αυτό πια θα πέσουμε μέσα εδώ που φτάσαμε.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 29 Ιανουαρίου ήταν όταν είχαμε τα εγκαίνια της παιδιατρικής κλινικής. Κόπηκε η κορδέλα, παρουσία μάλιστα του Υφυπουργού Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος. 25 του Μαΐου σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες και το ερώτημα είναι ένα. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της στους νέους χώρους η παιδιατρική κλινική. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Λαμπαδοχητό, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο, για να μας δώσει την απάντηση. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ξεκίνησε.
2: Όπως είπατε, 4 μήνες μετά και ακόμα η παιδιατρική δεν έχει μεταφερθεί στο φυσικό της χώρο. Ελπίζουμε μέχρι τα 5 μήνες, στα γενέθλια ή των 5 μηνών, 29 Ιουνίου, έτσι έχουμε ενημερωθεί ότι το δεύτερο 15 του Ιουνίου θα γίνει η μεταφορά τους.
1: Πού έχει κολλήσει? 5
2: μήνες περίπου. Εντάξει, πρέπει να γίνουν κάποια έργα εκτός την κλινική που έχει ολοκληρωθεί μέσα, ενώ η συντήρησή της. Πρέπει να γίνει η μεταφορά των εξωτερικών ιατρείων που είναι απέναντι από την κλινική, την καινούργια κλινική που θα πάει τώρα. Να. Οπότε για να μεταφερθούν τα εξωτερικά ιατρία πρέπει να τελειώσουν τα εξωτερικά ιατρία κάτω, εκεί που ήταν η φυσική του στέρηση. Αυτά γίνονται. Εργασίες από την τεχνική υπηρεσία πυρετοδός. Είναι κάποια πράγματα όμως που δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνική υπηρεσία. Θα έρθει κάποια εταιρεία να τα κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απαιτούν χρήμα. Προσπαθούν να βρουν, ενώ με την έννοια ότι προσπαθούμε με πόρους από εδώ και από εκεί το νοσοκομείο το ίδιο να μπορέσει να βρει για να εξασφαλίσει και να ολοκληρωθούν τα έργα. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι τα εγγένεια τους τα κάνανε, τις φωτογραφίες τις βγάλανε, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Αλλά εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμα τμήματα. Είχαμε αναφερθεί στη μεευτική την περασμένη φορά. Είχαμε αναφερθεί στα επίγοντα, στα τεχνολογικό. Τώρα το κρίσιμο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τη μονάδα κρατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με επισφάλεια, δηλαδή σήμερα νοσηλεύονται 6, είναι και τα 6 κρεβάτια της κρατικής θεραπείας γεμάτα. Και αντί να υπάρχουν 4 νοσηλευτές, υπάρχουν 2 και ο προϊστάμενος. Όπως καταλαβαίνετε ότι λειτουργούμε κάτω από τα όρια ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και χωρίς ευθύνη των συναδέλφων.
1: Όταν λέτε υπάρχουν 2 και ο προϊστάμενος για να καλύψουν όλες τις βαριές.
2: Για να καλύψουν, κοιτάξτε να δείτε, η μονάδα κρατικής θεραπείας έχει το εξής, την εξής ιδιαιτερότητα, ότι για κάθε κρεβάτι,
1: ναι,
2: έχουμε αναφερθεί, πρέπει να υπάρχουν 3 νοσηλευτές στη δύναμη,
1: ναι,
2: της, του τμήματος. Που σημαίνει ότι εμείς έχουμε 6 έως 7 κρεβάτια, θα πρέπει να είχαμε 18 έως 21 νοσηλευτές, ναι, σαν τμήμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω από 10. Μα. Οπότε καταλαβαίνετε
1: στη ότι... Στη βάρδια επομένως βγαίνουν δύο νοσηλευτές με τον προϊστάμενο προφανώς
2: την τρελή. Αντί να είμαστε 4-3-3, είμαστε 2-2-2.
1: Μάλιστα.
2: Με κομμένα ρεπό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε δεκάδες εκατομμύρια να δίνονται για να εξοπλίσουμε με πάτριο τους φτωχούς Άραβες. Έτσι, γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί. Και την ίδια στιγμή ψάχνουμε να βρούμε να αυξήσουμε τον πάτο του βαρελιού για να πάρουμε με δικά μας, με του νοσοκομείου έσοδα υλικά για να φτιαχτούν, να ανακαινιστούν τα εσωτερικά ιατρία. Έτσι, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού για να μπορέσουμε να πάρουμε 5 με 10 άτομα επικουρικό σε όλες τις ειδικότητες και αυτό με το σταγονόμετρο. Δηλαδή και αυτά δεν μας τα εγκρίνουν. Φτάνουμε καλοκαίρι και περιμένουμε τον κύριο Ροϊλό στις 3 του μήνα να μας λύσει, να μας πει τι θα πάρουμε. 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά η ενίσχυση σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων είναι μηδαμινή. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν οι αποχωρήσεις λόγω συνδεξιότητας και λόγω παρέτησης. Έχουμε αναφερθεί, είμαστε μείον 19 από το 2021.
1: Κύριε Λαμπαδοχητέ, είχε υποθεί στην τελευταία συνέντευξη τύπου που είχατε παραχωρήσει ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί με 3 κρεβάτια. Αυτό πότε θα γίνει?
2: Κάτι, αυτό είναι απόφαση πολλών πραγματών. Δεν αφορά το σωματείο, δεν αφορά την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία κάνει το ό,τι είναι δυνατόν για να στελεχώσει το τμήμα, αλλά σας είπα, είναι τόσες οι ελλείψεις και σε άλλα τμήματα που δεν μπορεί πια να καλυφθούν, δεν μπορούν να μπαλωθούν οι ελλείψεις. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα αν θα έχεις 3 κρεβάτια. Το θέμα είναι ότι θα έχεις 6 κρεβάτια, αλλά θα έχεις νοσηλευτές για 3 κρεβάτια.
1: Μάλιστα, όπως συμβαίνει σήμερα.
2: Και αν στραβώσουν 3-4 περιστατικά, γιατί η συνεντατική δεν μπαίνει, δεν μπαίνει οτιδήποτε περιστατικό, παίρνουν βαριά περιστατικά που θέλουν παρακολούθηση και θέλουν άνθρωπο από πάνω τους ανά πάσα στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Αν λοιπόν γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Ο συνάδελφος που είναι μόνος του και θα έχει 3 κρεβάτια αντί ένα, όπως θα έπρεπε?
1: Ο διπεάρχης θα έρθει, είπατε, στις 3 του Ιούνιου, γνωρίζετε το σκοπό της επίσκεψης.
2: 3 του Ιούνιου. Να. 3 του Ιούνιου θα έρθει για να...
1: Εσείς θα έχετε συνάντηση μαζί του?
2: Κατευθύνσεις της. Εμείς έχουμε αποφασίσει σήμερα, θα κάνουμε στάση εργασίας 8 με 11. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, διοικητικούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό, λοιπό προσωπικό, τον κόσμο που ταλαιπωρείται για να κλείσει ένα ραντεβού, τον κόσμο που πληρώνει από την τσέπη του διπλά και τρίδιπλα για πράγματα τα οποία δικαιούται και τα έχει πληρωμένα. 8.30 με 9 η ώρα κάτω από τα γραφεία της διοίκησης να υποδεχτούμε και να διαμαρτυρηθούμε στον διπεάρχη που για άλλη μια φορά θα έρθει και θα μας κοροϊδέψει όπως όλες τις προηγούμενες φορές όσοι έρχονται και παρελάζουν από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Τίποτα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων του Sky και αφού προηγήθηκε ο Γιάννης Λαμπαδοχητός από το νοσοκομείο, πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Τσιμίτο, συμπολίτη μας στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν προλάβαμε να μιλήσουμε την περασμένη Παρασκευή όταν συζητούσαμε με τον πρόεδρο Μανολάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, για τα ζητήματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΧ. Θέλατε να κάνετε παρέμβαση, κύριε Τσιμί, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, συμπολίτε μου, και σε εσάς. Λοιπόν, άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μανολάκη, όπως ακούω τον κάθε ένα που λέει ότι θα πιούμε νερό πόσιμο στις βρύσες μας. Εγώ λέω, ζήσε Μάιμου να φας τριφύλι. Τόσα χρόνια, για ποιο Μάι μιλάμε? Ωραία, έχουμε πάντοτε ένα έγκλειστο πακέτο μέτρων με διάφορες χρεώσεις, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε ανταποδοτικά στο Δήμο ο κάθε πολίτης και να έχει και τις παροχές του. Λοιπόν, οι χρεώσεις δεν είναι μόνο θεραπεύσεις για το Δήμο, είναι και προβλήματα στην τσέπη του κάθε πολίτη. Διότι κάθε πολίτης για να ζει υγιώς πρέπει να παίρνει και αυτά που πρέπει, υγιεινό πόσιμο νερό. Νομίζω ότι είμαι συγκεκριμένα αναφέρομαι σε αυτά. Όχι νερό λάτρας, το οποίο είναι στην ουσία αφαλατώσεις με 80% πολλές φορές παροχή άλατος. Έλλειψη συντήρησης. Το ξέρω από τη δουλειά μου αυτό. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ. Υπάρχουν νεφροπάθειες, υπάρχουν καρκινογενέσεις, υπάρχουν διάφορα προβλήματα, πέτρες στα νεφρά, ψυχολή κτλ. Αυτά όλα είναι από διάφορες μη σωστές λήψεις νερού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο που ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τις θεραπεύσεις του Δήμου με διάφορες χρεώσεις, μήπως θα έπρεπε να βάλει στο τραπέζι πόσοι τόνοι νερό έρχονται κάθε χρόνο εμφιαλωμένων νερών και μπαίνουν σε κάθε σπίτι, υπολογίζει ο Δήμος για να πίνει ο κόσμος πόσιμο νερό και να του πληρώνει τα έξοδα τα οποία πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο χρόνο εξοφλητέα?
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε να υπάρξουν αντισταθμιστικά?
1: Ναι, θέλω μία απάντηση από τον οποιοδήποτε Μάλιστα. με ακούει τώρα. Αναφέρομαι προσωπικά δική μου ερώτηση και μία απάντηση για τους σιώτες συμπολίτες μου.
0: Ωραία, να σας...
1: Λοιπόν, το κάθε μπουκάλι κοστίζει το λιγότερο 2 ευρώ η εξάδα. Δεν λέω για περισσότερο ή λιγότερο. Λοιπόν, ένα άτομο για να περνάει σωστά πρέπει να πίνει 2 μπουκάλια νερό και αν υπάρχει και πάθηση ίσως και 3. Ο Δήμος μήπως με κάποιες αποδείξεις και στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να διασταυρώσει κάποιες απαλλαγές για το κάθε νοικοκυριό για το πόσιμο νερό?
0: Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει ο προβληματισμός σας.
1: Εγώ θα πω κάτι. Εμείς λέμε ο Θεός βοηθός. Καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά.
1: Το νεύμα, ξέρετε τι λένε? Μπακαλούμ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου σε όλους, χωρίς κακία.
0: Να είστε
1: μία
0: καλά.
1: Μία απάντηση θέλω σε αυτά τα οποία άκουσα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο Sky εμείς προς το παρόν για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Sky 100,3.
3: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πόρπαγκάζ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε σημείο υπογραφής συμφωνίας έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε μια κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Διευκρίνησε ότι σε αυτή τη φάση δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση εάν οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον έχει νέα, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και η γραμμή λειτουργεί από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στο Τόκιο, περίπου 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς ένας άνδρας ψέκασε ουσία σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. Οι δρόμοι γύρω από το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα έχουν αποκλειστεί. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του απίφθινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοβή.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τυχείο.

0: ρηπαντικά σουπλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορρυπαντικά ρούχων σκι. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, στον οποίο Δημοτική Αρχή και ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας, οπότε ο Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωσή του. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για το χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου επιστολή στην οποία ζητούν να συμμετέχουν σε αυτές και οι χιώτες καλλιτέχνες. Πλήρη σε λειτουργία φαλάτωσης στην περιοχή του Κονταρίου και η πιθανότητα επανάκρισης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών ναυπηγών συγκριτικά με πέρσι, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόθρωπο Μανολάκη. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως Ρόδο και Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μεταξύ άλλων αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας στα 8 και τα 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ εκδοθής από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολεσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για τα οχήματα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους είναι ένα θέμα που συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV. Ο Σύλλογος Δεσμός του Βραχομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελάτα Αγία Τριάδα, η οποία πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών και στο ταξιάρχη Μεστών την 1η Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 27 Μαΐου στο 6936 927 470 και 2210 27 417. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, το 8 με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγία Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η 28 Μαΐου 6 το απόγευμα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 51%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλκούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και πάμε να μιλήσουμε για κάτι καινούριο που γεννήθηκε, για τις φωνές του Αρχιπέλαγους. Έχοντας μαζί μας τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και με αφορμή μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου για τα ζητήματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης, με αφορμή και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Κύριε Σπυλάνη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Η εκδήλωση θα γίνει, θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, έτσι?
1: Ναι, όταν μιλάμε για ένα νησιωτικό χώρο είναι γεγονός ότι χωρίς διαδικτυακή μετάδοση ελάχιστοι μπορούν να το παρακολουθήσουν.

0: Δυστυχώς για εμάς τον νησιώτες η ανάπτυξη του διαδικτύου μας απεγκλωβίζει και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν από όπου και να βρίσκονται.
1: Και γι' αυτό πρέπει να γίνουν και περισσότερα και καλύτερα βήματα όσον αφορά και την ταχύτητα του διαδικτύου.
0: Είναι απολύτως, έχετε απόλυτα δίκιο. Εμείς στο Πανεπιστήμιο ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Αν δεν είχαμε το διαδίκτυο, θα ήμασταν ένα απομονωμένο ίδρυμα. Έχοντας πολύ καλές γραμμές, μπορούμε να συνδεθούμε παντού και να είμαστε, θα έλεγα, περίπου πανταχού παρόντες.
1: Για ενημερώστε μας καταρχάς για τις φωνές του Αρχιπέλαγος. Τι ακριβώς είναι και ποια ήταν η ανάγκη που δημιούργησε την συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
0: Αν και είναι. Μη κερδοσκοπική. Ξεκινήσαμε εδώ και 3,5 χρόνια με το δίκτυο για τις βιώσιμες Κυκλάδες, έχοντας διαπιστώσει ότι πολλά πράγματα δεν πάνε καλά στο αναπτυξιακό κομμάτι των νησιών και κυρίως μέσα από τις αντιδράσεις των ανθρώπων στα νησιά. Στις Κυκλάδες βέβαια τα προβλήματα είναι διαφορετικά από ό,τι θα έλεγε κανείς στοιχείο, ειδικά με την υψηλή τουριστική πίεση. Και άρχισε να υπάρχει μια συζήτηση για το τι ανάπτυξη έχουμε και τι ανάπτυξη θέλουμε. Άρα μια τέτοια συζήτηση την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Φτάσαμε στην ίδρυση της ΑΜΚΕ γιατί το δίκτυο είναι ένα άτυπο μάζεμα ανθρώπων χωρίς νομική μορφή που δεν μπορούσε να κάνει πολλές δράσεις. Και το δεύτερο ήταν ότι αναγνωρίζουμε ότι από τις μελέτες που έχω κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι τα νησιά έχουν διαφορετικά προβλήματα, αλλά έχουν και πάρα πολλές ομοιότητες. Επομένως, θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να μην περιοριστεί στις Κυκλάδες. Γιατί, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τα θέματα υγείας, όλοι στα νησιά βλέπουμε τα προβλήματα. Άρα είναι κοινά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και κοινά. Έτσι, φτάσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που αφορά όλα τα νησιά. Στην προσπάθεια όχι μόνο να εντοπίσουμε προβλήματα και να ενώσουμε τις φωνές των νησιωτών, αλλά να δημιουργήσουμε και μια νέα φωνή το τι θέλουμε, το τι ανάπτυξη θέλουμε. Έχοντας κάνει λοιπόν διαβουλεύσεις σε περίπου 10 νησιά στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρύτερη διαβούλευση σε επίπεδο όλων των νησιών, και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε να συμμετάσχουμε στο διάλογο για ποια πολιτική θέλουμε. Έτσι, κάναμε και μία διαβούλευση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες, στην προσπάθεια να συμβάλλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα ενώνουμε τις φωνές των νησιωτών και προσπαθούμε μέσα από δράσεις να συμμετέχουμε στην επεξεργασία και προώθηση λύσεων που αφορούν το σύνολο των νησιών.
1: Η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου είναι το μόνο ζητούμενο, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν και αναφορές ακόμη και στο Σύνταγμα για τις ειδικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται ειδικά για τα νησιά. Το ζητούμενο είναι όμως ότι δεν τις βλέπουμε. Πλην ελαχής των εξαιρέσεων αυτές τις ειδικές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τόσο το πολιτικές. Θεσμικό όσο είναι η πραγματικότητα. Τι ακριβώς γίνεται τελικά. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ισχυρότερες νησιωτικές πολιτικές, όμως δεν γίνονται για μια σειρά από λόγους και θα πρέπει οι νησιώτες να διεκδικήσουμε να γίνουν. Τώρα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο συζητιέται ο κώδικας Δήμων και Περιφερειών, ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Κανένας δεν έχει εκφράσει τι αυτοδιοίκηση θέλουμε στον νησιωτικό χώρο. Μια αυτοδιοίκηση που δεν μπορεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην υπηρετική Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι νησιωτικές περιφέρειες δεν έχουν να εκτελέσουν έργα που ενώνουν την περιφέρεια, παρά ελάχιστα. Δεν είμαστε Θεσσαλία για να φτιάξει κανείς ένα δρόμο ή ένα τρένο να ενώσει την περιφέρεια. Πρέπει κανείς να δει πώς η περιφέρεια συμπαραστέκεται στους δήμους για να υλοποιήσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο που θα φέρει ανθρώπινη ευημερία. Επομένως, θα πρέπει να έχουν και άλλα εργαλεία ενισχυωτικές περιφέρειες, άλλη δομή, άλλη χρηματοδότηση. Τη συζήτηση αυτή δεν την κάνει κανένας. Είμαστε υποχρεωμένοι να την ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα. Άρα έχουμε πολλά θέματα που μας διαφοροποιούν από την υπηρετική Ελλάδα και σε αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Όταν κάνουμε τις διαβουλεύσεις, μιλάμε με τους ανθρώπους στα νησιά, όπου μας καλούν και μας ρωτάνε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, πάμε και συζητάμε μαζί τους, διότι δεν είναι να κάνουν οι φωνές κάτι εν ονόματι των πολιτών. Πρέπει οι πολίτες να κάνουν και απλώς οι φωνές να υποστηρίξουν κυρίως με την επιστημονική με το επιστημονικό υπόβαθρο που υπάρχει.
1: Την τεκμηρίωση.
0: Την τεκμηρίωση. Αυτό είναι. Δεν είναι να υποκαταστήσουμε τους πολίτες. Πρέπει οι πολίτες να ενδυναμώσουν τη φωνή τους και να βγουν μπροστά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Να σας ρωτήσω τώρα και για το αντικείμενο που θα σας απασχολήσει την Πέμπτη και έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Είπατε προηγουμένως ότι οι νησιώτες έχουν πολλά κοινά, για παράδειγμα τα ζητήματα της υγείας. Φαντάζομαι όμως ότι στο κομμάτι αυτό του ειδικού χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού υπάρχουν και πάρα πολλές διαφορές σε σχέση με τα προβλεπόμενα. Πριν από μερικές ημέρες μιλούσαμε τον κύριο Μανολακέλη από το ΤΕ του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που έλεγε ότι δεν θα πρέπει τα δικά μας τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο να αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέτρα και σταθμά όπως αντιμετωπίζονται για παράδειγμα τα νησιά της στη Δωδεκάνησο. Ποια είναι η δική σας η θέση?
0: Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο περίεργο, καταρχάς.
1: Ναι, δηλαδή σου λέει δεν μπορούν να ισχύουν και τα ίδια, για παράδειγμα, οι ίδιες εδαφικές προϋποθέσεις για να γίνει μία μονάδα όπως ισχύει αλλού. Γιατί δεν είναι κορεσμένες οι δικές μας περιοχές.
0: Είναι γεγονός. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Δυστυχώς, καταρχάς δεν ισχύουν τα θέματα κορεσμού στο, ας πούμε, τη Λέσβο. Δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει θέματα κορεσμού. Στις υποτιθέμενες περιοχές κορεσμού η αρτιότητα είναι 16 στρέμματα, που είναι αστεία κατά τη δική μου άποψη, διότι όπως ξέρουμε εκεί οι μονάδες που κατασκευάζονται θέλουν 50, 70, 100, 200 στρέμματα, επομένως κατασκευάζονται πολύ μεγάλα άλλες μονάδες και η αρτιότητα στο 16 δεν λέει κάτι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούμε, γι' αυτό το λέω, ακόμη και σε νησιά όπως είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, είναι πραγματικά τι ανάπτυξη θέλουμε. Θέλουμε απλά να μπορούμε να χτίζουμε, αυτό είναι η ανάπτυξη, αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν έχει γίνει ποτέ. Θεωρείται de facto ότι η οικοδομή σημαίνει ανάπτυξη, που δεν ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα εισοδήματα από αυτά που υπήρχαν πριν 50-60 χρόνια, αλλά οι πιέσεις που δέχονται τα νησιά και η δυσκολία που έχουν οι κοινωνίες να επιβιώσουν μέσα από το πολύ θερμό καλοκαίρι και το πολύ νεκρό χειμώνα είναι άλλα προβλήματα που πρέπει κανείς να τα δει. Χρόνια συζητάμε, αλλά χρόνια δεν λέμε πραγματικά αυτό, τι ανάπτυξη θέλουμε. Και μετά να φτιάξει κανείς το χωροταξικό. Άρα η κουβέντα που δεν έχει γίνει σε κανένα από τα νησιά μας, ούτε στο Νότιο Αιγαίο ούτε στο Βόρειο, είναι τι ανάπτυξη θέλουμε και πώς αυτή την ανάπτυξη θα πρέπει μετά να την ντύσουμε με χωροταξικές κατευθύνσεις. Δυστυχώς η έλλειψη της κουβέντας της πρώτης μας φέρνει να λέμε ας μπορούμε να χτίσουμε παντού και βλέπουμε. Ούτε αυτό είναι όμως λογική.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουμε.
1: Άρα το ξεκινάμε ανάποδα, αυτό μας λέτε.
0: Αυτό είναι σίγουρο, το ξεκινάμε ανάποδα. Και γι' αυτό η έκθεση που θα παρουσιάσουμε είναι η έκθεση της κατάστασης του τουρισμού και συζητήσεις για την προοπτική των νησιών. Άρα και η κουβέντα περί του χωροταξικού έρχεται ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή ξεκινήσαμε εμείς με μια δουλειά που κάνω χρόνια στο Πανεπιστήμιο, έχοντας το παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού, να καταγράφουμε τα δεδομένα, να βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των νησιών και να λέμε τι θα θέλαμε να έχουμε μπροστά και πώς αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι, και γι' αυτό την κάνουμε κιόλας, ελπίζοντας ότι θα ανοίξει ευρύτερη κουβέντα για το τι θέλουμε.
1: Υπάρχουν περιθώρια να ανοίξει ευρύτερη κουβέντα, γιατί υποτίθεται ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει αυτή η φάση της διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό, οπότε το Υπουργείο πάει παρακάτω.
0: Πάντα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν πράγματα. Το θέμα είναι ότι όσο δεν γίνεται η κουβέντα, απλώς υπάρχει αντιπαράθεση ότι αφήστε τα όλα ελεύθερα. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι η μία, μην τα δεσμεύετε, αφήστε τα όλα ελεύθερα. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχει και το Σύνταγμα που λέει καταρχήν απαγορεύεται η εκτός οικισμού δόμηση. Απαγορεύεται. Δεν είναι η εκτός οικισμού οι περιοχές ελεύθερες προς δόμηση, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, τα 4 στρέμματα ελεύθερα για δόμηση, ήταν καταχρηστική εφαρμογή, η οποία έχει περιοριστεί αρκετά και θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο με βάση την ομολογία και του ΣΤΕΑ.
1: Πάντως έχουμε φτάσει στη χώρα μας στο εντελώς αντίθετο άκρο, κύριε Σπυλάνη, δηλαδή να μιλάμε για χωροταξικό σχεδιασμό που είναι προαπαιτούμενο για μια κοινωνία που θέλει να λειτουργήσει σε σωστές βάσεις με κανόνες, και όταν έρχεται η ώρα να γίνει αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όποιο επίπεδο, όπως σχεδιάζεται, να βάλετε από τα μέσα.
0: Μα προφανώς, διότι έχει επικρατήσει η άποψη ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Μα δεν είναι μόνο το θέμα της ελευθερίας ή και ο σχεδιασμός γίνεται λανθασμένα, έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή, είδα γκρίνιες για τους δασικούς χάρτες, που επίσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Το εκτιματογράφηση, έτσι όπως έγινε τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, το βλέπουμε και εμείς εδώ στοιχείο, ότι έχουμε δήμους που ακόμη και σήμερα, 30 χρόνια μετά, προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεκαθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και τρέχουν στα δικαστήρια.
0: Κοιτάξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους που δεν σχεδίασε ποτέ ορθολογικά. Μια χώρα ευρωπαϊκή που δεν έχει ακόμη κλεισμένο κτηματολόγιο είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια ευνοούμενη χώρα. Και επομένως, η χαλαρότητα που υπήρχε σε ό,τι αφορά συμβόλαια και όλα αυτά τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια δεν διορθώνεται καθόλου εύκολα, και οι διεκδικήσεις του ενός κατά του άλλου ή και τα λάθη της χαρτογράφησης που έγιναν γιατί δεν δουλεύτηκε καλά, προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο, το χωροταξικό, και προφανώς οι αντιδράσεις πρόκειται κυρίως από ότι αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, δεν έχει συζητηθεί ποτέ τι ακριβώς θέλουμε.
1: Είναι το αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή είναι και τα εμπόδια που ενδεχομένως να βάζει, επειδή εδώ έχουμε μικρό κλήρο, άρα έχουμε και μικρής κλίμακας επενδυτές στο κομμάτι του τουρισμού, έτσι όπως δημιουργείται όλος αυτός ο σχεδιασμός, τους πετάει έξω.
0: Το ότι ο καθένας θεωρεί ότι έχει ένα οικόπεδο οπουδήποτε και μπορεί να χτιστεί, αυτό είναι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Και είναι αντισυνταγματικό. Δεν προβλέπεται ότι χτίζω οπουδήποτε. Θα έπρεπε λοιπόν η χώρα, εάν θέλει να κάνει τουριστική επέκταση, να πει εγώ αυτή τη ζώνη τη θέλω τουριστική, άρα θα κάνω μία νέα πολεοδόμηση για να έρθουν εδώ μονάδες.
1: Και με τις υποδομές που απαιτούνται.
0: Τις υποδομές που απαιτούνται, διότι αν εγώ πάω και χτίσω 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη και ζητάω οδικό δίκτυο, νερό, αποχέτευση, μάζεμα σκουπιδιών, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός λογικής και ανεβάζει τα κόστη λειτουργίας των πάντων. Άρα θα έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε μια συντεταγμένη συζήτηση για το τι ανάπτυξη θέλουμε, που δεν την κάνουμε.
1: Ποιοι πιστεύετε ότι, ή ποιοι θα επιθυμούσατε, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχουν στην δράση της Πέμπτης?
0: Πολίτες. Για μας είναι πολίτες, γιατί θα πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν την τεκμηρίωση για να μπορούν να εκφράζουν το λόγο τους στις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα. Πρέπει η πόλη κατά βάση. Προφανώς Και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης έχουν και εκείνοι βαρύνοντα λόγο, αλλά θα έπρεπε να μπορέσουμε να, αυτό, να δημιουργηθεί στα νησιά μία κρίσιμη μάζα ανθρώπων που να μπορούν να πούνε, αυτό επιμένω, το τι ανάπτυξη θέλουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σφυλάκη.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το χωροταξικό του τουρισμού και πάμε να μιλήσουμε για τους βρεφονιπιακούς μας σταθμούς, γιατί θα μπούμε σιγά σιγά και σε μια περίοδο εγγραφών, επανεγγραφών των βρεφών και παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Να δούμε ποια είναι η εικόνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος, ο Αργύρης Γιαμάς. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα επίσης, να είστε καλά.
1: Για πείτε μας λοιπόν πώς κινείται η διαδικασία αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας τη σεζόν θα έχουμε αρκετές ελεύθερες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή όχι?
10: Ακόμα δεν την έχουμε αυτή την εικόνα. Οι επανεγγραφές, από εκεί ξεκινάμε, θα γίνουν από τις 2 μέχρι τις 10-12 Ιουνίου. Οπότε μετά τις 12 Ιουνίου θα έχουμε μία εικόνα των νέων κενών διαθέσιμων θέσεων. Υπολογίζουμε ότι, σαν εκτίμηση, ότι περίπου το 60%, 60-65% καταλαμβάνεται από τις επανεγγραφές και ένα περίπου 35% είναι οι νέες εγγραφές. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά που έρχονται είναι από 8 μηνών έως 4 ετών, οπότε καταλαβαίνουμε περίπου πόσα ξαναγράφονται και πόσα φεύγουν.
1: Μάλιστα. Μου λέγατε στην τελευταία συζήτηση που είχαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέσα σε αυτό το διάστημα και εξελίξεις που να αφορούν και τον βρεφονηπιακό σταθμό των νοτιοχώρων, μια υπόθεση που δυστυχώς έρνεται πάρα πολλά χρόνια, αλλά και τον νέο σταθμό στην Καλουτά, στα Ταμπάκικα. Ναι. Έχει προκύψει κάτι από την τελευταία συζήτησή μας? Πού βρισκόμαστε?
10: Να κάνω μια πολύ μικρή εισήγηση ότι το πρόβλημα δεν είναι αν, επειδή έχουμε 500 θέσεις αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι αν θα μπει το δικό μου παιδί ή το δικό σας παιδί. Το πρόβλημα είναι να μπουν όλα τα παιδιά. Οπότε επικεντρωθήκαμε από την πρώτη στιγμή που μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις παιδιών. Το να διαχειριστούμε τις ήδη υπάρχουσες θέσεις δεν μας λέει κάτι, δεν δίνουμε κάτι στην τοπική κοινωνία. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας νέος παιδικός σταθμός, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και να πούμε ότι καινούριος ιδιόκτητος παιδικός σταθμός του Δήμου έγινε το 2000. Έκτοτε είχαμε δύο ενοικιαζόμενους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι όμως πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο και το βάρος και όλα αυτά περί ενοικίων. Οπότε η επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού της Καλουτά έχει πάρει την Παρασκευή που μας πέρασε και έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, οπότε προχωράει μέσα στο Μάιο για έκδοση οικοδομικής άδειας. Το αργότερο αρχές Ιουνίου. Μετά από αυτό το σημείο πάμε στη δημοπράτηση του έργου και ευελπιστούμε να ξεκινήσει ένα έργο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, 100 νέες θέσεις παιδιών. Αυτό, ναι, είναι κάτι που στοιχείο αύριο θα δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα όσον αφορά τη διαχείριση των οικογενειακών βαρών. Το δεύτερο το οποίο επίσης έχει δρομολογηθεί είναι για τον καινούριο παιδικό σταθμό στα Καρδάμιλα, όπου και αυτός τον Ιούνιο τελειώνουν οι μελέτες και εκτιμάμε ότι μέσα στο 26 θα βρεθεί και εκεί χρηματοδοτικό. Να πούμε για την Καλουτά ότι το χρηματοδοτικό έχει βρεθεί. 2,5 εκατομμύρια έχουν δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ, από το Φλεβάρι του 25 έγινε αυτό και είναι η διαδικασία. Στα Καρδάμιλα είμαστε λίγο πιο πίσω, ολοκληρώνουμε τώρα τις μελέτες και αμέσως μετά εκτιμάμε ότι θα βρούμε τη χρηματοδότηση μέσω του Leader. Θα το δούμε τους επόμενους μήνες αυτό.
1: Μέσω του Leader που διαχειρίζεται δηλαδή η ΕΤΑΧ.
10: Η ΕΤΑΧ, ναι.
1: Έχει δημόσιες δαπάνες επομένως για
10: δημόσια. Έχει ένα ποσό 400.000. Εκτιμούμε ότι θα είμαστε εμείς ο φορέας που θα το αναλάβει το συγκεκριμένο. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε κάνει μία προεργασία, όμως αν δεν έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη, δεν μπορούμε να πούμε αν θα είναι 100, 200, 300, 400.000 κλπ. Η μελέτη είναι αυτή που τα δείχνει όλα αυτά. Και αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, μένει μόνο το δέσιμο του φακέλου και η μηχανολογική και η στατική και η αρχιτεκτονική μελέτη για το συγκεκριμένο έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, στα νοτιόχωρα. Είχα πει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε άμεσες εξελίξεις. Πραγματικά έχει πέσει η μπήλια, να το πω έτσι. Θα το ανακοινώσει ο Δήμαρχος το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να μπω εκεί. Αυτό που θα πω μόνο.
1: Εννοείται για το πού χώρο θα γίνει ο παιδικός.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί εννοείται ότι οι διαδικασίες θα φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, πιο fast track από όλες τις κρατικές υπηρεσίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το 1 τρίτο του νησιού της Χίου δεν έχει παιδικό σταθμό. Αυτό, αν το συνδέσουμε με τη μαστίχα που είναι κάτι το μοναδικό και το κάνουμε, δίνουμε την ανάγκη και στα Υπουργεία να καταλάβουν όσο σύντομα πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Το πρόβλημα που είχαμε στα νοτιόχωρα είναι ότι όταν είχε ξεκινήσει κάποια ιδέα για το σταθμό της Βέσας, αμέσως μετά άλλαξε το προεδρικό διάταγμα.
1: Τα αναφέραμε και την προηγούμενη φορά. Είναι απαγορευτικό για το κομμάτι που τουλάχιστον σας αφορά. Εσείς θέλετε περί τις 50 θέσεις περίπου βρεφών και παιδιών να εξασφαλίσετε. Το ζητούμενο είναι εκεί χρηματοδοτικό εργαλείο, αν έχετε ξεκαθαρίσει με το που τελικά θα γίνει ο παιδικός σταθμός, όπως μας είπατε, και το επόμενο διάστημα να μένουν το ανακοινώσει. Εκεί χρηματοδοτικά εργαλεία διαθέσιμα υπάρχουν? Γιατί σας άκουσα να αναφέρεστε σε Υπουργεία, δηλαδή θα χτυπήσετε πόρτες κεντρικά.
10: Ναι, θα ζητηθεί κεντρικά, δεν θα κρατήσει κάτι μέσω Λίντερ Ελίας, παραδείγματος χάρη. Σίγουρα το ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο εκεί. Εκτιμούμε ότι μια πρώτη τάξη μεγέθους θα φτάσει γύρω στο 1-1,5 εκατομμύριο. Κάπου εκεί.
1: Άρα μιλάτε για νέο κτίριο, όχι για διαμόρφωση.
10: Όχι. Θα είναι από οικόπεδο, από μηδέν η χρήση του. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν και εμπλοκές. Γιατί παραδείγματος χάρη στα Καρδάμιλα που έπρεπε να πάμε σε ένα παλιό κτίριο, μπορώ να σας πω ότι μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Δηλαδή φάγαμε 2 χρόνια και κάτι, ακριβώς επειδή είχαμε αλλαγή κτιρίου.
1: Κύριε Γιάμα, ναι, κατάλαβα. Να αφήσουμε το κτηριακό όσον αφορά τώρα το τρέχον ζήτημα των εγγραφών. Είπατε θα γίνουν οι επανεγγραφές σε πρώτη φάση μέχρι τις 12 του Ιούνιου. Οπότε οι εγγραφές πότε θα αρχίσουν να τρέχουν και τι θα γίνουν αυτή τη χρονιά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. Θα είναι όπως τα προηγούμενα?
10: Ναι, το τρέχον. Το επόμενο σχολικό έτος, για να το πω έτσι, ναι, είναι δρομολογημένο ήδη. Ξέρουμε ότι θα ισχύσει κανονικά το ΕΣΠΑ, το οποίο ήδη έχει δρομολογηθεί από πέρσι. Να πούμε πρώτα για τους γονείς. Όταν ανοίξει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, της ΕΕΤΑ για την ακρίβεια όπως λέγεται, για νέες εγγραφές, το ίδιο, για βάουτσερ, το ίδιο χρονικό διάστημα θα ανοίξει και στο site του Δήμου για τις εγγραφές με τροφεία. Είναι κάτι που το κάναμε από πέρσι, γιατί πολλοί γονείς δυστυχώς μπερδεύονταν και έκαναν αίτηση είτε με τον έναν τρόπο μόνο, είτε με τον άλλον τρόπο μόνο, και δεν είχαν και τις δύο δυνατότητες.
1: Θα κάνουν και τις δύο αιτήσεις επομένως, για να είναι σίγουροι.
10: Φροντίσαμε λοιπόν το διάστημα που θα ανοίξει το ΕΣΠΑ να είμαστε εμείς έτοιμοι, και το ίδιο χρονικό διάστημα οι γονείς θα μπουν και στη μία πλατφόρμα και στην άλλη πλατφόρμα. Θα περιμένουν μετά τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ, όπου όταν βγουν τα αποτελέσματα ο Δήμος πάλι στην κεντρική του σελίδα θα ανοίξει μία εφαρμογή με ηλεκτρονικό ραντεβού, όπου μπαίνοντας κάποιος γονέας κάτοχος βάουτσερ με τους κωδικούς τάξης του, θα κλείνει το πιο σύντομο ραντεβού, ούτως ώστε να δεσμεύσει νέα θέση σε κάποιον παιδικό σταθμό. Οι παλιές θέσεις, όπως είπαμε, θα είναι δεσμευμένες από πριν με τις επανεγγραφές. Εκτιμάμε και θέλουμε και το ζητάμε πάντα από το Υπουργείο Οικογένειας, που είναι το αρμόδιο που παρακολουθεί την όλη υπόθεση και την ΕΕΤΑ που το τρέχει το όλο project, ζητάμε όλα αυτά να τα ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μπορώ να σας πω ότι ήταν απαράδεκτο πέρσι το τρέχον σχολικό έτος, όπου έβγαλε τα αποτελέσματα 2 Σεπτεμβρίου και οι σταθμοί υποτίθεται ότι λειτουργούσαν από 1 Σεπτέμβρη. Ναι. Μα 2 Σεπτέμβρη πήραμε τα βάουτσερ στα χέρια μας. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 μέρες για να δρομολογήσουμε όλες αυτές τις εργασίες. Καταλαβαίνετε, 505 παιδιά γράφονται. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνουν λίγο πιο γρήγορες κεντρικά. Οι Δήμοι μπορούν και πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε αυτό το χρόνο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κατά διαστήματα θα έχουμε μια επικοινωνία να δούμε πώς προχωρούν όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
10: Ό,τι θέλετε τη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε σήμερα ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής για το 3ο Γυμνάσιο αλλά και για το Δημοτικό Κήπο.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για το τρίτο γυμνάσιο. Γι' αυτό το πήγαινε έλα της χρηματοδότησης στο Υπουργείο. Ο Δήμαρχος ρωτήθηκε σήμερα τι γίνεται με το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης που ζητά στην ουσία να επιστραφεί ένα ποσό άνω των 600.000 ευρώ στο Υπουργείο. Είπε ότι είναι μια τυπική διαδικασία και ότι αυτό που περιμένει, το περιμένουμε, η αλήθεια είναι πολύ καιρό τώρα, είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να γίνει η εξασφάλιση του νέου ποσού 5,1 εκατομμύριο ευρώ και η εκταμείευση της πρώτης δόσης αυτού του ποσού για να προχωρήσει και η διαδικασία της δημοπράτησης μελέτης κατασκευής του έργου. Παράλληλα ρωτήθηκε από τον συνάδελφο Παντελή Φίκαρη και για το έργο στο Δημοτικό Κήπο. 6 του Ιούνιου είναι η τελευταία προθεσμία που δόθηκε για την ολοκλήρωση του έργου. Θα ακούσουμε την απάντησή του. Ο Δήμαρχος είναι αισιόδοξος πάντως ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει τελειώσει το έργο.
2: Η Επιτροπή με τη χρηματοδότηση του σχολείου, όπου θα γίνει πάλι η διαδικασία, θα δεσμευτεί η συνολική πίστοθεση, θα δοθεί στο Δήμο το 40% στην ΦΠΑ σαν πρώτη χρηματοδότηση και μόλις δημοπρατηθεί, ανάλογα τους λογαριασμούς, θα έρχονται οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις μέχρι και το τέλος της χρηματοδότησης.
3: Δηλαδή μια τυπική διαδικασία αυτό το οποίο γίνεται τώρα.
2: Είναι μια τυπική διαδικασία. Τώρα είναι η σύσταση της καινούργιας επιτροπής. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαμε και να κάνουμε την αποδοχή. Δεν υπήρχε η επιτροπή για να κάνουμε την αποδοχή. Τώρα άρχισε η διαδικασία και πολύ σύντομα θα τελειώσουμε τη χρηματοδότηση του έργου.
4: Χρονικά δηλαδή θέλετε να μας πείτε λίγο έτσι. Όχι, δεν εννοώ με σφιχτά χρονοδιαγράμματα, αλλά πόσο θα
2: πολύ πετύχει. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα.
5: Αυτά τα 600 είναι μέρος από το 1 εκατομμύριο που ήταν δεσμευμένο για το.
2: Είναι το 40% του 1.600.
5: Οπότε στη συνέχεια θα επιστρέψετε τα υπόλοιπα χρήματα.
2: Δεν έχουν έρθει τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι δεσμευμένα. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται. Χρηματοδοτείται όλο το ποσό και δεσμεύεται και δίνεται το 40% συν ΦΠΑ σε όλα τα έργα που μεταναστεύσεις.
4: Αυτό το οποίο είχατε πει ότι μέσα στην φοιτήση θα ολοκληρωθεί το γυμνάσιο.
2: Το πιστεύω και πιστεύω ότι αν δεν έχουμε καμία τυχαία, γιατί διεθνής διαγωνισμός θα είναι, νομίζω ότι ναι, είναι πολύ εφικτό να είναι το πρώτο έργο που θα τελειώσει.
3: Δηλαδή, Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες έστω με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, όλη η κοινότητα του τρίτου γυμνασίου.
2: Θα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός, έχουμε ετοιμαστεί γι' αυτό, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο μόλις έρθει η χρηματοδότηση, να μπορέσει το έργο να βρεθεί ανάδοχος και να προχωρήσει με fast track διαδικασία.
4: Κύριε Μακ, μιας και μιλάμε για έργα και επειδή η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά για τον Δημοτικό Κήπο και είχαμε πει ότι είναι η τελευταία προθεσμία που μπορεί να δοθεί. Τι γίνεται μετά από την 6η Ιουνίου?
2: Όπως είδατε, προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Η συνεννόηση έχει γίνει με τη Διευθυντική Αρχή. Τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ. Υπάρχει ένα 15ήμερο που δίνεται από την ημερομηνία που έχει δοθεί ως τελική ημερομηνία. Εκτιμώ ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι παραδομένο το έργο. Αυτό εκτιμώ και αυτό θέλω.
1: Λοιπόν, το αυτό επιθυμούμε και για εσάς που λέει ναι. Έτσι κλείναμε τις επιστολές πριν από αρκετές δεκαετίες. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν μέχρι τέλος του Ιούνιου θα τελειώσει και ο Δημοτικός Κήπος. Και όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Τρίτου Γυμνασίου, λέει ο Δήμαρχος, επανέλαβε στην ουσία αυτά που είχε πει και πριν από μερικές εβδομάδες, ότι περιμένουν από την Επιτροπή του Υπουργείου που συγκροτήθηκε τώρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να γίνει η εξασφάλιση του ποσού, ώστε να σταλεί και η πρώτη δόση της χρηματοδότησης για να προχωρήσει το έργο με τη μέθοδο της μελέτης κατασκευής. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
8: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί για μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας τις συνομιλίες. Λεπτομέρεια βέβαια ότι φοβάται μην τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί κάποτε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος, τον οποίο η Δημοτική Αρχή και ο ανάδοχος εργολάβος διεκδικούν επαξίως Παγκόσμιο Βραβείο Εργοπορίας. Οπότε ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ διεκδικεί πρόσβαση για τα μέλη του με σχετική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν είχε προβλεφθεί απαραίτητη προσβασιμότητα και για τα οποία κατατέθηκαν άμεσα προτάσεις βελτίωσης. Διαβάζοντας προφανώς και εκείνη για τον χορό των εκατομμυρίων με γνωστές φίρμες των Αθηνών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Χίου και φοβούμενοι προφανώς ότι θα μείνουν πάλι στην απέξω, οι επαγγελματίες μουσική του νησιού μας έστειλαν στο Δήμαρχο Χίου την επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου Κωνσταντίνος Μπογιατζής και ο γραμματέας Μαρκέλος Πόπαλος. Σε αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνουν: στο πλαίσιο οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν και δράσεις στις οποίες να μετέχουν χιώτες καλλιτέχνες και μουσικοί, συνάδελφοι και μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι ικανότατοι και αξιοσέβαστοι με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής και ταυτότητας. Μία πλήρη σε λειτουργία φαλάτωση στην περιοχή του Κονταρίου, Θεοδοσίου και η πιθανότητα επανάχρησης του νερού της μονάδας του βιολογικού για την άρδευση του κάμπου μέσα στο καλοκαίρι είναι τα δύο νέα δεδομένα που αφορούν την προσθήκη υδροληπτικών πηγών συγκριτικά με πέρσι, τα οποία συνδυαστικά με το σημαντικό ύψος νερού της βροχομετρικής περίοδου που συνέβαλε να γεμίσουν φράγματα και λιμνοδεξαμενές παρέχουν μία σχετική άνεση στη ΔΕΙΑΧ για τη διαχείριση του υδρευτικού τους επόμενους μήνες στο νησί μας. Τα παραπάνω προκύπτουν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, πρόδρομος Μανολάκης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στο σχέδιο για αξιοποίηση των νερών του Ναγού, που θεωρεί ότι έχει μεν δρομολογηθεί, αλλά δεν συμμερίζεται το βαθμό αισιοδοξίας του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα στη θητεία του θα πίνουμε νερό από τη Βρύση. Το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με άλλους υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, τονίζοντας ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, μεταξύ άλλων, αποκλείει μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας όρια αρτιότητας τα 8 και 12 στρέμματα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 23 Μαΐου από αστυνομικούς της υποδιέμφθησης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χίου αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ, εκδοθήσε από αλλοδαπή αρχή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων οδοποίησης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η οδός απολυσθέντων ναυτικών στο Βροντάδο θα παραμείνει εντελώς κλειστή για όλα τα οχήματα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους συζητείται σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» με αφορμή την παγκόσμια πρόσφατη διπλή αυτοκτονία 2-17χρονων μαθητριών στην Ηλιούπολη κάτω από το άγχος και το φόβο της αποτυχίας. Προσκεκλημένη στο στούντιο ο Θεόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, πατέρας δύο παιδιών, ένα εκ των οποίων φέτος δίνει πανελλαδικές και το δεύτερο θα πάει την επόμενη χρονιά πρώτη ηλικίου. Ταυτόχρονα στο στούντιο και ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΕΔΗ, γονέας και ο ίδιος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συμμετέχει εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου η Μαρίνα Μποζάνη, που ασχολείται με παιδιά και φήβους. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ κάθε Τρίτη και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίους ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή, του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά, από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λυκιαρδόπουλου. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ο οποίος θα πανηγυρίζει στο λιμάνι Μεστών, ταξιάρχης Μεστών, την 1η Ιουνίου, ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει 8:30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο και επιστροφή 5:15 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Στα τηλέφωνα 6936-927-470 και 2210-27417 από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και 8 το απόγευμα με 10 το βράδυ και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε δύο δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχειας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους, η Τζούλι Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι της Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Ο όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Ασπερινός την 5η 28 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τρίτο ημιτελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 12-9 τον Απόλλωνα και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Χιώτης Πολίστας, Κώστας Γκιουβέτσης, πέτυχε ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους δεύτερους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League Γυναικών, Εθνικός Ολυμπιακός 9-20 και Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη προκρίθηκαν στον τελικό με την ομάδα του Πειραιά να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σε αγώνα μπαράζ στα Χανιά νίκησαν στην Κέρκυρα με 19 τον τοπικό ναυτικό όμιλο και θα αγωνίζονται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Water Polo League Ανδρών. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναική ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ που μέσω των αγώνων play-off που έγιναν στη Λάρισα εξασφάλισε πανάξια την άνοδό της στη Water Polo League γυναικών. Η ομάδα του Βροντάδου, που στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος δεν είχε απώλεια βαθμών, 8 νίκες, συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και μετά από ένα χρόνο επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία. Τα αποτελέσματα: ΠΕΚΕΦ Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 11-7, ΠΕΚΕΦ Καστέλα 12-6 και Λάρισα ΠΕΚΕΦ 14-14. Η γυναική ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου παρέμεινε στη Water Polo Link 2 γυναικών μετά τους αγώνες των play-out που έδωσε στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα: Νοχ ΑΕΚ 9-2, Νοχ Άρης Θεσσαλονίκης 8-6 και Όφι Νοχ 13-6. Ο νεαρός αθλητής του εφήβου Φίλιππος Σίλας με 6.397 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση στο όκταθλο αγοριών K16 στους αγώνες πρόκρισης που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Κιλκής. Ο Παλαισβιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ αδρών στη Λέσβο αφού στον τελευταίο τελικό νίκησε με 75-61 τον Αρισβαίο Καλονής. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 80%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 51%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στη Ριζαρίου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην Οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Η πόλη φωταγωγείται. Γίνεται δοξολογία και παρέλαση επί τη ονομαστική εορτή του βασιλέως. Ενώ με την ευκαιρία το βουνάκι παίρνει το όνομά του και έτσι μέχρι να αλλάξει όνομα ονομάζεται πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1993. Πεθαίνει ο αντιστασιακός Γιώργης Μαυράκης, ηγετική φυσιογνωμία του ΕΑΜ στο νησί και υπεύθυνος του ΕΛΑΝ, του Ελληνικού Αντάρτικου Ναυτικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014. Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών. Δήμαρχος εκλέγεται ο Μανώλης Βουρνούς με 60,75% έναντι του Πολύδωρου Λαμπρινούδη με ποσοστό 39,43%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται. Φέτα 12.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσικής στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες.

0: Σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια ευχάριστη είδηση που έρχεται από τους μαθητές αθλητές του ειδικού γυμνασίου και ηλικιακών τάξεων Χίου. Συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες των Special Olympics στο Λουτράκι. Και εκτός από τις μοναδικές εμπειρίες από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, είχαμε και σημαντικές διακρίσεις. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Αργυρό Κασαπά, που σήμερα το πρωί μαζί με τους αθλητές μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κασαμπά.
1: Συμμετοχή. Ήταν η πρώτη εμπειρία για μας τα Special Olympics. Τα παιδιά το διασκεδάσανε, το κατευχαριστηθήκανε και αυτό ήταν το σημαντικό. Και εμείς πήραμε εικόνες, είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί και ελπίζουμε στο μέλλον να κάνουμε πιο πολλά πράγματα.
2: Πόσα παιδιά πήραν μέρος του?
1: Ήταν τέσσερις αθλητές στο άθλημα του Μπότσερ. Ο Βαγγέλης και η Πόπη γυρίσαν με ασημένιο. Η Βαρβάρα και η Φωτεινή με την τέταρτη θέση. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν η πρώτη φορά, οπότε δεν είχαμε και απαιτήσεις.
0: Αυτό. Λοιπόν, Ευάγγελος Φακύρης, Καλλιόπη Χιλά, τα ονόματα των μαθητών αθλητών που διακρίθηκαν, Βαρβάρα Κουτουβού και Φωτεινή Τερτέου. Λοιπόν, διορθώνω, οι αθλητές που διακρίθηκαν ήταν από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων. Γιατί είπα προηγουμένως για το γυμνάσιο και τις ηλικιακές τάξεις, έκανα λάθος εγώ. Έτσι είναι, από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων από την δομή εκεί στο Νεχώρι. Λοιπόν, πάμε για την συνέχεια σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο και για τα υπόλοιπα.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται, φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Χθες είχαμε και την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χιώτη γιατρού και συγγραφέα Γιάννη Γλύκα με τίτλο «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Παρουσιάστηκε στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Και για το βιβλίο, μεταξύ άλλων, μίλησε ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
15: Για να καταφέρει να συνθέσει 5 διαφορετικές Αθήνες, ο Γιάννης χρειάστηκε να κάνει μια εμβρυθή και ενδελεχή έρευνα. Πολλές φορές σταματούσα για να ξαναδιαβάσω ένα ιστορικό ή αρχιτεκτονικό στοιχείο. Με ξέρετε άλλωστε πόσο μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα, γιατί ήταν τόσο συναρπαστική η μετάβαση της πόλης από στάδιο σε στάδιο. Οι πληροφορίες στο βιβλίο είναι πολλές, αλλά δεν γίνεται ποτέ ταξιδιωτικός οδηγός. Λογοτεχνία διαβάζουμε. Αντιθέτως, είναι αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι της αφήγησης σε τέτοιο σημείο που αποτελούν τον καμβά της δράσης και φωτίζουν περισσότερο τα τεκμενόμενα. Επίσης, τα εξηγούν, αφού η γεωμορφολογία αλλά και η ανθρωπογεωγραφία ρίχνουν πάντα φως στις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά δεν θυμόμουν πάρα πολλά πράγματα για την Αθήνα της Φραγκοκρατίας εκεί γύρω στα 1200, στα 1400 μετά Χριστόν, όπου θα δείτε τους ξενόφρετους φλωρεντινούς ατσαγιόλοι να διαφετεύουν τον τόπο. Και εκτός από τα τοπόσημα, θα μάθετε για γλύπτες, ρήτορες, φιλοσόφους, αυτοκράτορες, δούκες, εταίρες όπως η Φρίνη. Και μέσα από τη διάδρασή τους με τους ήρωες του έργου, θα καταλάβετε την εποχή καλύτερα. Το ιστορικό στοιχείο δεν είναι εδώ για να ντύσει απλώς την πλοκή. Ο Γιάννης δεν έκανε τόση έρευνα μόνο και μόνο για να προσδώσει αληθοφάνεια στο έργο του. Το κάνει για να χτίσει ένα σύμπαν, μέσα στο οποίο οι χαρακτήρες του ζουν αληθινά. Αναπνέουν, ερωτεύονται, μισούν, ονειρεύονται, φθονούν, δημιουργούν, ελπίζουν, καταραίουν και ανασταίνονται. Αυτό κάνουν οι 5 πρωταγωνίστριες. Ούσες όλες εταίρες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό κόσμο που τις χρειάζεται για να ανασάνει, να χαρεί την ειδονή και να ξεσπαθώσει. Και την ίδια τη στιγμή που τις χειρίζεται σε ένα αναγκαίο σκεύος ειδονής, τους αρνείται το δικαίωμα της ύπαρξης, της ελευθερίας, της αυτόβουλης ζωής. Είναι το αναγκαίο κακό, το ποθητό μίασμα, η βδελυρή επιθυμία. Οι γυναίκες αυτές λειτουργούν σαν σύμβουλα των ανθρώπων που επιχειρούν να σπάσουν τις αλυσίδες και να διεκδικήσουν αυτά που τους απαγορεύουν οι άλλοι. Μέσα από τις ψυχολογικές τους μεταπτώσεις, που περίτεχνα ζωγραφίζει ο συγγραφέας, κινούνται από το ένα άκρο του ψυχολογικού φάσματος στο άλλο. Άλλοτε έρμεα των αποφάσεων των ξένων και άλλοτε με σθένος και δύναμη να υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη ζωή και τον έρωτα. Οι δυνατοί του κάθε κόσμου κάνουν το πάνε για να τις εμποδίσουν. Οι γύρω τους πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουν και αντιστέκονται στην προσπάθεια απελευθέρωσης. Είτε από κακία, είτε από ζήλια, είτε επειδή δεν έχουν και αυτή τη δύναμη να διεκδικήσουν τα δικά τους δικαιώματα. Ένα βασικό δικαίωμα είναι η αγάπη. Ξέρετε, ο έρωτας και η αγάπη δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα. Πολλοί άνθρωποι εμποδίζονται ή δυσκολεύονται, ακόμα και αν είναι αυτοκράτορες. Σε ένα λοιπόν από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα, και ας μου επιτραπεί στην αγαπημένη μου ιστορία, τη δεύτερη, την ιστορία της Διωτήμας στη Ρωμαϊκή Αθήνα, ο αυτοκράτορας Αδριανός, που τόσο αγάπησε την πόλη και την κόσμησε με αριστοχήματα, μιλάει με τη Διωτήμα για την ανθρώπινη επαφή. Μην ξεχνάτε ότι οι ετέρεστε ήταν σχεδόν φιλόσοφοι ενίοτε. Θα σου διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ο Αδριανός χαμογέλασε αχνά. Ήρθα εδώ για να μιλήσω μαζί σου, Διωτήμα, για τη θεωρία του έρωτα και το μυστήριο της ανθρώπινης επαφής. Αν και ίσως τώρα που το ξανασκέφτομαι, να έρθω στο πλέον ακατάλληλο μέρος για να κάνω αυτή την κουβέντα. Ίσως εσύ μπορείς να μου μιλήσεις μόνο για τα μυστήρια της ειδονής. Είναι εδώ όμως ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει. Το ζήτημα της αγγικής επαφής. Το άγγιγμα των σωμάτων, είπε Διωτήμα. Εκεί που άλλοτε γεννιέται και θεριεύει και άλλοτε σκοτώνεται και θάβεται η συγκίνηση. Όχι μόνο της ερωτικής επαφής, είπε αυτός, αλλά και εκείνης της ανθρώπινης.
14: Λοιπόν, αυτά για το βιβλίο του Γιάννη Γλύκα, ολοκληρωμένη την εκδήλωση θα μπορέσετε να τη δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας. Να πούμε ότι το Σάββατο είχε προηγηθεί και η πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Να σημειώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μικρασιατικής στο Φάρο Βαρβασίου. Μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο αναδείχθηκε όχι μόνο ως άθλημα αλλά και ως φορέας πολιτικής. Κοινωνικής συνοχής και ιστορικής μνήμης. Και αυτή την εκδήλωση θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε στην Αλήθεια, στην τηλεόραση της Αλήθειας. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
16: Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί στην ιστορία του ποδοσφαίρου, από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα, στον κοσμοπολιτισμό και τα γενή αθλήματα, μέχρι και τη δική μας τοπική ποδοσφαιρική μνήμη και την πορεία της ομάδας μας, της Μικρασιατικής. Οπότε ξεκινάμε πασάροντας τον κύριο Ανδρέα Μπαλτά, εκπαιδευτικό και διδάκτορα ιστορίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμφάνιση και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.
17: Το ποδόσφαιρο είναι, όπως γνωρίζουμε, το πιο διαδεδομένο άθλημα στον κόσμο και αποτελεί ένα φαινόμενο με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές προεκτάσεις, αποτελώντας μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Το ποδόσφαιρο απασχολεί κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις. Βελτιώνουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις. Και γιατί το κάνουν αυτό? Για φούρνη και για να αυξήσουν, έτσι, να ενδυναμώσουν τη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Επίσης, την ίδια περίοδο αυτή του Μεσοπολέμου έχουμε και την εμφάνιση μιας αθλητικής αγοράς, καταστήματα όπως του πρωταθλητή Καραμπάτη και των αδερφών Ιωνά προωθούν τα προϊόντα των καταστημάτων τους και έτσι εμφανίζεται δειλά-δειλά και ένας καταναλωτισμός, θα λέγαμε, σε μια πρώην μορφή βεβαίως και στον αθλητισμό της χώρας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως καταλαμβάνει την πρώτη σελίδα στον αθλητικό της τύπο της εποχής, που εμφανίζεται επίσης εκείνη την περίοδο, και βεβαίως τότε εμφανίζεται και μια καινούργια κατηγορία επαγγελματιών, οι αθλητικοί συντάκτες, οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ του αθλήματος.
14: Λοιπόν, περισσότερα είπαμε στην τηλεόραση της αλήθειας. Εμείς ένα πολύ μικρό δείγμα από αυτές τις δύο εκδηλώσεις ακούσαμε στο ραδιόφωνο.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Προς το τέλος εκπομπής αφήσαμε δύο επιστολές. Η κάθε μία έχει την δική της σημασία. Η πρώτη είναι μία επιστολή του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, που απευθύνεται προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, και επί της ουσίας οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο λιμάνι της Χίου λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ για τον αυθόδη πυρετό. Εκφράζουν, όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη διαδικασία απολίμανσης που εφαρμόζεται κατά την αποβίβαση των οχημάτων, και ζητούν συγκεκριμένα να τους γνωστοποιηθούν στοιχεία όπως ποιο είναι ακριβώς το απολυμαντικό ή το χημικό υλικό που χρησιμοποιείται στους ψεκασμούς των οχημάτων, εάν το συγκεκριμένο υλικό είναι πιστοποιημένο και ασφαλές για επαφή με ανθρώπους, ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση, εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, οι οποίοι εκτίθενται καθημερινά και επανειλημμένα στη συγκεκριμένη διαδικασία, εάν υπάρχουν σχετικές οδηγίες ασφαλείας και εγκρίσεις από αρμόδιους κρατικούς ή υγειονομικούς φορείς. Απολυμάνσεις αφορούν κυρίως τροχούς οχημάτων, εξοπλισμό και σημεία πιθανής μεταφοράς του ιού, και όπως λένε, παρατηρείται ψεκασμός ακόμη και στα εμπρόστια τζάμια των φορτηγών, γεγονός που προκαλεί περιορισμό της ορατότητας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια τόσο των επαγγελματιών οδηγών όσο και των λοιπών οδηγών. Γι' αυτό τους ζητά να επανεξετάσουν άμεσα τη διαδικασία εφαρμογής των απολυμάνσεων και να περιοριστεί στους τροχούς και στα κατώτερα εξωτερικά μέρη των οχημάτων, αποφεύγοντας τον ψεκασμό στα τζάμια και σε επιφάνειες που επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση και την πιθανή επαφή με τον οδηγό. Με λίγα λόγια, τους λένε ότι δεν τον κάνουν σωστά τον ψεκασμό, ότι θα πρέπει να επανεξετάσουν πώς θα τον κάνουν και να τους δώσουν και στοιχεία που αφορούν τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται, ώστε να αποφύγουν τυχόν βλάβες στον οργανισμό. Είπαμε όμως ότι θα αναφερθούμε σε δύο επιστολές. Από τους επαγγελματίες οδηγούς πάμε σε έναν επιχειρηματία συμπατριώτη μας, τον κύριο Μάρκο Φόρο, ο οποίος διατηρεί τουριστική μονάδα στην παραλία του Λιθίου. Ο ίδιος επισκέφθηκε τα γραφεία της Αλήθειας. Η επιστολή του δημοσιεύεται στο αλήθεια.gr. Και επί της ουσίας εκφράζει την αγωνία, όπως την έχουν και πάρα πολλοί άλλοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού. Βέβαια, σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο, αυτό που επεσήμανε στην αλήθεια ο κύριος Φόρος είναι ότι επειδή περίμενε να καθαριστεί η παραλία από δημόσιους φορείς και επειδή δεν έβλεπε να γίνεται δουλειά μέχρι τώρα, ο ίδιος δαπάνησε 1.200 ευρώ και καθάρισε την παραλία από 17 φορτηγά φύκια και πέτρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η επιστολή του βέβαια βάζει, όπως είπαμε, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την συγκεκριμένη μονάδα. Και νομίζω ότι έχουμε χρόνο να τη διαβάσουμε, έτσι για να καταλάβουμε για μία ακόμη φορά σε ποιο κράτος ζούμε. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επενδύσει και θέλει να επενδύσει εκ νέου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς την αντιμετωπίζει η ελληνική πολιτεία. Από το 2023, αναφέρει ο κύριος Φόρος, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συμπληρωματική επένδυση της εταιρείας Άμος και Nirvana, τουριστικές και εκτιματικές επιχειρήσεις ΑΕ, η οποία με την ολοκλήρωσή της το 2027 θα ανέλθει στο ποσό των 700.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των κεφαλαίων προέρχεται αποκλειστικά από ίδια συμμετοχή, χωρίς καμία απολύτως κρατική ή ευρωπαϊκή επιδότηση και χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Συνολικά, οι επενδύσεις εταιρείας τα τελευταία 15 ετία ανέρχονται στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά το μέγεθος των ιδιωτικών επενδύσεων, γράφει, προκειμένου να καταστούν βιώσιμες και κερδοφόρες τουριστικές υποδομές στην περιοχή και να αναπτυχθούν περαιτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από τετράμινη σε εξάμηνη. Προς αυτή την κατεύθυνση, γράφει ο κύριος Φόρος, είναι απαραίτητο να τεθεί σε συστηματική λειτουργία το λιμάνι των Μεστών, με τη διασφάλιση τουλάχιστον τριών αφήξεων και αναχωρήσεων εβδομαδιαίως για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο και μάλιστα σε ορθολογικές ώρες. Η άφηξη μείωση επισκεπτών στο λιμάνι της Χίου μεταξύ 2 τα ξημερώματα και 4.30 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς οι ξενοδοχειακές μονάδες βάσει κανονισμών δεν μπορούν να τους δεχθούν πριν τις 3 το μεσημέρι. Η εταιρεία σημειώνει απασχολεί σήμερα 15 άτομα προσωπικό στην μικρή πολυτελή μονάδα που διατηρεί στο Λυθί, με ετήσιες δαπάνες που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διοχετεύεται απευθείας στην τοπική αγορά της Χίου. Επιπλέον, όπως γράφει, περίπου 2.500 διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στη συγκεκριμένη μονάδα ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργώντας ένα εκτιμόμενο τζίρο ύψους 70.000 ευρώ στα καταστήματα εστίασης της περιοχής. Μετά εισέρχεται ο αρθρογράφος και στις φυσικές καταστροφές και στην κρατική Μέρημνα. Κατά τις πυρκαγιές του Ιουνίου του 25, το πύρινο μέτωπο προσέγγισε το χώρο στάθμευσης της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας στο Λυθί. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική προστασία επέβαλε την αναγκαστική εκένωση του ξενοδοχείου για 4 ημέρες, γεγονός που επέφερε άμεση οικονομική ζημιά άνω των 8.000 ευρώ, οι αρμόδιες δημοτικές, περιφερειακές και κρατικές αρχές δεν συμπεριέλαβαν την επιχείρηση στις πυρόπληκτες, με το αιτιολογικό ότι δεν υπέστησαν ζημιές εκτεριακές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, λέει, με την αγορά του πρώτου οικοπαίδου στο Λυθί το 2007, η εταιρεία παραχώρησε και οθελώς μισό μέτρο στο πίσω μέρος της ιδιοκτησίας για να ανοίξει δρόμος. Προβλέπεται από το ρημοτομικό σχέδιο της περιοχής. Τι πιστεύετε ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα? 19 χρόνια μετά, τίποτα. Δρόμος δεν έχει γίνει. Όπως σημειώνει, το ενδιαφέρον της πολιτείας εξαντλείται στην ίσπραξη μισθωμάτων για τη χρήση αγιαλού, τελών κοινόχρηστων χώρων, τελών διαμονής, ΦΠΑ και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά τις αντίστοιχες γειτονικών ή εγχώριων ανταγωνιστικών προορισμών, θέτοντας την επένδυση σε μειονεκτική θέση. Στην επιστολή του ο κύριος Μάρκος Φόρος αναφέρεται και στις μελλοντικές προοπτικές και στις θεσμικές αδυναμίες, και αυτό που λέει είναι ότι ευρισκόμενοι ήδη στα τέλη Μαΐου, οι παραλίες της περιοχής δεν έχουν καθαριστεί για να τοποθετηθούν ομπρέλες, με αποτέλεσμα η υποδοχή των πρώτων τουριστών να γίνεται σε υποβαθμισμένο περιβάλλον. Η συσσόρευση των προβλημάτων τα τελευταία έτη είναι εμφανής. Το 25 σημαδεύτηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το 26 καταγράφονται έντονα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου σε συνδυασμό με το εξαιρετικά υψηλό κόστος των αεροπορικών εισιτήριων. Και το 27 παραμένει αβέβαιο αν οι υποδομές του αεροδρομίου θα λειτουργήσουν κανονικά. Κλείνοντας, ο ίδιος αναφέρει ότι την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι φορείς τουριστικής προβολής εστιάζουν σε στοχευμένες δράσεις και ταξίδια σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Πολωνία και η Ολλανδία, παραβλέποντας το γεγονός ότι δεν προβλέπονται πτήσεις τσάρτερ προς στοιχείο πριν το 2028. Παράλληλα, διαπιστώνεται πλήρης αδιαφορία για τις βασικές υποδομές του νησιού, όπως ο καθαρισμός των ακτών. Είναι προφανές ότι η καθημερινή Μέρημνα για τις υποδομές στερείται της προβολής και των προνομίων που συνοδεύουν τις μετακινήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων εκτός έδρας, καταλήγει ο κύριος Μάρκος Φόρος. Το επαναλαμβάνουμε, έχει την ξενοδοχειακή μονάδα στο Λυθί.

0: αναμένοντας την τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχει τώρα μία παροιμία που περιγράφει την κατάσταση, αλλά δεν θα την πω. Περιλαμβάνει πάντως τα μεταξωτά εσώρουχα. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Α, να σας πούμε ότι του Αγίου Πνεύματος, εκτός από τα καταστήματα που θα είναι κλειστά μετά από προτροπή του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, κλειστά θα είναι και τα αρτοπία. Εντάξει, νωρίς είναι τώρα που σας το λέμε, θα το ξαναπούμε προφανώς, θα το εμπεδώσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται, δεν θα έχει ούτε ψωμί. Εντάξει. Λοιπόν, ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα Μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν

0: 250 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κατά την έρευνά του, στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο. Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία, επανέλαβε σε νέα του ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το εμπλουτισμένο ουράνιο, η πυρηνική αυτή σκόνη, θα πρέπει να παραδοθεί αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μεταφερθεί και θα καταστραφεί είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος, έγραψε στο Truth Social. Χθες σε αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι οι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα ασθενά δουρμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως σήμερα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να δογηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λαστίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Λαυρόφ τόνισε στο Ρούμπιο ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας έναρξη της εργάσιμης εβδομάδος, Δευτέρα 25 Μαΐου. Μια εβδομάδα η οποία θα κλείσει με το τέλος και του μηνός Μαΐου για να προϋπαντήσουμε και τον Ιούνιο με το καλό την επόμενη. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Θερμά συγχαρητήρια φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού κυπέλου με την ομάδα μπάσκετ. Προφανώς μας έδωσε χαρά το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα, ενώ αν τα έχουμε τακτοποιημένα στο μυαλό μας, ανεξαρτήτως τι δεν είμαστε ή τι είμαστε, προφανώς όταν αναμετρώνται δύο ομάδες και η μία είναι ελληνική σε ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, χαιρόμαστε με τη νίκη της ελληνικής ομάδος. Αυτά για εκείνους που τα έχουν καθαρά τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Πρώτη ενάρξη του αγώνα προηγήθηκε ένα γεγονός, βέβαια, πάρα πολύ δυσάρεστο, κυρίες και κύριοι, και δυσάρεστο φαντάζομαι και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρός σας της ποδοσφαιρικής ομάδος, μην μπερδευτούμε με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, μπάσκετ, ενεπλάκη σε έναν καυγά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα των επισήμων με τη σύζυγο και το παιδί του. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να επιτεθεί, όπως λέγεται, το βίντεο δεν το έχουμε δει, περιμένουμε να το δούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι αυτού του επεισοδίου με τη σκισμένη, το σκισμένο τισέρτ του κυρίου Μαρινάκη, μετά φόρεσε ένα άλλο εν πάση περιπτώσει και πήγε και κάθισε στη θέση του επεφημόμενος από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν σε εκείνο το κομμάτι της εξέδρας. Τώρα, τι οδήγησε, όπως λέγεται, να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, λέγοντάς του, έλα να σου πω, ο Δημητριάδης πλησίασε και έφαγε την μπούφλα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως λέγεται, γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να δοθεί το βίντεο να δούμε όλο το συμβάν. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν το ξέρω, που δεν την ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προσωπικές διαφορές σε μια ένομη κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά έχουμε και τρόπους να λύνουμε αυτές τις διαφορές, γίνεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκεί στην οποία προσφεύγει ο άνθρωπος αν νιώθει ότι αδικείται από έναν άλλον άνθρωπο. Και εκεί η δικαιοσύνη αποφαίνεται. Τώρα, τι οδήγησε στο να προκληθεί αυτή η ένταση και αυτό το κράτησε για ώρα αυτό το συμβάν, το οποίο δεν ταιριάζει και σαν έναν επιχειρηματία του εύρους του κ. Μαρινάκη, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας πρόεδρος μιας ομάδας που απηχεί, είσαστε πάρα πολύ Ολυμπιακοί, το αποδείξατε χθες το βράδυ άλλη μια φορά, πανηγυρίσατε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι, πανηγυρίσατε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και μπράβο σας και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αυτή η εικόνα όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τώρα εικόνα ούτε τιμά των ίδιων ως επιχειρηματία, ούτε τιμά φαντάζομαι και εσάς που σας εκπροσωπεί ως πρόεδρος και εσείς τον θαυμάζετε και τον ανυψώνετε στα ουράνια. Αυτά ως προς το επεισόδιο. Άλλη μια φορά το λέω, τρίτη φορά, να δοθεί όλο το βίντεο για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα για πράγματα πάρα, πάρα πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα για όλους μας, για την κοινωνία μας. Ένα. Δεύτερον. Το δεύτερο θέμα, αυτό που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, δεν ξέρω τι ιστορίες θα ανοίξει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα Νέα λοιπόν λένε ότι έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις αρχές του 2027 θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, ο κ. Παραδιάς, είναι ήδη διαμαρτυρόμενο φόδρα για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ήξερα ότι είχε διατυπωθεί μια ιδέα να μεταφερθεί ο έμφυα από την κυβέρνηση, να εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ελέγχουμε και τους δημάρχους μας για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που σας είπα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση. Και προτού καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για το έργο το οποίο παραγάγει στις μεταφορές, έχω ένα υπόλοιπο από τη συζήτησή μου με τον Σάκη Μουμζή, τον πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Λοιπόν, το ερώτημά μου, αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, και εδώ θέλουμε απάντηση που σε διέκοψα, ήταν ότι τι μπορεί να κάνει. Η ερώτηση ήταν, έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση. Πώς μπορώ να να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη? Δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να έρθω εγώ στη θέση του, να τον ρίξω τον Μητσοτάκη, χωρίς να μετέρχομαι, έχοντας πια διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ να μετέρχομαι επιχειρήματα λαϊκισμού και αερολογίες. Γίνεται? Ορίστε η απάντηση.
3: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θα έρθει τώρα δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια ως δεύτερο κόμμα είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός. Τα περιθώρια από πλευράς ηλικίας θα έχει. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος σε κυβέρνηση, έχει άλλες φιλοδοξίες, που δεν τις έχει δηλώσει βέβαια, ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι ένας κοινής αποδοχής πρωθυπουργός, θεμητές φιλοδοξίες. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σκοπό όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με τρεις διαφορετικούς στόχους. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω με βάση και τη διεθνή εμπειρία είναι ότι πάντα ο πρωθυπουργός στις κοινές αποδοχές προέρχεται από το πρώτο κόμμα, πολύ δε περισσότερο το πρώτο κόμμα απέχει έτη φωτός από το δεύτερο. Αυτό είναι η μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση που έχω να κάνω και την ξεκίνησα στην προηγούμενη ομιλία μας ήταν ότι το ποσοστό το οποίο ενδεχομένως να κόψει ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία είναι μικρό, πολύ μικρό, αλλά καθοριστικό για τη γενικότερη εικόνα της. Από αυτού δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Απλώς επειδή είναι δίκοπο μαχαίρι η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, κυρίως για τον ίδιο, γι' αυτό νομίζω δεν κάνει μόνο δεύτερες σκέψεις, κάνει πολλές σκέψεις για το αν θα πρέπει να κάνει κόμμα ή όχι. Και ελπίζω τελικά να μην υποκύψει στις πιέσεις των φανατικών που τον περιστοιχίζουν. Και για τη δική του υστεροφημία, αλλά και για μια γενικότερη εικόνα τόσο της ευρύτερης παράταξης, στην οποία νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει. Για να κάνω και μια παρατήρηση, αγαπητέ Άρη, εάν αληθεύει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν αληθεύει, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καινούριος φόρος στα ακίνητα σε προεκλογική χρονιά, πρόκειται περί αυτοκτονίας, το αντιλαμβάνεσαι φαντάζομαι.
2: Και αυτοκτονία και όποιον το σκεφτεί και πώς το λανσάρει και τα λοιπά. Είναι όλο ένα πράγμα. Κουβαλάνε μόνοι τους τη βόμβα και τραβάνε και τα κορδόνια. Δηλαδή φοράνε τον μπουφάν με τις βόμβες και τραβάνε και τα κορδονάκια μόνοι τους. Λοιπόν.
3: Είναι μια νοησία.
2: Ναι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Επί του θέματος αυτού, κυρίες και κύριοι, στο τι λέμε αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, έχω γράψει σχετικό στο liberal.gr σήμερα και εγώ. Λοιπόν, κύριε Κερανάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Πήρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη από έναν IG. Έτσι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ.
2: πολύ ωραία και καλή συνέχεια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που τιμούν στο μπάσκετ τουλάχιστον ευρωπαϊκές επιδόσεις, έτσι, όχι μόνο ελλαδικές. Λοιπόν, κύριε Κυρενάκη, επιτυγχάνετε προόδους σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται όλα όσα θα θέλαμε, να εξαφανίσουμε ας πούμε τον μεγάλο όγκο αυτοκινήτων και να κινούμαστε μόνο με τις μεταφορές, τις δημόσιες, αλλά γίνονται έργα. Έχετε επιδόσεις. Μια πρόσφατη επίδοση, την ανέφερα, αλλά θα ήθελα τώρα να το ακούσω και από εσάς, είναι ότι βρήκατε, ας πούμε, σε έναν έλεγχο που κάνατε 700 λουφαδόρους στις τάξεις των οδηγών στο κρατικό σύστημα.
4: Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε από πού ξεκινήσαμε, καταρχάς. Γιατί στην πολιτική η διαδρομή έχει σημασία για να φτάσει εκεί που θέλεις. Θυμίζω λοιπόν το 2019. Ο στόλος δολοφορείων στην Αθήνα βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Το νεότερο λεωφορείο τότε ήταν ηλικίας του 2011 και η πλειοψηφία κατασκευής του 1999. Ο ηλεκτρικός Αθήνας εγκατάλειψε με σειρμούς δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, χρηματοδοτημένο, σχεδιασμένο για να μπορέσει να βελτιωθεί. Το μετρό της Αθήνας λειτουργούσε με 40 σειρμούς, με μεγάλες χρονοαποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Καμία νέα πρόβλεψη για τον προαστιακό της Αττικής, ούτε επένδυση για νέους σειρμούς. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες αντί για μετρό. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια. Πολλές φορές ακούω, κύριε Προσάλτε, ναι, είστε 7 χρόνια εκεί, τι έχετε κάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Στα λεωφορεία έχουν ήδη έρθει στην Αθήνα 1076 καινούρια. Τον Ιούνιο όλα αυτά θα τα βλέπει ο Αθηναίος και θα χρησιμοποιεί. Άρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει, φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Το σύνολο του στόλου έχει ράμπες αναπήρων με αμαξίδια, το σύνολο των οδηγών είναι εκπαιδευμένο για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους, άρα μια εικόνα καθαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη, λιγότερες βλάβες, καλύτερη συχνότητα.
2: Διάδρομο κινήσεως θα έχουν τα λεωφορεία, δικό τους διάδρομο.
4: Σωστά.
2: Χωρίς να επηρεάζεται από εμάς ή τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που είναι εκπεφρασμένοι θέσεις σας να μην μπαίνουν στο διάδρομο αυτόν που τον λέμε λεωφορείο Λωρίδα.
4: Η θέση μας για τα ταξί είναι μόνο επιβίβαση-αποβίβαση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο να παίρνουν πελάτη και να βγαίνουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η πορεία των λεωφορείων. Άρα, με περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς που θα πάμε και εκεί και καθαρές λεωφορολωρίδες που για πρώτη φορά επιτηρούνται από κάμερες. Λειτουργούν ήδη 35 κάμερες, οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr κανονικά και δεν σβήνονται. Με αυτά τα τρία μέτρα, η χρονοαπόσταση στις πρότυπες γραμμές από 20 λεπτά που ήταν πέρσι, σήμερα είναι στα 12 και του χρόνου θα είναι στα 10, μπορεί και κάτω από 10.
2: Φωτογραφίες είναι από το λεωφορείο το ίδιο?
4: Είναι, όταν λέτε για τις κλήσεις.
2: Για τις κλήσεις, ναι.
4: Ναι, υπάρχει μια κάμερα σε 35 λεωφορεία στο εμπρόστιο μέρος ενός λεωφορείου, δεν τη βλέπει ο οδηγός. Είναι ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζεται η αστυνομία. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στη λωρίδα και βρίσκεται μπροστά από λεωφορείο θα φάει κλίση. Ναι. Είναι πολύ απλά.
2: Είναι μόλις 35 όμως, υπάρχουν άλλα 1000.
4: Ναι, σταδιακά επεκτείνονται. Οι χίλιες είναι άλλες.
2: Όχι, δεν μιλάω για τις κάμερες, μιλάω για τα 1000 λεωφορεία. Θα έχουν όλα τα λεωφορεία κάμερες.
4: Θα έχουν μόνο τα λεωφορεία τα οποία κινούνται εντός λεωφορείου λωρίδας. Δεν είναι όλα, είναι περίπου 400 με 500. Σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μπαίνει τάξη. Λοιπόν, άρα λεωφορεία αυτά. Δεύτερον, ο ηλεκτρικός απέκτησε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Δεν είναι μια απλή ανακαίνιση. Αν έρθετε να δείτε μηχανολογικά, από κάτω από το βαγόνι είναι, από κάτω από το σειρμό είναι όλα καινούρια, με 25 χρόνια ακόμη ζωής. Μέσα στο βαγόνι επίσης όλα καινούρια, μηχανισμοί θυρών, κλιματισμός, θέσεις αμαία, πάλι μια καθαριότητα.
2: Και θα ακολουθήσουν όλοι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, της Γαμισένα.
4: Θα ακολουθήσουν όλοι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, του 26, με τους σειρμούς που έρχονται θα πετύχουμε συχνότητα 5 λεπτά. Πέρσι ήταν περίπου 9 λεπτά, άρα θα φτάσουμε σε 5 λεπτά. Είχαμε να δούμε 20 χρόνια τέτοια συχνότητα. Και το 27 συνεχίζονται οι παραδόσεις.
2: Σε όλες τις γραμμές ή μόνο στην γραμμή 1 τώρα, που είμαστε ο χρόνος αυτός...
4: Τώρα είμαστε στον ηλεκτρικό.
2: Ναι,
4: στον ηλεκτρικό.
2: Στη γραμμή 1.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη γραμμή 1... ήταν πολύ κακές συχνότητες.
2: Εκεί το κάνετε στα 5 λεπτά λοιπόν.
4: Εκεί λοιπόν 5 λεπτά. Έρχονται και άλλοι σειρμοί το 27 και ακόμη περισσότερο το 28. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πλήρης.
2: Στιγμή για πού, για την γραμμή 1.
4: Για γραμμή 1. Είμαστε ηλεκτρικός τώρα. Άρα, εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχουμε ένα μείγμα καινούριο.

0: κάτι να, να μπαίνει σε ένα καθαρό. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, άρα στον ηλεκτρικό επιτέλους θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στους σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για βαφές, εργασίες ανακαίνησης. Το Μοναστηράκι θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, θα το παραδώσουμε σε λίγο καιρό. Μπαίνει και ένα...
1: Κάποιες διαρροές που στάζουν οι οροφοί και τα λοιπά.
0: Σωστά, και, και έργα στατικότητας και έργα για, για την υγρασία και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα ο ηλεκτρικός αλλάζει στην πράξη. Αποκτάει χρώμα, αποκτά μια ωραία εικόνα, αποκτά καθαριότητα. Έτσι. Μαζί με την αστυνομία,
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με την αστυνομία, η οποία πλέον έχει παρουσία σχεδόν σε κάθε αποβάθρα, και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με κάμερα πάνω από τα ακυρωτήρια, όποιοι μπαίνουν διπλή και τριπλή χωρίς να χτυπάνε εισιτήριο, θα βαράει πλέον ένα καμπανάκι. Έτσι.
1: Μισό λεπτό, θα πάμε και σε αυτό. Θα το εξετάσουμε και αυτό, ενώ την ιστοριοδιαφυγή, γιατί και από εκεί.
0: Προχωράω στο μετρό.
1: Όχι, όχι. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Πριν προχωράω.
0: Τελευταίο, πολύ δευτερόλεπτα.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα, θα πείτε μετά. Θα τα πείτε μετά, εδώ δεν φεύγετε. διάλειμμα και είδη σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό, σύμφωνα με πληροφορίες. Ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε νέα του ανάρτηση, τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρίσκεται στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Λέω παρατηρήσεις από το κοινό και θέλω να τα εξηγήσετε αυτά, γι' αυτό και, τις θέτω. Λέει, τους πήρε 7 χρόνια, μου λέει ο Γιώργος, για να αγοράσουν 1000 λεωφορεία. Φοβερή ταχύτητα. Ακόμη δεν είναι σε λειτουργία. Καλημέρα, τόσο αποτελεσματική.
4: Είναι σε λειτουργία.
3: Ναι. Αλλά εξηγήστε γιατί 7 χρόνια, κύριε Κυρανάκη, για να γίνουν αυτοί οι
4: προγραμματισμοί. Όλα αυτά γίνονται σταδιακά. Καταρχάς, θυμίζω ότι τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα λεωφορεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2020. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε σχέδιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ευρώπη, διεκδίκησε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία δεν υπήρχαν. Και δίνει και την καλύτερη απάντηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που λένε κάποιοι. Α, πηγαίνουν στους λίγους, πηγαίνουν σε λίγες τσέπες κλπ. Να πού πηγαίνουν τα χρήματα με ανάκαμψη. Πηγαίνουν στους πολλούς. Στους πολλούς που περιμένουν υπομονετικά σε στάση και θα δούνε, βλέπουν ήδη και θα δουν κι άλλα νέα λεωφορεία να τους εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη καθαριότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είμαστε ήδη στα 950. Αυτό το μήνα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης με 1076 λεωφορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Ναι. Γίνεται.
3: Κάτι έχετε πει ότι θα πάτε στα 1500, 1400 ή όχι?
4: Ναι, μέχρι το 2028 τα 1076 που έχουμε σήμερα θα γίνουν 1700 καινούρια. Σταδιακά κι αυτά. Δηλαδή θα βλέπετε κάθε εξάμηνο αύξηση μέχρι να φτάσουμε το 28 στα 1700.
3: Αυτά θέλουν διαγωνισμοί ή να απευθείας ανάθεση και πάτε στην εταιρεία?
4: Διαγωνισμοί όλα.
3: Μάλιστα.
4: Όλοι διαγωνισμοί και συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επεκτείνεται δηλαδή και το έργο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε να δώσουμε κι άλλο
3: στους ιδιώτες κλπ. Δώσε δουλειά στο ΚΤΕΛ.
4: Λοιπόν, υπάρχει και νέος διαγωνισμός επέκτασης του ιδιωτικού έργου για τις περιαστικές γραμμές. Άρα λοιπόν, συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
3: Διότι οι κτελατζίδες θα τα πάρουν μόνοι τους να τα αγοράσουν. Δεν μπαίνουν στις διαδικασίες του δημοσίου, κάνουν διαγωνισμούς, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Είναι πιο ευέλικτοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ευέλικτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Γενικώς, στον τομέα αυτών έχουμε δείξει ότι έχουμε κινηθεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι λεωφορείων. Δεν είναι, είναι κάτι που ξεκινήσει το 24.
3: Εγώ δεν έχω λόγους να μην δεχτώ, να μην πω ενώπιον σας, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, να πω ότι με εσάς αποκτήθηκε μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
4: Εκεί που αργήσαμε, άργησε δηλαδή η εταιρεία ανάδοχος, ήταν στον ηλεκτρικό, που η σύμβαση ήταν από το 22, όντως καθυστέρησε και επιβάλαμε πρόστιμο.
3: Στους Ισπανούς που πήραν να ανακαινήσουν.
4: Επιβάλαμε πρόστιμο και κάθε εβδομάδα ζητάω αναφορά προόδου για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ώστε έως το τέλος του χρόνου να πετύχουμε τη συχνότητα 5 λεπτών για να ανασάνει λίγο ηλεκτρικός. Κάποιος κόσμος να μην επιλέγει το όχημά του, το γιοταχή του, να γεμίζουμε τους δρόμους Αθήνας και να επιλέγει τον ηλεκτρικό.
3: Να ανασάνει και να μπαίνει και σε καθαρό καινούριο σύρμο.
4: Έτσι, σωστά. Λοιπόν. Προχωρώ στο μετρό.
3: Όχι, μισό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ δεν ξεμπερδεύεται εύκολα. Λοιπόν, θα είναι η συνήμη, λέει, καθαρή, λέει ο κ. Κυρανάκης, μάλιστα. Όχι όμως επειδή θα σταματήσουν τους βαντάλους, αλλά επειδή θα το καθαρίζουν καλύτερα.
4: Όχι. Όχι.
3: Απαντήστε. Γιατί και β' ερώτημα.
4: Στην παρουσία της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό, εκεί που δείχναμε το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να τους έχουμε καθαρούς, αλλά να τους διατηρούμε καθαρούς, δείξαμε και σε ποια σημεία υπάρχουν κάμερες και drones επιτήρησης και αυξημένο πρόγραμμα με την αστυνομία και blacklist. Blacklist για αυτούς οι οποίοι μια φορά έχουν πιαστεί να βανδαλίζουν. Λοιπόν, πρόπερσι τέτοια εποχή είχαμε 3.000 περιστατικά βανδαλισμών και ας πούμε εισερχόμενων ανθρώπων μέσα στις γραμμές για να προσπαθήσουν να βανδαλίσουν. Φέτος είχαμε 300. Μείωση 90%.
3: Γιατί κάνετε στο σταθμό ένα ταμπλό να έρχονται τα παιδιά να βάφουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ταμπλό, κάτι
4: έχει γίνει άλλα. Αυτό στο παρελθόν.
3: Ναι,
4: πάλι οι βάνταλοι δεν το σέβονται.
3: Μάλιστα.
4: Πάλι οι
3: θέλουν την παρανομία, θα μου πείτε.
4: Θέλουν την παρανομία κάποιοι.
3: Λοιπόν. Μια που μιλάμε για παρανομία, προχωρούμε.
4: Άρα κάμερες και συλλήψεις γίνονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο.
3: Είπατε ότι η αστυνομία μπήκε μέσα. Όχι απλώς security, η αστυνομία.
4: Ναι, αστυνομία. Το πρόγραμμα Αριάδνη με το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το σχεδιάζουμε μαζί. Έχει τριπλασιαστεί η αστυνομική δύναμη. Γίνονται κανονικά συλλήψεις. Έτσι.
3: Ναι. Προχωρώ.
4: Και μάλιστα με το νέο νόμο, ναι, το πρόστιμο για βανδαλισμούς είναι 40.000 ευρώ ή κοινοφελής εργασία. Δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίσαμε ένα νόμο
3: για
4: ανηλίκους. Υποχρεώνεσαι να έρθεις να καθαρίσεις εσύ με κοινοφελή εργασία αυτό το οποίο βανδάλισες. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Το ψηφίσαμε το νόμο πριν ένα μήνα.
3: Για ανηλίκους, ας πούμε.
4: Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί και οι ανήλικοι σε αυτή την ηλικία.
3: Φαντάζομαι έρχονται και οι γονείς μας.
4: Πρέπει, ναι, βεβαίως.
3: Επειδή η ανατροφή των παιδιών είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολο.
4: Συνήθως βέβαια, ναι, οι γονείς είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους απέναντι στα παιδιά τους από ότι.
3: Α, χαίρομαι.
4: Έτσι, μάλιστα, λοιπόν. Άρα μπαίνει μια τάξη.
3: Ο ίδιος άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει πόσα χρόνια σας πήρε να ανακαλύψετε τους 700 λουφαδόρους στις αστικές συγκοινωνίες.
4: Εγώ, για να είμαι δίκαιος, αυτό είναι κάτι για το οποίο ενημερώθηκα από τους προκατόχους μου την ημέρα της παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
3: Πότε αναλάβατε?
4: 17 Μαρτίου του 2025. Άρα, από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε σε 700 ανθρώπους ιατρικούς ελέγχους αξιόπιστους από την αρχή και από αυτούς βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Κάποιοι έλεγαν την αλήθεια, κάποιοι έλεγαν ψέματα. Από αυτούς που έλεγαν ψέματα, ξαφνικά κάποιοι έγιναν καλά και ανέβηκαν πάλι στο τιμόνι και κάποιοι άλλοι επέλεξαν να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού και να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.
3: Και εξού έτσι θα προσλάβετε έναν μεγάλο αριθμό τώρα οδηγών από ό,τι ακούω.
4: Ήδη έχουμε προσλάβει, δηλαδή πέρσι ήμασταν 2.400 οδηγούς, τώρα είμαστε πάνω από 2.700 και τον επόμενο μήνα θα είμαστε στους 2.800. Και πρώτη φορά τρέχει μια προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γιατί επιδοτούμε με σχολείο οδηγών δική μας.
3: Την εκπαίδευση, ναι, μέσα.
4: Αυτή η προκήρυξη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Πρώτη θα μιλούν στο κινητό, θα εκπαιδευτούν να μην μιλούν στο κινητό, να μην καπνίζουν, φαντάζομαι.
4: Και ελέγχονται.
3: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι θα τους εκπαιδεύσετε με τον σωστό τρόπο. Και όχι
4: αυτό
3: με
4: τη γνωστή
3: δημοσιοπαλληλική αντίληψη.
4: Πέραν της εκπαίδευσης, ναι, ελέγχονται κιόλας. Εγώ, ναι, θέλω να είμαι, ναι, δίκαιος. Ναι. Υπάρχουν οδηγοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Οι λίγες περιπτώσεις που αμαυρώνουν τον κλάδο απομακρύνονται πλέον. Δεν υπάρχει ασυλία.
3: Ωραία. Εγώ πρέπει να τα διατυπώνω γρήγορα για να προχωρούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ιστεροδιαφυγή, πάλι έχετε φέρει αποτελέσματα. Πριν πάμε στο μετρό, Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε και το εξής πράγμα, θέλω να υπενθυμίσω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ότι ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εισήγαγε την αντίληψη του Τζαμπατζή. Δηλαδή στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν τίτλος τιμής να καρπαζώνουμε τον ελληνικτή που έμπαινε μέσα στο λεωφορείο. Σωστά. Επειδή ένα παιδάκι άνοιξε την πόρτα και έπεσε μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν έφταιγε ο ελεγκτής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα όλο αυτό, πρέπει να το δούμε και σε μια αντίληψη αλλαγής νοοτροπίας. Ότι πληρώνουμε το εισιτήριο όταν παίρνουμε μια υπηρεσία. Γιατί δεν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία. Γιατί αν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία, δεν έχουμε υπηρεσία.
4: Πολύ σωστά. Γι' αυτό και για εμάς τα μεγάλο ζήτημα να το αλλάξουμε στην πράξη. Δηλαδή, πέρα από λόγια, θεωρία κλπ. Στην πράξη. Άρα, 21 με 26 έχουμε πενταπλασιασμό ελέγχου στο μετρό, 9πλασιασμό ελέγχου στα λεωφορεία. Οι έλεγχοι αυτοί αποδίδουν. Στο μετρό έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποστό εισιτήριο διαφυγής στην ιστορία του μετρό. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και μάλιστα, αν μπορείτε να το δείξετε στην εκπομπή σας το μεσημέρι στο Sky. Είναι πολύ εντυπωσιακό το σύστημα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που με κάμερα από πάνω από το ακυρωτήριο βλέπει ποιοι συνεχίζουν να περνούν διπλή και τριπλή από μία ακύρωση. Ναι. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή βαράει ένα καμπανάκι, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, η στηροδιαφυγή στο μετρό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα.
3: Πάντως,
4: στα λεωφορεία,
3: πρέπει να μεταφέρω και το παράπονο πελάτη που λέει ότι δεν προλαβαίνει κάτι ίσως πρέπει να βελτιώσετε λίγο στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, αν πας με το τηλέφωνο σου, προλαβαίνει ο άλλος και χώνεται από δίπλα, αν θέλει να το κάνει. Δηλαδή από πίσω σου, ενώ προλαβαίνει να περάσει χωρίς να κυρώσει εκείνο το εισιτήριο.
4: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν.
3: Ναι, μήπως πρέπει να βελτιώσετε λίγο το σύστημα έτσι ώστε ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο να μην νιώθει κορόιδο από τον συμπατριώτη, συμπολίτη, ο οποίος είναι τζαμπατζής.
4: Αυτό είναι και ο δικός μας ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε τόσο πολλούς ελέγχους. Πλέον δεχόμαστε πολλά παράπονα επειδή έχει υπερβολικούς ελέγχους. Αυτά είναι τα παράπονα που δεχόμαστε. Ο σκοπός πάντα είναι το μηδενίσεις. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα εισιτηριοδιαφυγής σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέα έργα, σε νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, σε επένδυση για τον ίδιο τον επιβάτη. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι και στο μετρό, γραμμές 2-3, θα έχουμε μέχρι τέλος του 26, αρχές 27, μια πολύ σημαντική βελτίωση με νέους σειρμούς. Υπενθυμίζω το 19 είχαμε 40 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3, τώρα έχουμε 52, του χρόνου θα έχουμε 60. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα στις γραμμές του μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Για πρώτη φορά αγοράζονται μετά από μια 15ετία καινούργιοι σειρμοί. Οι παλιοί σειρμοί που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνηση Πασό και δεν έχουν air condition θα ανακατασκευαστούν με κλιματισμό.
3: Και θα έχουμε παντού κλιματισμό λοιπόν.
4: Και
3: σε όλους τους σειρμούς.
4: Σε όλους. Και προχωρά αυτό με τεμποδίων η γραμμή 4.
3: Μισό λεπτό, θα πάμε στη γραμμή 4. Από πότε θα υπάρχει κλιματισμός σε όλους τους σειρμούς?
4: Ο διαγωνισμός βγαίνει φέτος. Από τη στιγμή της σύμβασης θα θέλει 24 μήνες.
3: Φαντάζομαι δεν ξαναπάτε στην Ισπανία, θα βρείτε καμιά άλλη εταιρεία να τα κάνει πιο γρήγορα.
4: Διαγωνισμός θα γίνει για πρωτοσάλτα, δεν είναι. Όποιος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, τεχνική και οικονομική.
3: Όχι, πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι αυτός που κέρδισε.
4: Να κατέβουν οι καλύτερες εταιρείες.
3: Αυτός που κέρδισε, η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, αυτή η ισπανική, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, αφού είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία. Θέλω να το εξηγώ αυτό, τα συζητάμε όλα αυτά για να καταλαβαίνει και η κοινωνία ότι επειδή ακούμε πολλά, σας καταγγέλνουν ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ότι είστε διεφθαρμένοι ως κυβέρνηση εννοώ και ότι δίνετε απευθείας αναθέσεις. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι κέρδισε τον διαγωνισμό μια εταιρεία ισπανική η οποία κάνει δουλειά σαπάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εσείς διαμαρτύρεστε και λέτε πού είναι οι σειρμοί, δεν μου έρχονται.
4: Η δουλειά που κάνει είναι καλή. Αλλά καθυστέρησε.
3: Αυτό.
4: Η καθυστέρηση αυτή στη σύμβαση προέβλεπε ένα πρόστιμο το οποίο και επέβαλα. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα.
3: Και συνετίστηκε.
4: Παρέδωσε τον πρώτο σειρμό ήδη.
3: Ναι, αλλά κάνουμε 10 χρόνια παρέδωσε το δεύτερο.
4: Εγώ πιέζω, σας λέω ξανά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο να έρχονται πιο γρήγορα σειρμοί. Δεν κάνει καλή δουλειά όμως σε επίπεδο ποιότητας. Στην ταχύτητα είχαμε πρόβλημα. Επέβαλα πρόστιμο. Πάμε λοιπόν.
3: Στην ταχύτητα της γραμμής 4 έχουμε πρόβλημα όμως.
4: Στη γραμμή 4 όντως.
3: Σαν να έχει κολλήσει το σύστημα. Κατασκευής εννοώ πια.
4: Όντως προχωράει το έργο με τεμποδίων. Να σκάβεις στην Αθήνα, ξέρουμε πάντοτε λόγω των αρχαίων και λοιπόν. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά προχωράει. Άρα, όταν θα τελειώσει η γραμμή 4, μαζί και με τους νέους σειρμούς στον προαστιακό που γίνονται με ιδιωτική επένδυση των Ιταλών. Όχι με χρήματα φορολογουμένου, ούτε με χρήματα ευρωπαϊκά. Γίνεται με ιδιωτική επένδυση. Θα έχει η Αθήνα 5 γραμμές, όχι 4. Θα έχει ηλεκτρικό, γραμμές 2-3 που υπάρχουν ήδη, γραμμή 4 και πολύ μεγάλη συχνότητα στο προαστιακό. Δηλαδή αντί για μία ώρα που έχει σήμερα, ας πούμε, στο Πειραιάς Λιώσια, ή αντί για 20 λεπτά που έχει στο Λιώσια αεροδρόμιο, θα έχουμε περίπου 10 λεπτά στο Λιώσια αεροδρόμιο και μία πολύ καλή συχνότητα περί του 20 λεπτού στο Πειραιάς Λιώσια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 5 γραμμές η Αθήνα. Ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρει ένα μέσο σταθερή τροχιά να φτάσει στην ώρα που γνωρίζει με αξιοπιστία
5: και φαντάζομαι και θα δουλεύει και τηλεματική κάποια στιγμή σε μια κανονικότητα.
4: Ήδη δουλεύει τηλεματική.
5: Ναι, ότι σου λέει στον χρόνο που έρχεται και πόση ώρα θα φτάσει και τα λοιπά.
4: Ήδη δουλεύει τηλεματική και μάλιστα στον προαστιακό της Αθήνας από το railway.gov.gr που αφορά το σιδηρόδρομο, αλλά λειτουργεί και για τον προαστιακό. Βλέπεις ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός για να μην περιμένεις άδικα.
5: Διάλειμμα, αφού διαβάσω και ένα ακόμα μήνυμα. Επειδή περνάω με το κινητό, γίνεται συνέχεια αυτό με τους κυρίως με τις πιτσιρικάδες, αλλά να περνούν από πίσω την ώρα που ακυρώνω. Όμως η έλεγχη είναι διαρκής, συνεχής. Και μπράβο. Απλώς τα Σαββατοκύριακα θέλει πιο συχνά σειρμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Το σημαντικότερο που έκαναν πάντως είναι τα δρομολόγια Σάββατο βράδυ προς Κυριακή.
4: Ναι, και το οποίο ναι. Κλείνω με αυτό.
5: Παρατήρησα
4: η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες το 19, τώρα έχει μετρό, τον Ιούλιο επεκτείνεται Καλαμαριά. Και με την επέκταση θα πάμε και σε 24 ώρα μέσα μεταφοράς μετρό και λεωφορεία Σάββατο βράδυ και στη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, με αυτά που λέτε σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, μετρό, λεωφορεία και προαστιακός, κάπως το πράγμα, αν δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, έχω την αίσθηση, κύριε Καρανάκη, ότι μπορεί να πιστούμε ότι αφήνουμε το αυτοκίνητο και ότι με έναν τρόπο, αλλά θέλει και τη γραμμή 4. Θέλω να πω ότι το μετρό πρέπει να φτάνει σε πολλά σημεία της πόλεως.
4: Είμαστε στην τελική ευθεία πάντως. Δηλαδή, η δουλειά πολλών ετών τώρα αποδίδει μέχρι τέλος αυτής χρονιάς, όχι στο απότερο μέλλον, στο ορατό μέλλον, αυτούς τους 6 μήνες που έρχονται, ο κόσμος θα τη νιώσει τη διαφορά.
5: Ναι, απλώς να περιφρουρήσει και η αστυνομία να περιφρουρήσει περαιτέρω την κίνηση του λεωφορείου. Αυτό πρέπει να βοηθηθεί από την τροχία δηλαδή.
4: Για μας έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός το 2023. Μέχρι τώρα είμαστε συνεπείς. Μέχρι τις κάλπες, εγώ θέλω να κοιτάω τους πολίτες στα μάτια για να λέω το είπαμε, το κάναμε.
5: Ναι. Λοιπόν, τρένο. Μια κουβέντα με το τρένο. Πότε θα αποκτήσουμε αυτό το περίφημο σύστημα ασφάλειας για να ταξιδεύουμε με ήσυχο το κεφάλι μας?
4: Καταρχάς, σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες δικλείδες από ό,τι υπήρχαν στα Τέμπη. Σήμερα που μιλάμε. Όχι θα, ήδη. Το καλοκαίρι είχα δεσμευθεί από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα ότι θα τηρήσουμε σκληρό χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. 15 μήνες χρονοδιάγραμμα για ένα τεράστιο δημόσιο έργο στο οποίο ουδέποτε είχε τηρηθεί ο χρόνος για τέτοια πολυπλοκότητας έργο. Τελειώνουμε. Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμα όλα. 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέτησης που δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι αρκετοί...
5: Υπό την προϋπόθεση θα δουλεύει το σύστημα στον αυτόματο για να υπάρχει το φρένο, το φρενάρισμα της αμαξοστοιχίας.
4: Ναι, και το φρενάρισμα
5: δεν... Όχι με χειρισμό από τον
4: μηχανοδηγό. Λοιπόν, πολύ σωστά, και το σύστημα αυτό δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι πολλά έχουμε ακούσει ότι αν υπήρχε 717 θα φρέναρε αυτό με το τρένο. Είναι ψέματα.
5: Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι γεγονός.
4: Είναι μια επιπλέον δικλίδα που τώρα μπαίνει για πρώτη φορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τέταρτη δικλίδα επιπλέον. Railway.gov.gr. Σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού ανεξάρτητο από τα καλώδια της γραμμής. Το λέω αυτό διότι στα καλώδια της γραμμής υπάρχουν και διάφοροι επίδοξοι. Ωραία. Ανεξάρτητο. Με δορυφορική τεχνολογία, με πομπούς ακριβίας 5 εκατοστών, το βλέπει ο πολίτης. Στο κινητό του, railway.gov.gr, το βλέπει και ένα κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ 24 ώρες. Άρα, με το που μπουν δύο τρένα σε λάθος κατεύθυνση, βαράνε αυτόματη συναγερμή, αυτόματη συνειδητοποίηση στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση τρένων. Πέμπτη δικλίδα. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη στους διαλόγους, κύριε Πρωτοσάλτε. Μετά τα Τέμπη, ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Ανθρώπους να μιλάνε στις ειδοεπικοινωνίες για κυκλοφορία τρένων για άσχετα πράγματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τα ηχητικά σε πραγματικό κείμενο την ώρα που πρέπει. Βαράνε ειδοποιήσεις αυτόματες. Όποιος λέει πράγματα τα οποία είτε είναι άσχετα είτε δεν συνάδουν με την πορεία μιας αμαξοστοιχίας, μια επιπλέον δικλίδα για να αποφύγουμε ατυχήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με εκπαίδευση ψυχομετρικά με το ΓΕΘΑ, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Νέα τρένα έρχονται από φέτος, νέοι σταθμοί ανακαινίζονται και νέα υποδομή που τελειώνει το καλοκαίρι.
5: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κερανάκη.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο